0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη.

0: έχουν.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ράδιο.
5: Top στους 98, ράδιο Rumeli News.
6: How you doing everybody? Oh my goodness, how you doing everybody? You feeling all right? Let me hear you say yeah! All right, that sounds good. Okay, Mr. DJ, let's go. I'm gonna do a track I think some of you may be familiar with, Come Into My Life.

0: τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ. Στους 98.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
5: Κυρίες και κύριοι, μια αγαπημένη μου φίλη, θέλω να την καλέσω στη σκηνή, είναι η Ελένη. Ελένη Σαλιγοπούλου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα.

Ένα τραγούδι τώρα για έναν. Το τραγούδι το έγραψα για ένα φίλο που γκρίνιαζε συνέχεια, που τα βλέπω όλα μαύρα. Λοιπόν, επειδή θυμήθηκα δικά μου παλιότερα, το έγραψα ένα ρεφρέν που έλεγε: είναι όλοι οι δρόμοι ακόμα άγνωστοι και ξένοι. Είναι όλοι οι δρόμοι ακόμα μπρος μας ανοιχτοί. Όλος ο κόσμος είναι εδώ και περιμένει. Και εμείς ακόμα του χρωστάμε τη γιορτή.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Στην περαιτέρω εμβάθυνση της διμερού συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια, αποσκοπεί η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σύμφωνα με το State Department. Στις 9 ο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις και μετά θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 6 ο Αμερικανός Υπουργός θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και, όπως αναφέρει το State Department, θα καλέσει τους συμμάχους της Ουάσινγκτον σε ολόκληρη τη Δύση να συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην απόρριψη της παρακμής, στην υπεράσπιση της κοινής κληρονομιάς και στην από κοινού αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Πρωθυπουργός. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα. Σε ισχύ ως αύριο το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γυτνίασής του με το νοσοκομείο. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόνων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Πρόκειται για παρέμβαση που θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις, τόνισε. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας και στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζοντας εθνικό οπλοστάσιο τη μείωση του χρέους και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Ωστόσο, επεσήμανε ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα όρια της. Στηρίζουμε, όπως είπε, την κοινωνία πάντα μέσα στα πλαίσια της οικονομίας μας που αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Για αποσπασματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και απουσία ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο του Πάμε στο Σύνταγμα με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο. Επέκρινε τον κάθετο διάδρομο, υποστηρίζοντας ότι η προώθηση αμερικανικού LNG θα αυξήσει την ενεργειακή ακρίβεια και θα εμπλέξει περαιτέρω τη χώρα στους γεωπολιτικούς και πολεμικούς σχεδιασμούς των συμμάχων της. Έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή του Ζωγράφου στην Οδό Παπάγου λίγο πριν από τις 10 χθες το βράδυ. Αρχικά υπήρξε η εκτίμηση ότι ενδεχομένως είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί αρμόδιο κλιμάκιο. Ωστόσο, από την πρώτη διερεύνηση προέκυψε ότι η έκρηξη πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ δύο ένικοι, ένας 33χρονος άνδρας και μια 24χρονη γυναίκα, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Λιγότερα κατά 1500 είναι πλέον τα διαμερίσματα και οι κατοικίες στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, τα οποία διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb, Booking κτλ. Μετά το πάγωμα από 1η-1η του 2025 νέων εγγραφών ακινήτων στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, που έθεσε σε εφαρμογή στις συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες στο Υπουργείο Οικονομικών. Στόχος να περιοριστεί η αγορά ακινήτων με βραχυχρόνια μίσθωση και να αποδοθούν περισσότερα ακίνητα στους Έλληνες με μακροχρόνια συμβόλαια. Για σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς, μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας Στη συζήτηση, το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης αναφέρθηκε στον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στη διάδοση ακροδεξιού περιεχομένου, ενώ άσκησε κριτική στις προοδευτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι έχουν αφήσει χώρο στην ακροδεξιά να υιοθετήσει ζητήματα όπως η υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών, της υγείας, της παιδείας και της εργασίας. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 4:23 τα ξημερώματα στον θαλάσσιο χώρο 28 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 νομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ απίφθινε προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και κάλεσε όσους βρίσκονται στο εξωτερικό να αποφεύγουν τα πλήθη. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Οι Ουκρανικές υπηρεσίες και η πολεμική αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στον βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε, σημείωσε. Το κίνημα δεν θα σταματήσει όσο του πετύχουμε τον στόχο, δηλώνουν οι μαθητές στη Γαλλία μετά τις χθεσινές μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν ως τις 17 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία καλούν σε διαδηλώσεις τα κίτρινα γυλαίκα. Οι διοργανωτές της χθεσινής πανεθνικής κινητοποίησης ανεβάζουν σε 450.000 τον αριθμό των διαδηλωτών, οι 100.000 στο Παρίσι. Η αστυνομία προχώρησε σε 32 συλλήψεις στη γαλλική πρωτεύουσα, ενώ τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέζους κάλεσε τη Ρωσία να επιδειξεί διαφάνεια σχετικά με τον θάνατο τεχνικού σε ερευνητική εγκατάσταση για την πανόλη στη χώρα. Πέθανε στα 102 της χρόνια η Αμερικανίδα ηθοποιός Εύα Μαρή Σέιντ, η βραβευμένη με Όσκαρ Μούσα του Χίτσκοκ και του Καζάν. Ο Λιονέλ Μέση ετοιμάζεται για την τελευταία του παράσταση με την Εθνική Αργεντινής, καθώς η Αλμπί Σελέστε υποδέχεται τα ξημερώματα των Μπενίν στο Μονουμεντάλ σε μια βραδιά αφιερωμένη στον αρχηγό της. Και ο καιρός γενικά αιθρίος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα στην Αττική, η θερμοκρασία ως 26 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7:30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
3: Στους 98 και 3.
4: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς.

0: σου έχω κάνει, παιδάκι μου. Αλήθεια, τι σου έχω κάνει πρωί-πρωί, θα μου πεις. Θα μας το εξηγήσεις εδώ, δηλαδή. Δεν θα μας το εξηγήσεις. Θα το αφήσουμε έτσι στη σφαίρα του ανεξήγητου. Σαν και αυτά που συζήταγε κάποτε ο. Πώς τον λένε. Ο αυτός που ήρθε, ο Μάρκο, ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιος. Καλώς ήρθε το δολάριο. Με τη δασκαλάκη τάχω εδώ πέρα από το πρωί. Ξεκίνησε, έπαιζε το τραγούδι. Ακούω τον ουρανό να γελάει. Πού είσαι, παιδάκι μου, λέει, τελειώνει το τραγούδι. Τη λέω, κάτσε, έρχομαι. Κάτι έλεγα με τον πάνω έξω. Τελειώνει το τραγούδι. 40 δευτερόλεπτα ενώ η Μαρία μου έρχομαι, λέω. Και είναι αγχωμένη. Η Μαρία δασκαλάκη που ρυθμίζει τον ήχο. Τι σου έχει προκαλέσει τόσο άγχος, θέλω να μου πεις. Εδώ τώρα αναβαθμίζονται οι σχέσεις μας, επισφραγίζονται οι σχέσεις μας, οι σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι μια ημέρα γιορτής και συγκρινιάζεις. Είσαι τόσο κακομοίρα που θα έλεγε και ο Θεοχάρης. Δεν ντρεπόμαστε λίγο. Δεν ξέρω που θα πάει όλη αυτή η κατάσταση. Καλημέρα σας, Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου του 2026. Αρχίζω να αντιλαμβάνομαι ότι με τις μέρες θα πηγαίνω καλά, με τους μήνες λίγο το χάνω. Τώρα θα μου πεις χαμένα για χαμένα που τα έχουμε, να χάσουμε και αυτό, δεν χάσαμε και τίποτα. Χάσει Βενετιά Βελόνι, έτσι λέγαμε κάποτε. Ο Μαρία Δασκαλάκη στην κονσόλα λοιπόν, ρυθμίζει τον ήχο, Χρήστος Κόκκινος για λίγη της μας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Τελειώσει κανείς, οπότε θα μείνω μόνο στο ότι επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Χαμούλης, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Mind the Trap ακούτε, στον Αθήνα 984, αν δεν ακούτε εσείς χάνετε. 6-9-48-9-84-9-84, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, αλλά και μαζί σας, γιατί επικοινωνούμε και μαζί σας με τον τρόπο αυτό.

Θα ασχοληθούμε εκτενώς βεβαίως με την επίσκεψη Ρούμπιο που ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα. Χθες το βράδυ έφτασε με περίπου 2-3 ώρες καθυστέρηση. Αλλά Ρούμπιο είναι, σιγά μας δώσει και λογαριασμό ότι ώρα θα φτάσει. Η Ισλανδία είχε πάει, είχε άλλες δουλειές εκεί σε σχέση με τα της Αρκτικής, σε σχέση με τα της Γροιλανδίας. Τα σχολιάζαμε και χθες. Ήρθε λοιπόν κατά το βραδάκι εκεί που είχε πέσει η θερμοκρασία και ήταν έτσι πιο ωραία. Η Αθήνα είναι πιο γλυκιά τώρα στις αρχές του Οκτώβρη εκείνη την ώρα. Τον υποδέχτηκε η Κίμπερλι της καρδιάς μας. Ο Γέρα Πετρίτης επίσης της καρδιάς μας, δηλαδή ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, και η κυρία Γκυλφόιλ. Καλημέρα στην κυρία Γκυλφόιλ. Κάτι θα να σας πω, αλλά το ξέχασα.

Ο λαοφιλής κύριος Ρούμπιο, και καταλαβαίνει κανείς και το πόσο αγαπητός είναι κάποιος στην κοινωνία όταν πηγαίνει σε μια ξένη χώρα, ερημώνει χώρα, απλά για να περάσει αυτός. Καταλαβαίνετε τι αγάπη. Σκεφτόμουν χθες, Μαρία, να πάρω ένα ελληνικό και ένα αμερικανικό σημαίακι από αυτά τα πλαστικά, τα μικρά, ξέρεις, και να βγω στο δρόμο, να κάτσω κάπου, να αρχίσω τα κουνά. Δεν θα μ' άφηναν όμως. Θα μου λέγαν μέσα, ούστο από εδώ. Κάπως έτσι θα πάει το πράγμα σήμερα. Λίγο υπομονή σου. Τι λίγο? Πολύ υπομονή στους δρόμους. Θα σας φάει το ραδιόφωνο σήμερα στο αυτοκίνητο. Να προτιμήσετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς πάντως για τις μετακινήσεις σας, γιατί όλη η επίσκεψη Ρούμπιο θα ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Και όλα αυτά της περαιτέρω εμβάθυνσης, της διμερούς συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, που μπλα μπλα μπλα, αποσκοπεί η επίσκεψη Ρούμπιο που ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων εδώ. Όλο αυτό πανηγυράκι θα ξεκινήσει από τις 9 το πρωί, οπότε και θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, εκεί θα συναντήσει τον Γεραπετρίτη. Κατά τις 11 θα πάει εκεί προς τους αμπελόκηπους στην Πρεσβεία των ΗΠΑ. Κατά τις 12, μια ώρα αργότερα, αγκαζέ με τον Γεραπετρίτη θα παραβρεθούν σε κεντρικό ξενοδοχείο για τις εργασίες του στρατηγικού διαλόγου. Ακολούθως με τον Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Θα πέσουν και οι τζίφρες στα ντύλια, που θα έλεγε και ο Ξανθάκης. Κάνα 3,5 θα μας πάει ο λογαριασμός. Αλλά μπρος στον έρωτα, τι είναι τώρα τα λεφτά, έτσι δεν λέμε, Μαρία μου, ε? Μπρος στις καλές σχέσεις και σε μια καλή φιλία και στην ενίσχυσή της, τώρα τι είναι 3,5 δις? Αυτό πάντως που με σημάδεψε είναι η ομιλία του στην Πνίκα. Τώρα δεν ξέρω πώς όλο αυτό το... Πώς να το πω, πώς να το πω για να είμαι ακριβής. Όλο αυτό το αντιπολιτικό, τραμπικό υποπροϊόν, το οποίο ντε και καλά καταναλώνουμε αυτή τη στιγμή και μας έχει στοιχειώσει τις ζωές και έχει επηρεάσει σε βαθμό που έχει προκαλέσει, ανήκει στο βλάβι πια στον δημόσιο διάλογο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς σχετίζεται σε επίπεδο συμβολισμών με την Πνίκα. Βάλτε τα λίγο δίπλα-δίπλα. Περισσότερα γι' αυτό θα πούμε αύριο όμως. Κατά το απόγευμα θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα ακολουθήσει και το επίσημο γεύμα. Τέλος πάντων, με αυτό το άνοιξε κλείσε τους δρόμους, καταλαβαίνετε ότι η ζωή στην Αθήνα σήμερα θα είναι μια κόλαση, όχι μια μικρή κόλαση, μια κόλαση από αυτές τις κανονικές τις κολάσεις. Οπότε σας είπα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρησιμοποιήστε όσο μπορείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και αν έχετε για αυτή την πολυτέλεια, καθίστε στο σπίτι και αράξτε το, πιείτε καφέ, διαβάστε ακόμη καλύτερα ή τηλεεργαστείτε ή ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας και η καθεμιά. Έξι 9 48 9 84 9 84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

Στο πλαίσιο συζήτησης για ψήφισμα που σχετίζεται με την ψυχική υγεία στην εργασία, η κυρία Ελεονόρα Μελέτη, ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, κατ' επέκταση και του Λαϊκού Κόμματος, γιατί μιλάμε για σχολές σκέψης σε πολιτικό επίπεδο και καλό είναι σε αυτούς τους πονηρούς καιρούς τα όρια να μπαίνουν και οι διαχωριστικές γραμμές, παρά το γεγονός ότι κάποιοι επιμένουν, πουλώντας αντισυστημισμό, να λένε ότι αυτά είναι ξεπερασμένα πράγματα. Ποτέ δεν είναι ξεπερασμένα και ποτέ δεν θα είναι. Πάντα θα υπάρχουν οι οριοθετήσεις στο πώς γίνονται τα πράγματα, άρα και η πολιτική στάση απέναντι στα γεγονότα. Η πολιτική στάση που υιοθετούμε οι πολίτες ως δρόντες στα κοινά, έτσι. Αν δεν θέλουμε να δράσουμε για τα κοινά μας ζητήματα, ας κάτσουμε σπίτι, ας πάρουμε το πληκτρολόγιο και να κάνουμε από εκεί την επανάσταση. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για επανάσταση, μιλάμε για την κοινή λογική. Σε συζήτηση λοιπόν για ψήφισμα που σχετίζεται με την ψυχική υγεία για την εργασία, τι είπε η κυρία Ελεονόρα Μελέτη, Μαρία Δασκαλά, και αυτό δεν το έχεις φανταστεί ποτέ στη ζωή σου. Παρουσίασε τους εργοδότες περίπου ως θύματα σε όλη αυτή την κατάσταση, στη συζήτηση για την ψυχική υγεία στον χώρο δουλειάς. Και είπε χαρακτηριστικά Μαρία Δασκαλά, και θέλω να μου πεις, μα την Παναγία, αν το έχεις ξανακούσει αυτό στη ζωή σου ποτέ. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει, αλλά μπήκα στη διαδικασία να το σκεφτώ. Δηλαδή, πήγα το μεσημέρι στη δουλειά και το πρώτο πράγμα που έκανα δεν ήταν να πάρω καφέ, ήταν να πάω στο αφεντικό εκεί πέρα και να του πω: συγγνώμη αν είμαι τόσο τοξικός, αν θέλεις να φύγω, δεν πειράζει, μη σε στενοχωρώ. Είπε η κυρία Μελέτη λοιπόν, να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα, Μαρία Δασκαλάκη, των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι, φωνάζεται όλη την ώρα. Όλα αυτά, είπε η κυρία Μελέτη, δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες, είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ευνοούν όλους. Το ξέρεις αυτό? Αυτό που θα ψηφίσουμε αύριο, είπε δηλαδή σήμερα, έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες. Ήξερες, Μαρία Δασκαλάκη, ότι είμαστε και εκβιαστές οι εργαζόμενοι, εκτός από όλα τα άλλα? Δεν το ήξερες? Είδες πως θα μαθαίνεις από αυτή εδώ την εκπομπή?

Πάντως και η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να κάνει ένα σχολιάκι γι' αυτό, να μας πει αν συμφωνεί με τις απόψεις της κυρίας Μελέτη, εκτός αν μας πούνε ότι και αυτά είναι προσωπικές απόψεις. Αλλά μία προσωπική άποψη εδώ, μία προσωπική άποψη εκεί, μία προσωπική άποψη παραπέρα, στο τέλος αυτές οι προσωπικές απόψεις κάπως συλλογικοποιούνται. Να μην ξεχνάμε πάντως ότι συνεχίζουμε να μιλάμε για δύο κόσμους. Το λέγαμε και πριν, το λέγαμε και σε άλλες εκπομπές, θα τα πούμε και σε άλλες. Άλλωστε δεν το λέμε εμείς, δεν έχει καμία σημασία το τι λέω εγώ από το μικρόφωνο ή τι γράφετε στα μηνύματα. Μεγαλύτερη σημασία έχει τι γράφετε στα μηνύματα, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σωστή σειρά. Αλλά από την άλλη, ούτε αυτό έχει σημασία, γιατί σημασία έχει τι μας περιγράφει, τι μας αφηγείται καθημερινά η ίδια η επικαιρότητα. Το ζητούμενο είναι να είμαστε εμείς λίγο πιο προσεκτικοί απέναντι σε αυτή και λίγο να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Και από δηλώσεις έτσι που περνάνε πολλές φορές και κάτω από το ραντάρ της επικαιρότητας, ακόμη και αν προέρχονται από τα πιο επίσημα χείλη, αλλά επειδή τρέχουν άλλες ειδήσεις πιο ψηλά, αυτές περνάνε από κάτω. Και αυτές οι δηλώσεις πάλι περιγράφουν αυτούς τους δύο κόσμους.

0: Χθες ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθήνας, μίλησε για σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς. Σε μια συζήτηση που είχε πολύ ενδιαφέρον για το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς, μια συζήτηση που έγινε στη Δημοτική Αγορά εκεί στην Κυψέλη. Ο Δούκας λοιπόν αναφέρθηκε στον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στη διάδοση του ακροδεξιού περιεχομένου, έτσι όπως το λέμε και στη γλώσσα των social media, ενώ άσκησε κριτική στις προοδευτικές δυνάμεις και καλά έκανε, υποστηρίζοντας ότι έχουν αφήσει χώρο στη δεξιά, γιατί κάπως έτσι ήρθε και η δεξιά για να καλύψει ένα κομμάτι των πραγμάτων. Όταν αφήνεις χώρο, προφανώς θα έρθει κάποιος να το καλύψει. Άφησε χώρο λοιπόν ο προοδευτικός χώρος, οι αριστερές, δημοκρατικές, προοδευτικές δυνάμεις έχουν αφήσει χώρο στην ακροδεξιά να υιοθετήσει κομμάτια στο δημόσιο διάλογο που αφορούν σε ζητήματα όπως είναι η υπεράσπιση δημοσίων αγαθών, όπως η υγεία, όπως η παιδεία, όπως είναι η εργασία για την οποία μίλησε και η κυρία Μελέτ. Εγώ θα βάλω σε αυτό όμως και το στοιχείο της στεγαστικής κρίσης. Ένα ζήτημα το οποίο δεν απασχολεί μόνο τους Ισπανούς τον καιρό αυτό. Και το λέω αυτό με φόντο βέβαια τις εξελίξεις που έχουμε στην Ισπανία. Θυμίζω ότι ο Πέδρο Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Το κυρίαρχο θέμα συζήτησης τον καιρό αυτό στην Ισπανία είναι η στεγαστική κρίση που υπάρχει και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο λοιπόν τοποθετήθηκε χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τοποθετήθηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μας έδειξε τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο χώρος του, το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης. Δύο μοντέλα διαχείρισης λοιπόν, το από εδώ και το από εκεί. Να πάλι μια διαχωριστική γραμμή και να πάλι και ένα πεδίο, η στεγαστική κρίση που λέμε, όπου και εδώ η ακροδεξιά έχει βάλει το χεράκι της. Και όσο ο προοδευτικός χώρος, οι αριστερές προοδευτικές δυνάμεις αφήνουν και άλλο χώρο και δεν επικυρωποιούν τα προγράμματά τους, που για να μην είμαι ούτε αφοριστικός ούτε μηδενιστικός, υπάρχουν προτάσεις και πολύ βιώσιμες και πολύ σωστές, άμα κάτσει και τις διαβάσει κανείς, όλα τα κόμματα του τόξου του συγκεκριμένου έχουν προτάσεις, αλλά ίσως θα έπρεπε να εντείνουν το μήνυμά τους προς τα έξω, προς τον κόσμο, για να περιορίσουν και τελικά να διώξουν από τη μέση καταρχάς την ακροδεξιά και από εκεί και πέρα τις υπόλοιπες παραφιάδες της που την αφήνουν να φυτρώνει μέσα στα πόδια μας. Θα βάλουμε άνω τελεία, με το τραγούδι θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων και θα σταθούμε λίγο ακόμη στο θέμα αυτό, να τα βάλουμε λίγο δίπλα-δίπλα, γιατί έχει ενδιαφέρον να συγκρίνουμε αυτό που ο Μητσοτάκης εχθές στο συνέδριο του Βήματος και από την άλλη αυτά που λένε στην Ισπανία από την πλευρά της κεντροαριστεράς και από την πλευρά της κεντροδεξιάς, που ο του θαύματος είναι πάνω κάτω τα ίδια με αυτά που λέει και ο Μητσοτάκης εδώ.
1: Δύο κόσμοι λοιπόν. Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ρούτησα Κρίστα Πάικ, καταδικασμένη για φόνο στην πολιτεία Τενεσί, ανέκτησε την επαφή με το περιβάλλον και μιλάει μετά την αποτυχημένη προσπάθεια των αρχών να την εκτελέσουν, ανακοίνωσαν οι συνηγοροί τους. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική.

0: οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όπως επίσης και στον Πειραιά, ιδιαίτερα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Τέλος, καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 94, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: City Student Hot Takes.
3: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
3: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τεταρτούλα σήμερα, 7 Οκτωβρίου του 2026. Είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap με Μαρία Δασκαλάκη, βέβαια, στην κονσόλα να ρυθμίζει τον ήχο. Τον Πάνο Καβαδά να επιμελείται δημοσιογραφική παραγωγή. Το Χρήστο Κόκκινο να διαλέγει τις μουσικές. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Και πάμε μουσικά πιο πέρα. Μας μάτιασαν, ε? Τι έγινε, για βάλε λίγο. Μας μάτιασαν, είδες. Τι ματιάσανε όμως, δεν ξέρω ακριβώς. Στο ξεμάτιασμα λοιπόν, 6948-984-984, στείλτε ευχές, δεν ξέρω τι θέλετε.

0: Πολλά τα μηνύματά σας, αν προλάβουμε θα τα διαβάσουμε στην συνέχεια, αλλά ήθελα να κλείσουμε λίγο αυτό που λέγαμε πηγαίνοντας προς τους τίτλους ειδήσεων στις 7:30. Για τους δύο κόσμους λέγαμε λοιπόν, για τον τρόπο που σκέφτονται και τα της στεγαστικής κρίσης. Χθες έγινε μια δήλωση λοιπόν που πέρασε στα ψηλά της επικαιρότητας, καθώς άλλες ήταν αυτές που κυριαρχούσαν. Η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Σάντσεθ απέτυχε πλήρως να αντιμετωπίσει τη στεγαστική κρίση και κατέρευσε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Δήματος. Αυτά, αφήνοντας βέβαια σαφή πολιτική αιχμή για τον Ισπανό Πρωθυπουργό, αλλά με το βλέμμα του στραμμένο βέβαια προς το εσωτερικό, γιατί έρχονται και εκλογές και πρέπει ο Πρωθυπουργός συνέχεια να δείχνει ποιοι είναι οι πολιτικοί του αντίπαλοι, ποιος είναι η κανονικότητα, ποιος την ενσαρκώνει πολιτικά και ποιοι δεν είναι. Όσα είπε όμως ο Μητσοτάκης χθες έχουν και μία δεύτερη πιο ουσιαστική ανάγνωση, αν το σκεφτεί κανείς. Και αναφέρομαι βέβαια στην αιχμή για τον Σάντσεθ. Καθώς τα λεγόμενα του αποκάλυπταν και το πώς αντιλαμβάνεται η νεοφιλελεύθερη δεξιά, τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή της εκδοχή, τη λύση και τη στεγαστική κρίση. Όλες και όλοι νομίζω γνωρίζετε πια τι έχει συμβεί στην Ισπανία. Ο Σάντσεθ βρέθηκε αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα που μοιάζει πολύ και με την ελληνική. Άλλα τα χαρακτηριστικά βέβαια των δύο αγορών, αλλά υπάρχουν κάποια κοινά σημεία αναφοράς. Ενοικία στο διάστημα, ιδιοκατοίκηση ούτε για πλάκα, δηλαδή είναι ούτε για όνειρο, δεν μπορεί να το πεις αυτό σε κανέναν. Τουριστικοποίηση και Άγιος ο Θεός. Περιοχές ολόκληρες, αν όχι πόλεις ολόκληρες, γίνονται Disneyland. Και η ντόπιο όξο από εδώ και βρείτε σπίτι αλλού. Η κυβέρνησή του εκεί στην Ισπανία προσπάθησε να απαντήσει ως ένα βαθμό με ένα μείγμα μέτρων που αφορούσε στην προστασία των ενοικιαστών, σε περιορισμούς στις αυξήσεις μισθωμάτων, σε παρεμβάσεις βραχυχρόνιας και τουριστικές μισθώσεις, στην ενίσχυση κοινωνικής κατοικίας και στα χρηματοδοτικά εργαλεία για την πρώτη κατοικία. Τα μέτρα αυτά, έτσι για να θυμίσουμε και λίγο το τι συνέβη, απορρίφθηκαν βέβαια στο κοινοβούλιο με τη σύμπραξη του δεξιού Λαϊκού Κόμματος, του ακροδεξιού Vox αλλά και της κεντροδεξιάς καταλανικής της Junts. Καταλανικά δεν ξέρω, αλλά διορθώστε με αν το έχω πει λάθος. Όπως είναι λοιπόν πλέον γνωστό, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, τελικά με την πλάτη στον τοίχο, ο Σάντσεθ προχώρησε στην προκήρυξη προώρων εκλογών. Αλλά συνέβη και κάτι ακόμη. Δεν εγκατέλειψε τον πυρήνα της φιλοσοφίας της στεγαστικής του πολιτικής. Μίλησε για περισσότερα σπίτια, όχι γιατί επανήλθε. Χθες στην Ισπανία είχαμε και ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης με μια νέα δέσμη μέτρων εμπλουτισμένη σε σχέση με τα προηγούμενα που έγινε αποδεκτή αυτή τη φορά από το δεξιό μπλοκ. Αλλά από την άλλη όμως αυτό που είπε ο Σάντσεθ ουσιαστικά, και αν το σημείο, κοινό σημείο αναφοράς είναι το ζήτημα της προσφοράς κατοικιών, βεβαίως αυτά τα λένε από τα αριστερά προς τα δεξιά όλοι, περισσότερες κατοικίες στην αγορά, ναι, αυτό όμως που λένε μόνο στο κέντρο αριστεροχώρι το ευρωπαϊκό και δεν το λένε στο κέντρο δεξιοχώρι, ακροδεξιοχώρι και δεν το εξηγούν είναι το ποιος θα φτιάχνει αυτά τα σπίτια και σε ποιον θα απευθύνονται και με ποιους όρους, δηλαδή το ποιος και το πλαίσιο. Βάζοντας κάτω τα πράγματα λοιπόν και αυτά που είπε χθες ο Πρωθυπουργός με τα build to rent, με τα περισσότερα τετραγωνικά για, με τα ψηλότερα κτίρια στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου δεν υπάρχει χώρος, περιγράφει ουσιαστικά αυτό που περιγράφουν και στο ΠΕΠΕ, στο Λαϊκό Κόμμα δηλαδή της Ισπανίας, αυτά που λέει και το Vox, αυτά που λένε και άλλοι του ομοειδεάτες του στην Ευρώπη. Δεν εξηγούν όμως με ποιους όρους θα καταλήγουν, συγγνώμη, σε όλους αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη τη στέγη. Κάτι που το απαντάει όμως ο ευρύτερος χώρος της κεντροαριστεράς, όλες τις πολιτικές του εκφάνσεις, είτε μιλάμε για τις σοσιαλιστικές είτε μιλάμε για τις αριστερότερες, και αυτό είναι το σημείο το οποίο νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε και να βάζουμε ακόμη ένα τικ δίπλα στον δρόμο προς τις εκλογές, στο ποιος λέει τι και από ποιο χώρο προέρχεται σε αυτές τις τόσο κρίσιμες εποχές, όπου τα πάντα κάποιοι προσπαθούν να τα μπερδέψουν, γλυκά λένε, αλλά γλυκά δεν είναι στο τέλος της μέρας. Για να επιστρέψουμε όμως στα υπόλοιπα τώρα του Greek Hospitality της ελληνικής φιλοξενίας. Τώρα δεν ξέρω αν μιλάμε για φιλοξενία βέβαια εδώ. Για την επίσκεψη Ρούμπιο πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον καλό φίλο, καλό συνάδελφο, τον Σπύρο Σουρμελίδη, δημοσιογράφο και διευθυντή της Αυγής. Γεια σου Σπύρο μου, καλησπέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, μία μέρα πριν ξεδιπλωθεί τώρα όλη η επίσκεψη Ρούμπιο, αλλά το ρεπορτάζ τρέχει και πάνω κάτω ξέρουμε και τι θα ακούσουμε και τι θα συζητηθεί και τι έχει ήδη συμφωνηθεί. Γιατί οι επισκέψεις αυτές πιο πολύ είναι για το φιξάρισμα των ήδη συμφωνηθέντων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα βγει. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα σε αυτή τη συνάντηση, τι είναι αυτό που θα ανακοινωθεί μάλλον. Mm-hmm. Αυτό είναι το. Θα δούμε. Πρέπει να κάνουμε υπομονή μερικές ώρες για να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινωθεί. Να είναι όπως το είπες, δεν περιμένουμε κάποιες εκπλήξεις. Περιμένουμε συζήτηση για τα οπλικά. Mm-hmm. Πέρα από τα F-35 και για πυράβλους, κάποιος ακούστηκε για άρματα μάχης, κάπου ακούστηκε μάλλον για άρματα μάχης. Γενικώς οι Αμερικανοί πουλάνε όπλα, mm-hmm, και έρχονται εδώ, διότι έχουμε αγοράσει πολλά από τους Γάλλους και τους Ισραηλινούς, φαίνεται. Οπότε πρέπει να αγοράσουμε κάτι παραπάνω για τους Αμερικανούς. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, το μεγάλο πακέτο είναι τα ενεργειακά. Σίγουρα, όχι πως η Ελλάδα έχει πει κάπου όχι. Mm-hmm. Δεν έχει πει δηλαδή σε προθέσεις και σχεδιασμούς αμερικανικούς όχι η ελληνική κυβέρνηση. Η Ελλάδα δεν έχει αρνηθεί κάτι. Mm-hmm. Αν υπάρχει φασαρία και καυγάς παρασκηνιακά, κάτι που φάνηκε και από τα αμερικανικά δημοσιεύματα για την κυρία Κιλφόιλ, mm-hmm, και όχι μόνο για την κυρία Κιλφόιλ, είναι ποιος πληρώνει τη χασούρα ή και αν έχουμε καινούργια σχέδια στο τραπέζι για τα οποία πρέπει να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα επιχειρηματικά.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα λεφτά. Υπάρχουν και πράγματα που δεν είναι μόνο λεφτά και αυτά είναι οι γεωπολιτικές ισορροπίες. Mm-hmm. Και εδώ περιμένουμε να δούμε με ποιο τρόπο και σε ποιο πλαίσιο θα τεθούν τα ελληνοτουρκικά στις συζητήσεις αυτές. Αν θα τεθεί το ζήτημα των τουρκικών απειλών και σε ποιο ύψος θα τεθεί αυτό, συγκεκριμένα για το καλώδιο, διότι η Τουρκία λέει ότι εμένα είναι δικαιοδοσίας μου η περιοχή που θέλετε να περάσει το καλώδιο, άρα πρέπει να με ενημερώσετε και να δώσω την άδειά μου. Mm-hmm, mm-hmm. Να δούμε πώς θα συζητηθεί αυτό το ζήτημα, δηλαδή πώς θα τεθεί, σε ποιο πλαίσιο και τι θα υποθεί από ελληνικής πλευράς και αν υπάρξει κάποιο σχόλιο από αμερικανικής πλευράς. Έτσι κι αλλιώς το καλώδιο έχει εξελιχθεί σε ένα κρίσιμο ζήτημα και συμβολισμών, αλλά και σε ένα παιχνίδι ισχύως. Ποιος είναι ισχυρότερος και ποιος έχει τον πρώτο λόγο στην περιοχή, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως, έχει και σημασία πώς θα τεθεί η συζήτηση, πώς θα γίνει η συζήτηση αυτή.
0: Σε αυτά τα πράγματα, όμως Σπύρος Ουρμελίδη, έτσι, επειδή είσαι πολύ έμπειρος στα πολιτικά πράγματα και στην ανάλυση τέτοιων ζητημάτων, παίζουν ρόλο και οι παίκτες όμως, γιατί εδώ πέρα έχουμε επικεφαλής της αμερικανικής κυβέρνησης, δεν είναι οποιοδήποτε, είναι ένας απολύτως συναλλακτικός στον τρόπο συμπεριφοράς του πρόεδρος, ο Τραμπ. Δηλαδή είναι, είμαι ο ισχυρός, καθόμαστε στο τραπέζι, μου δίνεις αυτά που θέλω, μπορεί να σου δώσω και εσένα κάτι. Σε όλη αυτή την πρακτική, σε αυτό το πλαίσιο, με τον Ερντογάν φαίνεται ότι έχει διαμορφώσει μια καλύτερη σχέση. Αρρωστημένο πλαίσιο, αρρωστημένη και η σχέση, αλλά υπάρχει η σχέση, η υφιστάμενη σχέση μεταξύ Τραμπ.
1: Ναι, ναι, βεβαίως υπάρχει μια ολόκληρη λογική των Αμερικανών και συγκεκριμένα της διοίκησης Τραμπ, που λέει ότι η Τουρκία πρέπει να έχει ρόλο στην περιοχή. Mm-hmm. Και αγκρινιάζει και λίγο ο πολύ καλός μας φίλος ο Νετανιάχου, αλλά η Τουρκία πρέπει να έχει ρόλο στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Και τον έχει αναγνωρίσει, τον έχει ανακοινώσει αυτό το ρόλο της Τουρκίας ο Τραμπ ποικιλοτρόπως, mm-hmm, τους προηγούμενους μήνες. Επομένως, ναι, είναι έτσι, η Τουρκία έχει ρόλο στην περιοχή. Το γεγονός ότι δεν πάει τώρα ο Ρούμπιο στην Τουρκία δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Mm-hmm.
0: Κάποιοι το διαφημίζουν όμως ότι είναι μεγάλη επιτυχία αυτό, το ότι έρχεται μόνο εδώ.
1: Εντάξει, αλλά δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Μάλιστα έγιναν και διαρροές από αμερικανικής πλευράς ότι η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα δεν αλλάζει την ουσία των σχέσεων Αμερικής-Τουρκίας. Mm-hmm. Και είναι έτσι. Ενεργειακά λοιπόν και για την Τουρκία είναι σημαντικά. αλλά κυρίως είναι αυτό το ποιος έχει, ποιος δικαιούται, διότι η Τουρκία είναι πάντα σε μια φάση διαφορετική και από τους Ευρωπαίους και από εμάς βεβαίως. Δεν είναι βάλε και εσύ εκεί μια εταιρεία, αλλά να μοιράσουμε κάποια εταιρικά μερίδια και θα οικονομήσουμε όλοι. Θέλει να έχει το οικόπεδο, θέλει να το ελέγχει. Κανείς μάλλον δεν θα λέει στην Τουρκία μη βάλεις και εσύ κάποια εταιρεία στη Μεσόγειο σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση, την αξιοποίηση υδρογων ανθράκων. Η Τουρκία όμως θέλει να το κάνει αυτό, να έχει τον πρώτο λόγο, να είναι το οικόπεδο δικό της, να το πω έτσι. Να είναι ο χώρος δικός της. Αυτό το δείχνει σε κάθε περίπτωση και με κάθε αφορμή. Επομένως αυτός είναι και ο σκληρός πυρήνας των αντιπαραθέσεων με την Τουρκία. Διότι η Τουρκία θέλει να είναι ισχυρή, να δείχνει ισχυρή και να ελέγχει ό,τι εκμεταλλεύεται. Και οι υπόλοιποι είναι ευπρόσδεκτοι και αυτοί να οικονομήσουν, αλλά πρέπει να έχει το οικόπεδο η Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα όλο αυτό το ενεργειακό βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλες αυτές τις απόψεις. Αλλά λέω και πάλι ότι τα λεφτά μόνο δεν καθορίζουν τα πράγματα, ακριβώς γιατί η Τουρκία τα αντιλαμβάνεται έτσι, αλλά και για ένα επιπλέον λόγο, διότι τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά ζητήματα στον πλανήτη δεν λύνονται μόνο με λεφτά, και ας υπάρχει διαχρονικά αυτή η εντύπωση.
0: Α, το κρατήσουμε αυτό, είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση. Τώρα, στα υπόλοιπα και ένα σχόλιο σου έτσι πριν κλείσουμε τη σύνδεσή μας. Για το πολιτικό πλαίσιο, έτσι όπως διαμορφώνεται σύν το χρόνο μέρα με τη μέρα στον δρόμο προς τις εκλογές. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή πολλές ρογμές στη Νέα Δημοκρατία, είτε γιατί διαφωνούν σε εσωτερικό επίπεδο ή τον τρόπο που ορισμένοι κάνουν τα πράγματα. Βλέπουμε τις δηλώσεις δεξιά και αριστερά που δεν είναι και λίγες πια, οι οποίες πόσες να τις χαρακτηρίσει πια και ως προσωπικές απόψεις, ως αστοχίες, ως λάθη, είναι πολλά μαζεμένα. Από την άλλη, στα δεξιότερα του Μητσοτάκη, ο Σαμαράς εντείνει την πίεση, την πίεση προς τη Νέα Δημοκρατία. Όλο αυτό τι πολιτικό αποτέλεσμα παράγει?
1: Τα εγγένεια, η επέτειος...
0: Τα γενέθλια προχθές, ναι.
1: Τα γενέθλια, τα 52 γενέθλια εξελίχθησαν σε αποκαλυπτήρια. Ο αποκαλυπτήρια περιτράνος αποκαλύφθηκε ότι υπάρχουν ρογμές και σοβαρές ρογμές στη δεξιά παράταξη. Μπορούμε να πούμε και στη δεξιά παράταξη, γιατί ως τώρα... Και στην όψη αλλά και στην ουσία όλοι μιλούσαν για τις ρογμές στην αριστερά και μιλούσαν και για τις ρογμές και στο χώρο του κέντρου Πασόκ και τα λοιπά. Περιτράνως φαίνεται, αποκαλύφθηκε ότι υπάρχουν ισχυρές ρογμές στο χώρο της δεξιάς παράταξης και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, του οποίου αυτή την ώρα ηγείται ο κ. Μητσοτάκης. Δεν ήταν εκεί Καραμαλή, Σαμαράς, Παυλόπουλος, Μεϊμαράκης, ενώ ο κύριος δεν διασέλιπε σε ταξίδι για δουλειές, δεν ήταν και πολλοί βουλευτές. Δηλαδή, ναι, δεν κρύβεται πλέον ότι υπάρχει σε όλο το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων και αυτών που κυβερνούν, υπάρχουν ρογμές, διαστάσεις, διαφωνίες, διαφορές και για το σήμερα και για το αύριο. Αυτό είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό, το οποίο όποιος το παρακολουθεί στενά, και εμείς το παρακολουθούμε, ενώ οι δημοσιογράφοι εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι ορατό, είναι εμφανές και ας προσπαθούσαν να το κρύψουν, είναι δύσκολα για το πολιτικό σύστημα συνολικά αυτή την ώρα. Αλλά και για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ραδιορούμενη.
4: Είναι αρχηγός εξοκοινοβουλευτικού κόμματος με τηλεοπτική παρουσία. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται δικογραφία με 18 influencers για προώθηση 19 μη αδειοδοτημένων ιστότοπων και παρόχων τυχερών παιχνιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα: το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας, δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της χώρας του. Στον καιρό έθριος ο καιρός σήμερα, άνε μείως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: σας κυρίες και κύριοι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Πάμε αμέσως στον Αλέξανδρο Μόρτουντακ.
1: Αδριάννα, κυρίες και κύριοι, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος.
2: 9.30 ώρα λοιπόν, χθες το βράδυ, αφήχθη ο Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Περιμένουν και από τα αποτελέσματα και.
2: Αγκαλιές φιλιά με τον Γεραπετρίτη.
1: Ένας από αυτούς είναι βεβαίως
2: και η Ομιλία. Και η Κίμπερλι Γκυλφόιλ.
1: Εδώ στο αεροδρόμιο τον υποδέχεται η πρόεδρος των ΗΠΑ,
2: η κυρία Γκυλφόιλ, η οποία βρέθηκε στο μάτι του Κυκλώνα μετά τις αποκαλύψεις από την εφημερίδα.
1: Είναι μια δήλωση στήριξης και η συνεργασία της με τον κύριο Ρούμπιο αυτή τη στιγμή. Βεβαίως και ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο κύριος Γεραπετρίτης, υποδέχθηκε.
2: Μετά λοιπόν το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal,
1: δεν έχει,
2: σύμφωνα με το οποίο η κυρία
1: είναι περισσότερο η συνεργασία του
2: είναι dealer
1: των Ηνωμένων Πολιτειών, αύριο είναι
2: αμερικανικών συμφερόντων και μια συγκεκριμένη εταιρεία μάλιστα,
0: επενδύσεις και τεχνολογία
2: για να πουλάει.
0: Θα
2: το πανάκριβο LNG, το αμερικανικό δηλαδή φυσικό αέριο, μέσω του κάθε του διαδρόμου.
1: Ο κύριος Ρούμπιο τώρα ετοιμάζεται να αποχωρήσει, έχει μπει στο αυτοκίνητό του και η αυτοκινητοπομπή ανά πάσα στιγμή θα ξεκινήσει για το κέντρο της Αθήνας.
2: Ακούστε τώρα τι συμβαίνει με τα ενεργειακά πριν πιάσουμε τα εξοπλιστικά. Αν είστε καλά τα ραδιοφωνά σας, για να μην φάτε και αμάσιτο το κουτόχορτο που ετοιμάζονται να σας ταΐσουν.
3: Δεύτερη συμφωνία μαμούθ για τους υδρογονάνθρακες υπογράφηκε σήμερα στην Αθήνα, ισχυροποιώντας την ενεργειακή συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελληνικές εταιρείες συμπράττουν με παγκόσμιο κολοσσό για την προώθηση μέσω της Ελλάδας στην Ευρώπη του αμερικανικού φυσικού αερίου. Η χώρα μας αναδεικνύεται έτσι σε παράγοντα ενεργειακής ασφάλειας για όλη την Ευρώπη.
4: Ένα 24ωρο μετά τη συμφωνία για ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στο βορειοδυτικό Ιόνιο, έρχεται και νέα συμφωνία. Αυτή τη φορά για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. Μέχρι το 2027, καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν θα αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πωλούν LNG στην Ελλάδα και μέσω του κάθε του διαδρόμου που ξεκινά από τη χώρα μας να φτάνει έως και την Ουκρανία. Είναι το πρώτο μακροχρόνιο συμβόλαιο LNG στην Ελλάδα, με την ελληνική κοινοπραξία να συμφωνεί με την αμερικανική εταιρεία την προμήθεια τουλάχιστον 500.000 τόνων υδροποιημένου φυσικού αερίου το χρόνο για 20 χρόνια ξεκινώντας από το 2030. Η ελληνική κοινοπραξία υπέγραψε μνημόνια κατανόησης και με κρατικούς φορείς της Ρουμανίας και της Ουκρανίας για την πώληση σημαντικών ποσοτήτων LNG στις αγορές τους.
5: Στο επίκεντρο η Ελλάδα που με τον κάθε το διάδρομο θα γίνει βασικός τροφοδότης αμερικανικού υγροποιημένου αερίου για την Ευρώπη.
4: Στόχος της Ελλάδας είναι να αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο διακίνησης και εμπορία φυσικού αερίου προς την υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Αυτά ελέγονται αρχικώς. Μετά το πράγμα φάνηκε λιγάκι να στραβώνει.
6: Όπως βλέπετε στην οθόνη από το δημοσίευμα, μηδενικό ενδιαφέρον στις δημοπρασίες για φυσικό αέριο μέσω του κάθε του διάδρομου. Ο ενεργειακός κόμβος, η γεωστρατηγική θέση και ο πλούτος που θα εισρεύσει στη χώρα από τη δημιουργία αυτού του διαδρόμου που μας έλεγε πριν μερικούς μήνες μόνο η κυβέρνηση δια την πάνων, αποδεικνύεται άνθρακας. Ενδιαφέρον μηδέν. Αυτό είναι ο κάθετος διάδρομος. Αυτά είναι τα πλούτη που θα αποκομίσει η χώρα.

0: που υπεγράφησαν στην Αθήνα στο πλαίσιο της ΠΕΤΕΚ για μεταφορά αμερικανικού LNG προς Ουκρανία, ο κάθετος διάδρομος δεν προχωρά.
1: Μετά άρχισε να φαίνεται ότι ο κάθετος διάδρομος δεν προχωρά.
2: Προτεραιότητα για Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισε τον κάθετο διάδρομο LNG ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Παρ' όλα αυτά, οι επενδυτές δεν έχουν δείξει μέχρι στιγμής το αναμενόμενο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του έργου.
3: Υπουργός Ενέργειας, παρουσία μάλιστα και Αμερικανού αξιωματούχου, υπεραμύνθηκε του κάθετου διαδρόμου, αλλά η γλώσσα που χρησιμοποίησε Παύλο ήταν πολύ πιο προσεκτική και πολύ σε χαμηλότερους τόνους από ήταν ο πανηγυρικός τόνος που είχε στο Ζάπιο.

πέρυσι λοιπόν τέτοια εποχή σας λέγανε για τον κάθετο διάδρομο. Πέρασε το 25, ήρθε το 26 και στις αρχές του χρόνου, Γενάρης του 26, άρχισε να διαφαίνεται μια μάλλον ζωφερή εικόνα για τον κάθετο διάδρομο. Βλέπω εδώ πέρα 28 Ιανουαρίου 2026, πρωτοσέλιδο της Εστίας. Από το ναυάγιο του EastMed στο φιάσκο του ενεργειακού κόμβου, τώρα αποκαλύπτεται η αλήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επένδυσαν ούτε ένα δολάριο στον κάθετο διάδρομο. Η Ευρώπη διαφωνούσε, έκθετος

έχω και ένα δημοσίευμα της καθημερινής Κυριακή 1η Φεβρουαρίου. Γεωπολιτικό πόκερ για τον κάθετο διάδρομο. Οι αμερικανικές πρωτοβουλίες για να καταστεί βιώσιμος ο αγωγός φυσικού αερίου. Ο ανταγωνισμός του Ευρωπαϊκού Νότου με το Βορρά και η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Το πράγμα λοιπόν στις αρχές του χρόνου φαινόταν να μην περπατάει και τόσο πολύ. Γιατί το αμερικανικό LNG είναι πανάκριβο. Δηλαδή φαντάσου τώρα να δίνεις φυσικό αέριο στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στη κεντρική Ευρώπη, που να έρχεται από την Αμερική και όχι από τη γειτονική, τρόπος του λέγει, Ρωσία. Βεβαίως το να έρχεται από την Αμερική σημαίνει γερικό νόμα και για τα γκαζάδικα που φέρνουν το φυσικό αέριο υγροποιημένο. Εκεί λοιπόν στις αρχές του χρόνου, όταν άρχισε να διαφαίνεται ότι το πράγμα δεν πηγαίνει και πολύ καλά, έπιασε δουλειά η Kimberly.
1: Mr. Marafatsos, you know the Republican Party, you know Donald Trump, you are one of his advisors, in fact, and you're also an expert in Greek-American relations. As a Greek-American yourself, Donald Trump has expressed his admiration for President Erdogan in the past. What does this mean for Greek-American relations?
2: He has a good relationship with Erdogan, and he has
0: λοιπόν,
2: a better relationship
0: with the Greek community and Greek. Και λέει, παιδιά, εγώ θα κάνω lobbying για πάρτι σας.
2: And to be, we want the Eastern Mediterranean to be stabilized.
1: And now a key issue is
0: αυτό
1: the
0: λοιπόν,
1: F-35 program. What are the grounds
0: for
1: these hopes of freedom?
0: Σημαίνει μια καλή F-35
1: program.
2: I think these hopes
0: κονόμα για τον Μαραφάτσο, $160,000
2: and the progress
0: προκειμένου να κάνει lobbying μαζί με την Kimberly.
2: Empowering Turkey's military through Joe Biden.
0: Και προωθούσαν λοιπόν τα συμφέροντα μιας αμερικανικής εταιρείας η οποία είχε συνάψει τη σύμβαση με την ελληνική κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει ένας ιδιώτης, ο Άκτορας, αλλά συμμετέχει, όπως σας λέγαμε, και η ΔΕΠΑ, κρατική εταιρεία. Εμείς λοιπόν δεσμευτήκαμε ότι θα αγοράζουμε από τους Αμερικάνους φυσικό αέριο από το 2020 μέχρι το 2050 1 εκατομμύριο τόνους το χρόνο. Εσείς, παιδιά, θα τα αγοράζετε και θα πρέπει να το πουλάμε μετά στην κεντρική Ευρώπη για να μην παίρνουν ρώσικο. Θα το φέρνουμε εμείς από την άλλη άκρη του κόσμου. Τώρα θα σας κοστίζει κάτι παραπάνω, αλλά τι να κάνουμε τώρα εδώ. Η αρκούδα ωραίγεται την Ευρώπη. Θα πλακώσουν οι κόκκινοι στρατοί από την Ανατολή.
2: There cannot be hundreds of billions
0: και θα σας βιάσουν τις γυναίκες όπως έγινε παλιότερα. Ευκαιρία λοιπόν για χοντρικό νόμα και έτσι έγινε ό,τι έγινε. Όπως σας λέγαμε, σου λένε και οι άλλες αμερικανικές εταιρείες, εμείς τώρα κορόιδα είμαστε, να κορομάει μόνο ένας. Και ήρθε και το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Σας λέγαμε και χθες, το υπογράφουν 4 δημοσιογράφοι, 2 έχουν πάρει Pulitzer. Ακριβά πράγματα. Έρχεται λοιπόν και ο Μάρκος αυτό το πράγμα να το σπρώξει. Ακούστε τώρα μερικά πράγματα για τον Μάρκο που δεν θα σας τα πούνε αλλού, για να ξέρετε τι σας γίνεται. Μέχρι στιγμής αυτά που έχουμε συμφωνήσει με τους Αμερικάνους είναι να πάρουμε εξοπλισμούς κάθε είδους. Τώρα μην μπαίνουμε σε λεπτομέρεια τώρα τι όπλα και πως θα φεύγει ο πύραυλος και πως θα πέφτει η οβίδα και πως το ένα και πως το άλλο, εντάξει. Αλλά όλα αυτά κοστίζουν στις δικές σας τσέπες 11,29 δισεκατομμύρια ευρώ. αυτά τα όπλα που μέχρι τώρα έχουμε αποφασίσει να αγοράσουμε από την πατρίδα του Μάρκου. Αλλά σου λέει ο Μάρκος, παιδιά, έχουμε και άλλα. Και από ό,τι φαίνεται είναι 3 δισεκατομμύρια επιπλέον. Για τους λέει, παιδιά, εδώ δώσατε στους Γάλλους, στον Μακρόν, άλλος αυτός. Φλέγεται η Γαλλία, λέει, είναι εξαφανισμένος, δεν φαίνεται πουθενά. Βγήκε 500,000 κόσμος στους δρόμους, έπεσε ξύλο, υπήρξαν σοβαρότατα οι τραυματισμοί, ένας 15χρονος έχασε το χέρι του, ένας άλλος το μάτι. Ο Μακρόν, λέει, είναι εξαφανισμένος. Πουθενά δεν φαίνεται. Στον Μακρόν, λοιπόν, δώσαμε 6 δις για Ραφάλ και φρεγάτες. 6 δις στο Μανώλη, 11,2 δις στο Μάρκο. Χρήμα δικό σας, βέβαια. Αλλά σου λέει, ο εξοπλισμός της πατρίδας και τα σκυλιά δεμένα. Πάμε λοιπόν ξανά στο ενεργειακό. Φυσικό αέριο, λοιπόν, που θα πρέπει επί 20 χρόνια να τα αγοράζουμε εμείς. Και καλά, ο ιδιώτης, ο άνθρωπος στη δουλειά του κάνει, σοβαρή εταιρεία. Θα έχουν κάνει τα κουμάντα τους οι άνθρωποι, αλλά στην κοινοπραξία το 40% είναι ΔΕΠΑ, δημόσια επιχείρηση. Και καλά, ρε παιδιά, όλα αυτά εντάξει.

από τα ορυκτά καύσιμα και το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύσιμο. Και τουλάχιστον εμείς εδώ στην Ελλάδα το 2030, όταν θα αρχίσουμε να πουλάμε 1 εκατομμύριο τόνους αμερικανικό LNG μέσω του κάθετου διαδρόμου σε Βουλγαρίες, Ρουμανίες, Αυστρίες, ξέρω όποιος άλλος θα πάρει, Ουκρανίες. Το 2030 λοιπόν εμείς θα έχουμε μόλις το 18% της ηλεκτροπαραγωγής μας από φυσικό αέριο. Και το 2050 θα είμαστε στο 3%. Αφού λοιπόν πάμε για απεξάρτηση από το φυσικό αέριο και για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, τότε εάν το πράγμα δεν πάει όπως ήδη φαίνεται, όπως θα θέλαμε να πηγαίνει, ποιος θα πληρώσει τη χασούρα? Οι Αμερικανοί δεν βάζουν ούτε φράγκο για να βελτιωθούν οι υποδομές. Αν λοιπόν σου πούνε οι άλλοι παιδιά, εντάξει, ήρθε η Κίμπερλι, ήρθε ο Μαραφάτσος που κάνει λόμπινγκ μαζί με την Κίμπερλι, μας είπαν, εμείς δεν θέλουμε να αγοράσουμε φυσικό αέριο γιατί έχουμε, ξέρω εγώ, ανανεώσιμες πηγές. Ή γιατί το βρίσκουμε 3 και 4 φορές φτηνότερο από τους Ρώσους. Τώρα τι να κάνουμε, και κάποτε ο πόλεμος θα τελειώσει. Μα εσείς το πήγατε και μέχρι το 2050 και δεσμευτήκατε. Και έρχεται και ο Μάρκος σήμερα και λέει, α, οι δεσμεύσεις. Τη χασούρα ποιος θα την πληρώσει, ρε παιδιά?

φέρουμε φυσικό αέριο από την Αμερική. Μα εμείς λέμε, γιατί μιλάμε τώρα μέχρι το 2050, όταν εμείς που τώρα είμαστε στα μικρόφωνα θα είμαστε κάπου μεταξύ 5ου και 6ου γαλαξία. Τότε λοιπόν τα παιδιά και τα εγγόνια και κανένα δισεγγονάκι θα λέει, παιδιά, πιο φυσικό αέριο εδώ πέρα. ΑΠΕ, καθαρή ενέργεια, ήλιος, θάλασσα και η ανεμογεννήτριά μου. Τι θα γίνει τώρα? Τη χασούρα ποιος την πληρώνει από αυτά που μας βάζει ο Μάρκος να υπογράψουμε? 3% συμμετοχή του φυσικού αέριου στο μείγμα το ενεργειακό το 2050. Αλλά εμείς θα πρέπει 1 εκατομμύριο να το πουλάμε αμερικανικό, το οποίο θα το έχουμε αγοράσει. Και το δικό μας που θα βγάλουμε, δεν σας έχουν πει για τις μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με Exxon, με Chevron, φυσικό αέριο? Ναι ρε παιδιά, αλλά είπαμε ότι είναι ορυκτό καύσιμο και μειώνει, ρυπαίνει, όχι ως ο λιγνίτης, στο περίπου μισό από ότι ο λιγνίτης, αλλά ρυπαίνει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι παιχνίδια γίνονται, διότι το βασικό που ήρθε ο Ρούμπιο, εκτός από τα όπλα που θα μας πουλήσει και που κάποια από αυτά μπορεί να είναι απαραίτητα, δεν λέμε. Είναι μάλιστα και μερικά που εμείς λέμε, παιδιά, θέλουμε να τα πάρουμε, αλλά δεν μας τα δίνουν οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, τι γίνεται τότε? Είναι ένα ερώτημα. Εκτός λοιπόν από όλα αυτά, από την ενέργεια και από τα όπλα που ο Μάρκος θα μας πουλήσει και θα μας δώσει, θα μιλήσει, λέει, και στην Πνίκα. Γιατί ο καημός αυτός είναι. Μια φωτογραφία να μιλάει στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη. 2000 χρόνια μετά, από τα αίτημα του Περικλή τρώμε. Και μετά, εκτός από μας, το θέμα είναι ότι τρώνε κι άλλοι, και μάλιστα το καταπέτασμα. Διάλειμμα στις 8:30.

0: μένουμε στεγνοί. Συνθήκες, βροχή παντού, εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, γαλόσα, όπα βρε παιδιά, φορά απλά το Anorak σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή σκέψου σωστά. Σκέψου Anorak. Αδιάβροχα Anorak. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038. Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Armyland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
2: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
2: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
2: LANISADV.gr.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλ, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι?
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 9.43 Ιντερνετ στην Ελλάδα Σπορ. Γρηγόρης Βασιλοκωνσταντάκης πρέσβης επί τιμή. Τώρα στην ΕΡΤ πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος πρέσβης.
1: Η θέση μας στο περιφερειακό γίγνεσθε συνδέεται όχι μόνο με θέματα άμυνας, που είμαστε, έχουμε μια ιδιαίτερη σημασία σε αυτό, αλλά και με θέματα τα οποία ενδιαφέρουν καθεαυτά τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η περιφερειακή σταθερότητα που περνάει μέσα και από την ενεργειακή, αν θέλετε, αυτάρκεια της περιοχής.
2: Ναι.
1: Έχουν υπάρξει διαταράξεις στην ευρύτερη περιφέρεια και αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να προωθήσουν τον κάθετο διάδρομο, ο οποίος θα ξεκινάει με το υγροποιημένο φυσικό αέριό τους προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι ένα εύκολο project. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε τη λειτουργικότητά του καθαρά. Προωθείται όμως, υπάρχουν αρκετά εμπόδια και το κυριότερο από όλα όμως είναι η ανάγκη για ενεργειακή σταθερότητα. Έχει κλονιστεί σοβαρά ενεργειακή σταθερότητα. Δεν είναι εύκολο να αντικαταστήσεις όχι μόνο τις μικρές πλέον απώλειες από τα στενά του Ορμούς και τον Μπάμπελ Μαντέμ, αλλά και το γεγονός ότι έχει εξαφανιστεί, όπως ξέρετε, και θα εξαφανιστεί ακόμα περισσότερο από αρχές του 2027 το φυσικό αέριο και τα υγρά καύσιμα από τη Ρωσία. Αυτό πρέπει να υποκατασταθεί. Διαφορετικά θα πάμε πολύ πίσω από κάθε άποψη, όχι μόνο η Ελλάδα και η Ευρώπη και η Νότια.
0: Αυτά λοιπόν λέει ο κύριος πρέσβης. Ακούτε και από σοβαρούς ανθρώπους να σας λένε ότι, κοιτάξτε να δείτε, ο κάθετος διάδρομος εξελίσσεται σε καθετήρα. Σου έχει πιάσει λοιπόν μεγάλη αγωνία και τρέχουν τώρα και δεν φτάνουν, γιατί ρε παιδί μου θέλει και μια κοινή λογική. Δηλαδή πρέπει να δεις λιγάκι και τη γεωγραφία αυτού του μικρού πλανήτη πάνω στον οποίο όλοι εμείς διαβιούμε και περιστρεφόμαστε, που λέγει και παλιά ο Κώστας Χατζής. Πρέπει να δεις λίγο και τη γεωγραφία.

0: Φέρνεις από την Αμερική με βαπόρια, με γκαζάδικα. Εντάξει, μπούκαρε ο άλλος στην Ουκρανία, έχει γίνει το μαλλιοβράσι. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να επικρατήσει και κοινή λογική. Τρέξαμε εμείς πρώτοι να πούμε, παιδιά, θα είμαστε πύλη εισόδου. Και μετά αντιλήφθηκαν ότι δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα.
1: Την ίδια στιγμή όμως η βασική εναλλακτική όδος μεταφοράς αερίου προς την Ανατολική Ευρώπη, ο κάθετος διάδρομος, παραμένει ουσιαστικά ανενεργή. Η νέα δημοπρασία δυναμικότητας από τους διαχειριστές Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας, όπως και η προηγούμενη του Δεκεμβρίου, δεν προσέλκυσε εμπορικό ενδιαφέρον. Από τα τρία προϊόντα ζητήθηκαν μόλις 48 MB στο Route 1 από δύο χρήσεις, κίνηση που θεωρείται καθαρά διερευνητική.
0: Μετά υποτίθεται ότι κάπως διορθώθηκαν τα πράγματα, αλλά και πάλι εμπορικός δεν φαίνεται να είναι συμφέρον. Και το ζήτημα είναι ποιος θα πληρώσει τη χασούρα, γιατί πολύ φοβόμαστε ότι θα την πληρώσετε εσείς που μας ακούτε. Διότι στην εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε, όπως σας λέγαμε, έχει μπει και η κρατική ΔΕΠΑ, δηλαδή δικά σας λεφτουδάκια. Πάμε τώρα στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε τι λέει για την επίσκεψη του Ρούμπιο ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, ο κύριος Παπαχελάς, διευθυντής της Καθημερινής και πολύ καλός γνώστης των αμερικανικών αλλά και των ελληνοαμερικανικών θεμάτων.
2: Θέλουμε λίγο να καταλάβουμε, Αλέξη, τη σημασία αυτής της επίσκεψης. Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο της κυβέρνησης Τραμπ. Θα μπορούσε να είναι αυτός που θα διαδεχθεί τον Αμερικανό πρόεδρο στην ηγεσία

0: του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Επομένως, έχει μια άλλη βαρύτητα, δεν έχει?
1: Όντως, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένα πάρα πολύ κεντρικό πρόσωπο. Από την εποχή του Κίσιγκερ έχουμε να δούμε κάποιον ο οποίος είναι και σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλείας στο Λευκό Οίκο και επικεφαλής του State Department. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, ουσιαστικά έχει τον έλεγχο όλης της εξωτερικής πολιτικής. Και ορθώς, όπως λες, θα είναι ένας από τους υποψήφιους κατά πάσα πιθανότητα για το προεδρικό χρήσμα. Μαθαίνουμε δε από πληροφορίες ότι θα έρθει και ο άλλος πιθανός υποψήφιος, ο αντιπρόεδρος Βάνς, γύρω στις 20-25 Φεβρουαρίου, κάπου εκεί, και αυτό στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι όντως υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον την πλευρά της κυβέρνησης Τραμπ. Και να πω ακόμα ότι η πνίκα έχει μια θέση μυθολογική διάσταση στο μυαλό των Αμερικανών. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2016 ήθελε να έρθει ο πρόεδρος Ομπάμα να μιλήσει εκεί. Δεν τον άφησαν οι υπηρεσίες τους για λόγους ασφαλείας. Ήταν κάτι το οποίο και ο Τραμπ είχε κάποια στιγμή εκφράσει το ενδιαφέρον να το κάνει. Τώρα θα το κάνει ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Είναι το πρόσωπο και το προφίλ όμως ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, με αυτό το σφιχτό, με αυτό το πιεστικό πρόγραμμα. Ο Μάρκο Ρούμπιο μόνο τυχαία δεν έρχεται εδώ στη χώρα μας. Επομένως, τι πιστεύεις, γιατί έρχεται τώρα σε αυτό το timing?
1: Και εμένα μου έχει προκαλέσει εντύπωση, παρότι έχουμε ρωτήσει πολλούς και πολλοί δημοσιογράφοι μας έχουν ρωτήσει, δεν υπάρχει μια καθαρή απάντηση το γιατί τώρα. Γιατί έχεις δύο πολέμους ανοιχτούς, επί της ουσίας. Έχεις επίσης, όπως λες, σε μερικές εβδομάδες τις κρίσιμες εκλογές στο Κογκρέσο. Μία εξήγηση είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ. Θεωρείται ένας από τους πιο στενούς συμμάχους του Ισραήλ και ξέρει πολύ καλά το ρόλο που υπάρχει στην περιοχή, το πόσο στενές είναι οι σχέσεις της Ελλάδας και με το Ισραήλ. Και ενδεχομένως να θέλει να δώσει ένα μήνυμα σε αυτή την κατεύθυνση. Συν ότι δεν τα πάει και πολύ καλά από ό,τι ξέρουμε με την Τουρκία, τουλάχιστον στο παρελθόν, και ενδεχομένως και εκεί να θέλει να δώσει ένα μήνυμα.
0: Δεν τα πάει καλά με την Τουρκία, ήταν επιλογή του δηλαδή το ότι δεν επισκέπτεται την Άγκυρα? Διότι η αλήθεια είναι ότι οι επισκέψεις συνδυάζονται συνήθως. Γιατί λες επομένως δεν τον βλέπουμε να μεταβαίνει στην Τουρκία?
1: Καταρχήν να πούμε ότι η σημειολογία εδώ είναι πάρα πολύ ισχυρή, διότι το Ευαγγέλιο του State Department λέει ότι είναι αδιανόητο να πάει κάποιος στην Ελλάδα και να μην πάει στην Τουρκία. Αυτό τώρα τα τελευταία 40 χρόνια που ξέρουμε τις ελληνικές σχέσεις, έτσι ήταν. Ο πρώτος που το έσπασε αυτό ήταν όντως ο Μάικ Πομπέο, σαν υπουργός εξωτερικών στο Τραμπ 1. Τώρα για δεύτερη φορά το κάνει ο Ρούμπιο, βεβαίως να πούμε ότι είχε πάει εκεί, αλλά σε μια διάσκεψη του ΝΑΤΟ ο Τραμπ και είχε μια συνάντηση, όμως και αυτό από μόνο του έχει μια σημασία.
0: Και

0: ενώ αυτά λοιπόν γίνονται με τον Μάρκο Ρούμπιο, σας είπαμε ότι σήμερα θα χορτάσετε Μάρκο. Εδώ, εκεί, παντού, ο Μάρκος φαίνεται την ίδια ώρα ότι όσα γίνονται και όσα έγιναν με τη Νέα Δημοκρατία στα 52 χρόνια τα οποία εορτάστησαν εκεί στο αμαξοστάσιο, είχαμε και τα παρατράγουδα. Καταρχήν λέει, δεν πήγε ο Δέντιας. Βγαίνει ο Γεωργιάδης και λέει, μα και εγώ είχα υπουργικές υποχρεώσεις, αλλά πήγα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εκεί πέρα τα πράγματα είναι λιγάκι μπερδεμένα.
1: Η Γαλάζια Παράταξη μετρά και άλλες απουσίες, όπως αυτή του Κώστα Καραμαλή, αλλά και κορυφαίων υπουργών της, με τον Άδων Γεωργιάδη να φωτογραφίζει τον Νίκο Δέντια.
2: Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας εορτή, επειδή λέει είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Κι εγώ είχα, αλλά γύρισα.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως και άλλα στελέχη κράτησαν αποστάσεις.
3: Ο κ. Δέντιας είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Συμμετείχε σε μια πολύ σημαντική διάσκεψη στη Βενετία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια υποχρέωση επανελαστική.
4: Μην ψάχνουμε τώρα θεωρίες συνωμοσίας. Προφανώς όσα μέλη της κυβέρνησης δεν ήταν εκεί, είχαν σοβαρές υποχρεώσεις.
1: Διαφορετική αίσθηση φαίνεται να προκαλεί στην παραδοσιακή κομματική βάση η απουσία του Κώστα Καραμαλή.
5: Είναι πλήγμα αυτές οι απουσίες, κατά τη γνώμη σας, τι λέτε?
6: Πάντως προφανώς νομίζω δεν υπάρχει στέλεχος που να μην θέλει γενικώς να είμαστε όλοι παρόντες.
1: Οι διεργασίες για το κόμμα.
0: Διαβάλλε ζωντανά στην ΝΕΤ.
7: Από πού έχουν κλείσει, αν δεν κάνω λάθος είναι η βασιλεός Γεωργίου αυτή, βασιλεός Αλεξάνδρου. Κλείσει τον δρόμο, την κυκλοφορία όπου διαμένει εδώ. Φυσικά αυτό είναι σταδιακά, δηλαδή μόλις αναχωρήσει, να το τονίσουμε αυτό και στους οδηγούς, σε περίπτωση που μας βλέπουν τώρα και ναι, θέλουν να έρθουν στο κέντρο, κλείνουν αυτή τη στιγμή, είναι μέχρι να αναχωρήσει και φυσικά να ακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί. Οπότε τουλάχιστον μέχρι και τις 9, λίγο μετά τις 9 θα είναι κλειστή η δρόμη εδώ πέριξ του κεντρικού ξενοδοχείου, εδώ επί της Βασιλίσσης Σοφίας, και φυσικά να μένετε να ξανανοίξει. Βλέπετε εδώ, έχει μετατραπεί σε φάντασμα, θα λέγαμε, εδώ η κεντρική δρόμη. Ναι. Νομίζω δεν το έχουμε ξαναδεί τώρα έτσι στο...
5: μόνο σε τέτοιες επισκέψεις, επισήμων υψηλών προσκεκλημένων της χώρας.
6: Απλά ανοίγουν οι δρόμοι και θα ξανακλίνουν ανάλογα με το πρόγραμμά του. Είναι πολύ πυκνό βέβαια.
7: Αυτό θέλω να τονίσω. Αυτό θέλω να τονίσω, ότι θα ανοίγουν και θα κλείνουν, δηλαδή θα έχουμε σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μέχρι και αύριο το πρωί. Οπότε μεγάλη προσοχή, το λέγαμε και προηγουμένως, να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και φυσικά απαγορεύονται όλες οι δημόσιες συναντήσεις, το λέμε και το ξαναλέμε. Πάντως η εικόνα παραμένει αυτή.
5: Αν ξεκινήσει ο κύριος Ρούμπιο εκεί από το Ηλίζιαν για το IFEX, μας διακόπτει και συνδεόμαστε αμέσως. Επιστρέφουμε εδώ και καλημερίζουμε και τον Μιχάλη Μυριάνθη.
0: Εδώ που τα λέμε τώρα, εντάξει, καλές όλες αυτές οι επισκέψεις, αλλά ρε παιδί μου, να κλείνουν και τα πάντα τώρα για να πάει ο Μάρκος από το Χίλτον μέχρι το Σύνταγμα. Τέλος πάντων, έτσι είναι τα πράγματα. Όσοι είστε στα αυτοκίνητά σας και μας ακούτε, δύσκολη μέρα σήμερα, παρά το γεγονός ότι καιρικώς είναι μια όμορφη σχεδόν ανοιξιάτικη μέρα, αλλά όσοι πάτε κατά Σύνταγμα μεριά, κομμάτι θα ταλαιπωρηθείτε.

για τα παρατράγουδα από την εκδήλωση για τη Νέα Δημοκρατία για τα 52 χρόνια. Δεν ήταν εκεί ο Μαϊμαράκης, δεν ήταν ο Καραμαλής, δεν ήταν ο Σαμαράς. Ο Δένδιας, σύμφωνα με αυτά που γράφουν παραπολιτικές αλλά εγκυρότατες στήλες εφημερίδων, την ίδια ώρα λέει έκοβε βόλτες στη Βενετία. Καλά αυτός. Τέλος πάντων, τώρα μην πούμε άλλα. Δηλαδή ρε παιδί μου, να γίνεται μια τέτοια κομματική εκδήλωση. Συγγνώμη, αλλά ο Γεωργιάδης εδώ έχει δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήσουν σε καμιά συνάντηση με τον Ρούμπιο ή με τον άλλον, πώς το λένε, τον Άμυνας, τον Χέσκεθ, Χέξκεθ. Ήσουν, λέει, με κάτι υπουργούς ομολόγους σου για την ασφάλεια στην Αδριατική. Λες και η Αδριατική είναι στενά του Ορμούζ. Και να γράψεις κανονικά όλους αυτούς που τρέχανε εκεί, δηλαδή ότι ρε παιδί μου, εγώ έκανα την εκδηλωσάρα μου στον Άλυμο, μάζεψα εκεί 3,500-4,000 κόσμο. Τώρα εσείς τρεχάτε στο αμαξοστάσιο. Εγώ είμαι Βενετία. Είναι κάπως τώρα, όπως και να το πεις. Δεν είχες κάποια φοβερή υποχρέωση. Αν ήθελες, θα μπορούσες να το έχεις ρυθμίσει.

Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει μια φωτογραφία άρα στην πρώτη σελίδα. Σας τα λέγαμε και χθες. Μια φωτογραφία άρα του Φλωρίδαρου να χαμογελάει τρελά. Να είναι δηλαδή ενθουσιασμένος με τον εαυτό του και να κρατάει μια σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα από τις παραδοσιακές αυτές βλέπω, νομίζω έχουν και τον Πυρσό έτσι όπως τον θυμηθήκανε τώρα και τον βάλαν. Ήβρις για την ιστορία της Νουδού. Να ποιοι γιόρταζαν με το Μητσοτάκι. Και η φωτογραφία του Φλωρίδη, όπως σας είπαμε, μες στην τρελή χαρά και στο νεοδημοκρατικό ενθουσιασμό. Και από κάτω η Δημοκρατία έχει μια φωτογραφία του Καραμαλή, πλήρης απονομιμοποίηση μετά την ηχηρή απουσία Καραμαλή, τρόμος για τη νέα παρέμβασή του, και δίπλα μια φωτογραφία του Σαμαρά. Ακόμα ένα βήμα από το Σαμαρά να τελειώνουμε με την παρακμή και τους νεοφιλελεύθερους.

0: και μιλάμε όμως για γνήσιους νεοδημοκράτες όπως ο Φλωρίδης. Βάλε κι άλλο. Βάλε κι άλλον ένα γνήσιο. Θεοδωρικάκος. Και αυτό από το γεναφάσκια του, ρε παιδί μου.
1: Οι πολεμοί
0: κρατούσε
1: βαριές.
0: Τη σημαία και τον πυρσό.
1: Θυμάστε ότι από αυτό το κανάλι πριν από ένα μήνα, ίσως και λίγο παραπάνω, είχα πει ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, διότι θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι όσα συμβαίνουν έχουν άμεση επίπτωση στη ζωή μας.
2: Άρα τι σημαίνει αυτό, έχουν, να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα, ας πούμε, αυτό σας, το ότι έρχεται ο δύσκολος χειμώνας.
1: Έχουν μειωθεί κατά 40 τα διηλιστήρια στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή
3: εξαιτίας...
0: Άρχισαν τώρα την ίδια καραμέλα, παιδιά, δύσκολος ο χειμώνας. Γιατί? Γιατί τους έχει πιάσει τεταρτέως και καταλαβαίνουν πόσο λάθος ήταν η αιμονή του Μητσοτάκη να πάει τις εκλογές την Άνοιξη, δηλαδή πριν πάμε στην κάλπη, να περάσει ένας χειμώνας. Βλέπουν ότι το πράγμα δεν βγαίνει. Η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά πέριξ του 25% και ενίοτε και κάτω. Οπότε αν πάει κάτω από το 25 χάνει και τον πόνους, τότε εντάξει, μην το συζητάς. Αντιλαμβάνονται λοιπόν ότι η κατάσταση τους έχει ξεφύγει. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια, γιατί είναι εξαρτημένοι από τα καρτέλ. Τώρα όλα τα υπόλοιπα που λες, τους φταίει ο πόλεμος, λες και οι άλλοι στην Ευρώπη και παντού, που κάνουν μια λελογισμένη φορολογική πολιτική και δεν τα παίρνουν κανονικά με τους έμεσους φόρους όπως η δική μας που είναι άπλιστη. Εκεί δεν είναι πόλεμος. Βλέπουν να ανοίγουν η μία μετά την άλλη οι δικαστικές υποθέσεις. Τώρα με τον Τριαντόπουλο, αύριο μεθαύριο πιθανώς με τον Καραμανλή του Αχιλλέως. Δεκέμβριο δίκη για υποκλοπές. Το λέμε έτσι με μια γενική ορολογία. Και δεν ξέρεις και τι άλλο μπορεί να σου σκάσει. Και ως πόσο θα ποντάρεις στην αδυναμία των άλλων. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα σημερινά μας νέα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας μια όμορφη μέρα. Όσοι όμως σκέπτεστε να κατέβετε, μπορείτε ίσως και να το αναβάλλετε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Εμείς σας δίνουμε πρώτα ο Θεός βεβαίως. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: Peter Vetten, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος.
2: Ακούτε Radio Roomeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
13: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
14: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Αλλά και τα ορφανά που εισπράττουν σύνταξη επειδή έχασαν το σύζυγο και τον γονιό. Τους παρακρατούν λοιπόν από τις συντάξεις συνολικά 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι περισσότεροι αποδίδουν τον συγκεκριμένο φόρο στο νόμο του Γιώργου Κατρούγκαλου. Αλλά ο άλλοτε υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε πριν από 10 χρόνια. Στα 7 εξ αυτών κυβέρνησε και κυβερνά η Νέα Δημοκρατία. Στη θητεία της οποίας όχι μόνο δεν άλλαξε, μα αντίθετα ο Γιάννης Βρούτσης νομιμοποίησε το χαράτσι από το 2020. Μη στέκεστε μόνο στο οικονομικό σκέλος, που μόνο αμεληταίο δεν είναι, ειδικά σε οικογένειες που έμειναν με έναν γονιό. Εγώ όμως στέκομαι πρωτίστως στο ψυχολογικό τομέα. Σκεφτείτε να έχεις χάσει τον άνθρωπό σου και να βλέπεις κάθε μήνα ότι σου παρακρατούν περί υγείας του πεθαμένου. Απορώ με όσους διατηρούν αυτό το χαράτσι. Άντε να τους δικαιολογήσω ότι μέχρι τώρα το είχαν ξεχάσει. Από χθες όμως γεννάται ένα εύλογο ερώτημα. Θα αντιδράσουν μετά από το χθεσινό αποκαλυπτικό δημοσίευμα των νέων? Προσωπικά δεσμεύομαι να τους υπενθυμίζω το μακάβριο χαράτσι σε κάθε ευκαιρία μέχρι να το καταργήσουν. Την ίδια ώρα που υπάρχει αυτή η εισφορά, βλέπουμε διάφορους επιτίδιους να αυγατίζουν τα εισοδήματά τους εις βάρος του κράτους, άρα όλων μας. Δεν θα σταθώ βέβαια στην υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη. Όχι επειδή αμφισβητώ τα στοιχεία που ήδη κυκλοφορούν, αλλά διότι περιμένω να ξεδιαλύνει πλήρως το τοπίο. Προτιμώ να σταθώ στις συλλήψεις influencers, μοντέλων, ακόμα και τράπερ για διαφημίσεις παράνομου τζόγου. Στο θέμα αναφέρθηκα ακόμα και ο Κυριάκος Πιερακάκης. Υπογράμμισε λοιπόν ότι η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Και έρχομαι εγώ η αφελής και ρωτώ, τόσο καιρό δεν τους είχατε στο απειρόβλητο? Δεν άρχισαν εχθές ή προχθές την προώθηση παράνομων εταιριών τζόγου? Την έκαναν για εβδομάδες, ίσως και για μήνες. Τι μέτρα έλαβε τόσο καιρό η πολιτεία? Πώς τους άφηνε ανεξέλεγκτους? Οι συγκεκριμένες καμπάνιες δεν οθούν απλά τον κόσμο στο παράνομο τζόγο, με τους κινδύνους που ελοχεύουν σε αυτές τις περιπτώσεις από τις διαφημίσεις πλήττονται και το δημόσιο και οι νόμιμες εταιρείες. Τώρα θα πει κάποιος ότι γκρινιάζω χωρίς λόγο αφού έγιναν οι 18 συλλήψεις. Ποιος σας είπε ότι λύνεται το πρόβλημα μέσα από κάποιες παραπομπές στη δικαιοσύνη? Ξέρετε πόσοι έχουν φτάσει στα δικαστήρια και αν τελικά τιμωρήθηκαν? Ρητορικό βέβαια το ερώτημά μου, διότι δεν γίνεται να παρακολουθούμε κάθε δίκη η οποία μπορεί να πάρει 3 και 4 αναβολές. Κάπου διάβασα προχθές ότι για να είναι αποτελεσματική η τιμωρία κάποιου παραβάτη, πρέπει η ποινή να είναι μεγαλύτερη από το κέρδος που αποκόμισε από την εγκληματική δράση του. Έβγαλε η influencer 20.000 ευρώ από την προώθηση παράνομου τζόγου? Βρείτε τον τρόπο να πληρώσει τα διπλάσια χρήματα. Με κατασχέσεις? Ναι, με κατασχέσεις. Με οποιονδήποτε τρόπο. Θα πονέσει εκείνη και θα θορυβωθούν οι υπόλοιποι που ονειρεύονται να πάρουν τη θέση της. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα όπως κάνουμε κάθε μέρα. Περιμένω λοιπόν και τα δικά σας μηνύματα στο

0: άφηξη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα χωρίς να προηγηθεί να ακολουθήσει και επίσκεψη στην Άγκυρα θεωρείται κομβική από την κυβέρνηση για την προάσπιση των ελληνικών συμφερόντων στο Αιγαίο και συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Εμείς θα συζητήσουμε με τον Παναγιώτη Παστουσέα, επίτιμο υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και αντινάβαρχο εν αποστρατεία. Καλή σας ημέρα, κύριε Παστουσέα.
1: Καλημέρα κυρία Πολυλογοπούλου, τι κάνετε?
0: Εδώ είμαστε, ενημερώνουμε για τις δηλώσεις που θα κάνει σε λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο. Και θα θέλαμε φυσικά την παρέμβασή σας, Ναύαρχε, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Τι περιμένετε εσείς, κύριε Παστουσέα, από την παρουσία του Ρούμπιο στην Αθήνα, πέρα βέβαια που γνωρίζουμε ότι θέλουν να προωθήσουν τα αμερικανικά όπλα?
1: Βεβαίως είναι μια θετική, ένα θετικό γεγονός. Εμείς βέβαια το έχουμε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά, έχουμε μεγάλες προσδοκίες, όμως πρέπει να ξέρουμε ότι εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα. Βεβαίως επίσης ο Μάρκο Ρούμπιο δεν είναι ένας απλός υπουργός εξωτερικών, είναι ένα ισχυρό πρόσωπο, είναι σύμβουλος ασφαλείας, δηλαδή καθορίζει την αρχιτεκτονική ασφάλεια των ΗΠΑ παγκοσμίως. Πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι είναι αυτός μαζί με τον Μενέντες, ο οποίος εμπνεύστηκε και έκανε τον νόμο, τον Eastman Act, ο οποίος καθορίζει την αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου στηρίζει έθερμα την Συμμαχία Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας και βεβαίως στηρίζει και την ενεργειακή ασφάλεια και τη μεταφορά όρων από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη. Βέβαια, όπως είπαμε, εκφράζει τα αμερικανικά συμφέροντα. Ένα άλλο γεγονός που πρέπει να σημειώσουμε, που δεν, γιατί μιλάμε για τον κάθετο διάδρομο, την ενεργειακή ασφάλεια και για το καλώδιο κτλ. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι πρώτα ο Ρούμπιο πέρασε από την Ισλανδία, από την Πορτογαλία και στη συνέχεια έρχεται στην Ελλάδα. Γιατί πήγε η Ισλανδία και η Πορτογαλία? Διότι εκεί υπάρχουν βάσεις αμερικάνικες. Υπάρχει βάση στην Ελλαδία, υπάρχει βάση στις Αζόρες και υπάρχει και βάση της Σούδας. Ενδεχομένως σχεδιάζεται κάποια αναβάθμιση σε αυτές τις βάσεις, δεν είναι ακόμη διάκριτο. Θα το δούμε βέβαια και στις δηλώσεις προς τα που κινείται το γεγονός αυτό. Και γιατί ο Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα και δεν πάει στην Τουρκία. Θα τα δούμε αυτά. Πάντως δεν θα πρέπει να έχουμε προσδοκίες, πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες. Βεβαίως είναι θετική, αλλά θα δούμε και θα διακρίνουμε ενδεχομένως από τις δηλώσεις που θα κάνει, γιατί πάντα οι δηλώσεις είναι σε μια διπλωματική γλώσσα, αν μπορούμε να διακρίνουμε κάτι περισσότερο.
0: Κύριε Ναύαρχε, πώς γίνεται όμως να... ακόμα δεν θα πάρουμε από εσάς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, την απάντηση γιατί δεν πήγε στην Τουρκία. Σίγουρα όμως μπορείτε να δώσετε μία ανάγνωση στο γιατί η κυβέρνηση λέει ότι είναι τόσο σημαντική η συγκεκριμένη λεπτομέρεια ότι δεν πήγε στην Τουρκία.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν το θεωρώ...
0: Μας ακούτε? Προφανώς υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα, έπεσε η γραμμή. Θα δούμε πώς θα το...
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Μ' ακούτε? Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, τι ζήτημα έχουμε, Ναύαρχε?
1: Με τηλεφωνικό, κοσμοτέ.
0: Μάλιστα.
1: Καλά.
0: Μάλιστα, να έχουμε να είμαστε σε κάποιο σημείο που μπορούμε να επικοινωνήσουμε, Ναύαρχε.
1: Ναι, δεν είναι αυτό το σημείο, είναι ότι στην περιοχή μου, εδώ στο σπίτι μου γενικά, έχει ένα πρόβλημα η Κοσμοτέ εδώ και καιρό. Ενώ
0: δεν υπάρχει η Κοσμοτέ πλέον, γι' αυτό ίσως, κύριε Ναύαρχε. Έχει αλλάξει, μήπως άλλαξαν και άλλα δεδομένα. Λοιπόν, έλεγα ότι...
1: Επανερχόμενοι λοιπόν σε αυτό που ρωτήσατε, είναι ότι στην Τουρκία πήγε ο Τραμπ, έχουν γίνει πολύ μεγάλες, αρκετές συναντήσεις με τους Τούρκους και βεβαίως ο Τραμπ ήρθε στην Ελλάδα, πήγε στην Τουρκία. Δηλαδή δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε και αυτό ως γεγονός αυτό το οποίο λέει ότι η Ελλάδα δεν είναι, ξέρω εγώ, τόσο σημαντική. Έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις με τους Τούρκους, επομένως τι να έλεγε ο Ρούμπιο, να πάει στην Τουρκία να πει τι, ας πούμε. να ξέρουν τα θέματα της Τουρκίας και πώς λειτουργεί η Τουρκία.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Άρα δεν είναι, είναι μια λεπτομέρεια το οποίο, η οποία δεν παίζει και ρόλο στην
1: εξωτερική
0: μας πολιτική.
1: Σημαντική. Δηλαδή δεν είναι μια, μια δυσαρέσκεια προς την Τουρκία. Είναι μια σημείωση, ας πούμε, που ενδεχομένως να θέλει να στείλει και ο Υπουργός Εξωτερικών προς την Τουρκία. Εντάξει, είμαστε πολύ καλοί εταίροι, πολύ καλοί σύμμαχοι, αλλά προσέξτε και τη συμπεριφορά σας γενικότερα. Δεν θέλουμε αναταραχές στην περιοχή. Και βεβαίως αυτά τα θέματα πρέπει να τα θέσουμε και εμείς στη συνάντηση.
0: Πάντως, κύριε Παστουσέα, να πούμε ότι η Τουρκία παραμένει ένα τεράστιο και στρατηγική σημασία μέλος του ΝΑΤΟ και είπα, δεν επιδιώκουν τη μόνιμη αποξένωσή του, σωστά.
1: Σωστά, σωστά. Είναι μια,
0: ίσως είναι μόνο επικοινωνιακό αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι, είναι ένα πολύ καλός γεωπολιτικός χώρος, ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Αμερικάνους αλλά και τη Δύση γενικότερα, είναι μεταξύ δύο φλεγόμενων περιοχών, δηλαδή την Ανατολική Ευρώπη, Ουρανία και Μέση Ανατολή, έχει διείσδυση προς την Κεντρική Ασία, επομένως είναι ένα σημαντικό για την Αμερική κράτος, όμως κατά την άποψή μου δεν τη θεωρούν μέρος του δυτικού κόσμου. Θέλουν να είναι κοντά στη Δύση, όμως δεν τη θεωρούν μέρος, κατά την άποψή μου, δεν τη θεωρούν ότι είναι Δύση. Απλώς θέλουν αυτό το κομμάτι της Γης να είναι κοντά στα συμφέροντα τα δυτικά. Και βέβαια η Τουρκία το έχει αντιληφθεί, προσπαθεί να παίξει έναν αυτόνομο ή ανεξάρτητο ρόλο, αλλά ποτέ δεν απεμπολεί τους δεσμούς της με τη Δύση, παρά τα παιχνίδια που κάνει.
0: Μάλιστα, οι Τούρκοι πάντως, ναύαρχοι, έκαναν επίδειξη δύναμης με συνεχείς παραβιάσεις και παραβάσεις του εναέριου χώρου μας. Μέχρι και εμπλοκή σημειώθηκε στο Καστελόριζο. Εσείς, ποια είναι η άποψή σας, πού θα πάει αυτή η όλη κατάσταση της παραβίασης που γίνεται συνεχώς από την πλευρά της Τουρκίας?
1: Ναι, φαίνεται ότι οι Τούρκοι αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι μένουν εκτός παιχνιδιού σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά θέματα της Ανατολικής Μεσογείου και το ανάχωμα που τίθεται με αυτή τη σχέση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδος και την παραμονή ή την ημέρα της επίσκεψης του Αμερικανικού, του Αμερικάνου Πρέσβητος, αυτό να υπογραμμίσουν κι αυτοί έντονα ότι μη μας αφήσετε και εμάς απ' έξω, μας λάβετε υπόψη. Δηλαδή είναι ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή, δηλαδή είναι ένα μήνυμα όχι μόνο προς την Ελλάδα αλλά και προς τους Αμερικάνους. News. Για το γεγονός αυτής την εξαγωγή, ας πούμε, των συμπερασμάτων από αυτή την επίσκεψη. Τι θα γίνει μετά από αυτή την επίσκεψη? Θα έχουμε και τα όπλα τα οποία ζητάμε, τα εξελιγμένα όπλα. Έχουμε και το καλώδιο, το οποίο παρότι οι Αμερικάνοι άμεσα δεν ενδιαφέρονται, δεν φαίνεται ενδιαφέρονται για το καλώδιο, το GSA. Το GSA, να υπενθυμίσουμε πάλι, ότι δεν είναι μόνο υπέρ των συμφερόντων Κύπρου-Ελλάδας, είναι υπέρ των συμφερόντων Ευρώπης και Ισραήλ. Και το Ρούμπιο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ κοντά στο Ισραήλ και στηρίζει και αυτή τη μεταφορά ενέργειας. Επομένως, οι Τούρκοι ανησυχούν για όλα αυτά που ενδεχομένως να συζητηθούν σε αυτή τη συνάντηση.
0: Κάποιοι λένε, κύριε Ναύαρχε, ότι θέλει να επιθυμήσει στην Ουάσιγκτον ότι είναι παρούσα και ότι καμία διευθέτηση στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυτήν. Υποθέτω ότι...
1: Ακριβώς, έτσι όπως το λέτε. Ακριβώς, αυτό. Αυτό θέλουμε λοιπόν να υπογραμμίσουμε.
0: Μάλιστα, εσείς βλέπετε να προχωράει η πόντιση του καλωδίου στην Κάσο, κύριε Παστουσέα. Και το ρωτώ μου
1: βλέπω...
0: με την πρόσφατη δήλωση του Άγγελου Συρίγου ότι το 2024 υποχωρήσαμε μπροστά στις τουρκικές προκλήσεις και απειλές.
1: Ναι, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πρέπει να προχωρήσει το καλώδιο και νομίζω εάν δεν κάνει ένα τρομερό λάθος η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει, να μην κάνει πίσω, διότι θα ήταν καταστροφικό, διότι έχουμε το διεθνές δίκαιο, έχουμε τις αμυντικές συμμαχίες και το δίκαιο γενικότερα. Θα πρέπει να ενημερώσουμε λοιπόν εχθρούς και φίλους, όχι για τα θέματα που θέλει η Τουρκία, γιατί πιστεύω τα ξέρουν ποιος έχει το δίκαιο και ποιος έχει. Να ενημερώσουμε λοιπόν ότι εμείς δεν θα κάνουμε πίσω, θα μεταχειριστούμε όλα τα μέσα για να προχωρήσει το καλώδιο και θα πρέπει να λάβουν και αυτοί τα μέτρα. Δηλαδή πρέπει να ενημερώσουμε όλο το διεθνές σύστημα ότι εμείς δεν θα κάνουμε πίσω. Και βεβαίως δεν θα είμαστε αυτοί που θα είμαστε δεκτικοί στις πιέσεις για να κάνουμε κάποιες συμβιβασμούς. Το καλώδιο πρέπει να προχωρήσει και θα προχωρήσει. Κατά την άποψή μου, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή.
0: Ξέρετε τι σκέφτομαι όση ώρα μιλάτε, κύριε Νάμαρχε, ότι εδώ πέρα με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας μπορούμε να επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά μας ύδατα και δεν το κάνουμε. Θα προχωρήσει η διαδικασία της πόντισης, αναρωτιέται κανείς σε αυτή τη χώρα.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Αναρωτιέμαι και εγώ. Και βέβαια πάντα έλεγα ότι όταν οι Τούρκοι κάνουν κάτι όπως νομοσχέδια για θαλάσσια πάρκα, νόμους για τη γαλάζια πατρίδα, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αφού δεν το έχουμε κάνει τόσο καιρό. Θαλάσσια πάρκα, 12 μίλια νότια της Κρήτης. Νομοσχέδια για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο το αναμένουμε. Είχαμε πληροφορίες για τον Οκτώβριο, φαίνεται ότι πρέπει να βολεί. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να το διαρρέουμε ότι η επόμενη κίνηση που θα κάνετε και ενδεχομένως να διεκδικεί από εμάς κυριαρχία δικαιώματα πρέπει να σας κοστίσει με την αύξηση των 12 μιλίων του ναυτικών, των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια και νότια της Κρήσης και στην Κάσο και στη Ρόδο. Λοιπόν, διότι με την αύξηση των 12 μιλίων, αν προσέξετε στην Κάσο, αν είχαμε 12 μίλια, το τουρκολικό μνημείο δεν θα υφίστατο. Διότι οι γραμμές που φέρνουν για να δημιουργήσουν εφάπτονται στα 6 μίλια στην Κάσο και δημιουργούν μια επαφή μεταξύ των δύο ΑΟΣ, Τουρκίας Λιβύης, 19 μιλίων. Εάν λοιπόν αυτή ήταν νοτιότερα 6 μίλια, θα υπήρχε αυτή η επαφή. Λοιπόν, θα πρέπει να τους κοστίσει λοιπόν και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αφού δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα, να το εφαρμόσουμε σε κάθε κίνηση η οποία θα κάνει η Τουρκία και θα αφισβητήσει την κυριαρχία μας ή τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Εσείς λέτε αυτό που πρέπει να γίνει και ότι δεν υπάρχουν περιθώρια άλλα. Αλλά από την άλλη, όταν δηλώνει η Άγκυρα και ο Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν προσωπικά ότι θέλει να επιβάλλει την υποχρέωση στην Ελλάδα να ζητά άδεια από την Άγκυρα για οποιαδήποτε ενέργεια, και ενώ γνωρίζει, κύριε Νάβαρχε, ότι αν η Ελλάδα ζητήσει άδεια, αναγνωρίζει έμεσα την τουρκική υφαλοκρηπίδα στην περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς.
0: Και δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από την.
1: Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προχωρήσουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, αλλά σαν ανακρίζουμε. Αναγνωρίζουμε τα δικαιώματά της. Το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο είναι σε μια περιοχή που ήδη εμείς έχουμε διευθυντήσει με την Αίγυπτο. Πώς λοιπόν δημιουργούνται όλα αυτά? Έχουμε τόσα ατού στα χέρια μας και δεν τα χρησιμοποιούμε.
0: Σωστό αυτό που λέτε. Μήπως δεν υπάρχει πολιτική βούληση, κύριε Παστουσέα?
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει πολιτική βούληση.
1: Αυτό λέμε, ότι η αποτροπή δεν είναι μόνο τα όπλα και οι ένοπλες δυνάμεις, είναι και η βούληση να τα χρησιμοποιήσεις και να προβάλλεις λοιπόν αυτή την δύναμή σου, να την προβάλλεις και να είσαι πιστικός ότι αν γίνει κάτι, εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτά τα όπλα.
0: Πολύ σημαντικό
1: αυτό. Είναι δύναμη στη λογική που έχω. Μην τα παίρνεις κιόλας.
0: Τι να τα κάνεις τα όπλα αν δεν τα χρησιμοποιείς. Πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, ένα από τα βασικά επιχειρήματα, κύριε Νάβαρχε, είναι το ότι θα εξελιχθούν όλα ομαλά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει και η εμπλοκή της Γαλλίας. Την ίδια ώρα όμως βλέπουμε ότι άρχισαν συζητήσεις ανάμεσα στο Παρίσι και την Άγκυρα για μια αμυντική συμφωνία. Και αναρωτιέται κανείς, τελικά με εμάς είναι σύμμαχοι Γάλλοι ή όχι?
1: Και με εμάς είναι σύμμαχοι. Βλέπετε ότι είναι, το διεθνές περιβάλλον είναι πάρα πολύ κοινικό. Δεν υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν συμφέροντα. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε τα συμφέροντά μας και τα βάζουμε παράλληλα με τους Γάλλους και με τους Αμερικάνους, και βεβαίως και οι Γάλλοι στην εποχή που ζούμε και στα οικονομικά προβλήματα που έχουμε προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και αυτοί κάποιες συμμαχίες που ενδεχομένως θεωρούν ότι θα τους αποφέρουν κάποια οικονομικά ωφέλη. Λοιπόν, εγώ δεν παραξενεύομαι, πάντα ήταν οι Γάλλοι έτσι, και εν πάση περιπτώσει και ο Διεθνής Παράγοντας ήταν έτσι. Αυτό που θα ήθελα να πω, είναι πιο ενθαρρυντικό, είναι ότι η Γαλλία είναι μια ναυτική δύναμη, δεν μπορεί, και κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει και συμφέροντα στη Μέση Ανατολή, δεν μπορεί λοιπόν να αφήσει την Τουρκία, η οποία διεκδικεί και τους φόρους αλλά και την επικυριαρχία και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως είναι ανταγωνιστές σε αυτό το επίπεδο. Βεβαίως για κάποια οικονομικά θέματα, ανταλλαγή ίσως εξοπλισμών ή δεν ξέρω τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία, να όντως να υπάρχει αυτή η συμφωνία που υπογράφηκε, δεν ξέρουμε όμως τι περιλαμβάνει. Και δεν παραξενεύει καθόλου, γιατί όπως είπαμε το διεθνές περιβάλλον είναι κοινικό. Ο καθένας κοιτάει τα συμφέροντά του. Δεν υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν συμφέροντα.
0: Μάλιστα. Η Ελλάδα επίσης, κύριε Παστουσέα, θα εντάξει στα μέσα Δεκεμβρίου και το υπερσύγχρονο πλοίο Φορμίων. Με αυτήν λοιπόν την ένταξη, η Ελλάδα πιστεύετε ότι θέλει να στείλει ένα σαφές μήνυμα αποτροπής?
1: Βεβαίως, η Ελλάδα δυναμώνει. Βέβαια, όλος αυτός ο κύκλος των εξοπλιστικών θα κλείσει το 2030. Επομένως, δυναμώνουμε σιγά σιγά, εξισορροπούμε την Τουρκία. Πρέπει να είμαστε όμως, να είμαστε έτοιμοι και να έχουμε εγκρήγορση, διότι σαφώς δυναμώνουμε, σαφώς προβάλλουμε την ισχύ μας και όπως αναφέρατε προηγουμένως θα πρέπει να επιδείξουμε και τη βούληση να προβάλλουμε αυτή την ισχύ. Θα πρέπει όμως να είμαστε συγκρατημένοι, διότι ακούμε πάρα πολλά, έρχονται εξοπλισμοί, ο θόλος του, η ασπίδα του Αχιλλέα κτλ. Αυτά θα έρθουν, είναι στη διαδικασία να έρθουν. Δηλαδή θα είμαστε έτοιμοι το 2030, μέχρι τότε δυναμώνουμε. Δηλαδή θα είμαστε πλήρως έτοιμοι. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε και έχουμε αρκετά ισχυρά ακόμη και σήμερα μέσα και όπως αναφέρατε έρχεται το Φορμίο, να θα έρθει και η επόμενη και η τρίτη Μπελαρά εντός του 27 και βέβαια 28 η τέταρτη.
0: Και στο τέλος Οκτωβρίου Ναύαρχε έχουμε τον νέαρχο που θα το παραλάβουμε.
1: Ναι. Τώρα έχουμε λοιπόν οι δύο που έχουμε τη μία, έρχεται η δεύτερη τώρα πολύ γρήγορα, η επόμενη το 27, η τρίτη και μετά πάμε στο 28 η τέταρτη. Ήδη έχουμε Rafale F-16 Viper, είμαστε αρκετά ισχυροί και θα ενισχυθούμε ακόμη περισσότερο.
0: Μπορεί όμως, κύριε Παστουσέα, η πυροπλία μας να ανατραπεί από το αεροπλανοφόρο που ετοιμάζουν οι Τούρκοι?
1: Όχι, δεν είναι αεροπλανοφόρο. Είναι ένα ελικοπτεροφόρο το οποίο είχαν προετοιμάσει για να πάρουν τα F-35 καθέντρα απογειώσεως, τα οποία δεν τα πήρανε. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται για ελικόπτερα και για UAVs. Λοιπόν, το ελικοπτεροφόρο δεν είναι για να πλέει ούτε εντός του Αιγαίου, ούτε ας πούμε μπορεί να πλέει στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά είναι σαν τη μήγα μες στο γάλα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι απειλή το αεροπλανοφόρο.
0: Μάλιστα.
1: Ελικοπτεροφόρο τέλος πάντων.
0: Αλήθεια, κύριε Ναύαρχε, μπορεί να επηρεάσει το αξιόπλο του πολεμικού ναυτικού μας το κόστος των καυσίμων? Και θέτω το ερώτημα αυτό, Ναύαρχε, διότι στα χρόνια των μνημονίων είχαμε ακούσει να εκφράζεται ένας σχετικός προβληματισμός.
1: Ναι. Νομίζω όχι, γιατί τα χρόνια των μνημονίων ήταν πάρα πολύ σκληρά και επειδή τα έζησα και αυτή την εποχή ήταν πάρα πολλοί οι περιορισμοί οι οποίοι βάζαμε στον εαυτό μας. Δηλαδή έπρεπε να πάρουμε πάρα πολλές άδειες, ιδίως από τα δικά μας υπουργεία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε δύο δηληστήρια που δεν τα έχουν άλλες χώρες. Επομένως δεν έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή εφοδιασμού. Δεν υπάρχει εφοδιασμού. Υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας. Δεν νομίζω ότι θα έχει ποτέ πρόβλημα αυτή την περίοδο το πολεμικό ναυτικό ή γενικά οι άνθρωποι δυνάμεις με τα καύσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Κλείνοντας, πριν από δύο εβδομάδες, κύριε Παστουσέα, Έλληνες ψαράδες κατήγγυλαν επώνυμα ότι παραδώσαμε το Αιγαίο στους Τούρκους επειδή οι μηχανότρατες των γειτονών μας κυκλοφορούν και ψαρεύουν ανεξέλεγκτα και στα δικά μας χωρικά ύδατα. Και εδώ πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης για τη λύση αυτού του προβλήματος?
1: Ναι. Αυτό είναι, είναι πασιφανές. Δηλαδή εδώ και χρόνια έχουμε αφήσει να φτάνουν μέχρι τα κύθυρα και να μην συλλαμβάνονται. Και φαίνεται ότι δημιουργούνται κάποιες φήμες ότι υπάρχει κάποια άτυπη συμφωνία για τους Τούρκους ψαράδες, οι οποίοι ψαρεύουν ανεξέλεγκτα, ενώ οι Έλληνες ψαράδες έχουν και περιορισμούς, έχουν και πρόστιμα, έχουν 1002. Επομένως, κάτι πρέπει να γίνει και δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει, γιατί δεν συλλαμβάνονται αυτοί που ψαρεύουν τουλάχιστον εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Δηλαδή φτάνουν στα κύθερα και δεν συλλαμβάνονται. Γιατί? Δηλαδή είναι μια ενδεχομένως έκφανση της πολιτικής του κατευνασμού. Αυτά πρέπει να σταματήσουν.
0: Ρωτήσατε γιατί Ναύαρχε.
1: Ενδεχομένως να ήταν κάτι στην περίοδο των ήρεμων νερών, τα οποία ενδεχομένως να υπήρχε κάποια ανοχή. Τώρα δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει.
0: Ρωτήσατε γιατί, δεν ξέρω αν είναι αυτή η απάντηση βέβαια. Κάποιοι αναλυτές λένε ότι η Άγκυρα χρησιμοποιεί την Αλία ως εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής και αμφισβήτησης κυριαρχίας. Και όταν λοιπόν ελληνικά σκάφη του λιμενικού επιχειρούν να απομακρύνουν τα άλλα σκάφη, η Άγκυρα αντιδρά, κύριε Ναύαρχε, εκδίδοντας ανακοινώσεις και υποστηρίζουν ότι αυτές οι περιοχές όπως το Αγαθονήσι, τους Φούρνους και κοντά στη Σάμο αποτελούν τουρκική δικαιοδοσία ή διεθνή ύδατα χωρίς καθορισμένα σύνορα. Συμφωνείτε εσείς με αυτό?
1: Όχι βέβαια, δεν συμφωνώ. Εντάξει, η Άγκυρα μπορεί να λέει ότι θέλει, ας πούμε, γιατί την περίοδο και ιδιαίτερα το τελευταίο χρόνο παραλογίζεται. Και εντάξει, ας πούμε ότι στο Αγαθονήσι θεωρεί ότι αν είναι πέρα από τα 6 μίλια ή εν πάση περιπτώσει θεωρεί ότι είναι αμφισβητούμενα, εντάξει, να πούμε ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση. Τα κύθερα, στην Τίνο, στην Άνδρο, τι κάνουν τα τουρκικά ελληνικά και γιατί δεν συλλαμβάνονται?
0: Προφανώς.
1: Βεβαίως είναι μια τακτική αμφισβήτησης και είναι εσκεμμένα όλα αυτά που γίνονται, αλλά και εμείς πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας, τα οποία μέχρι τώρα δεν τα έχουμε λάβει.
0: Είπατε, κύριε Ναύαρχε, ότι παραλογίζονται, διότι κάποιοι στο Υπουργείο το Αρμόδιο Εξωτερικών θα έπρεπε ήδη να έχουν πάρει θέση για όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Βεβαίως.
0: Και βλέπουμε τους Τούρκους να αλωνίζουν ανεξέλεγκτα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και ειδικά στα κρητικά νησιά, κύριε Παστουσέα, οι δήμαρχοι καταγγέλνουν συνεχώς ότι δεν βρίσκουν καν ψάρια και ότι έρχονται οι Τούρκοι ψαράδες και παίρνουν τα ψάρια μας.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Φήμη, λέω εγώ τώρα. Να υπάρχει,
1: ναι,
0: μία βάση.
1: Βεβαίως δεν είναι. Ακριβώς. Υπάρχει βάση. Αλλά για να κυκλοφορήσει αυτή η διαρροή σημαίνει ότι υπήρχε αυτή η πρόθεση. δεν υπάρχει τέτοιο, δεν υπάρχει τέτοιο πρωτόκολλο. Το μόνο πρωτόκολλο που υπάρχει για τέτοιες εργασίες είναι η ναύτεξ. Βγαίνει μια ναύτεξ από την υδρογραφική υπηρεσία, γιατί είναι στη δικιά της αρμοδιότητα, ότι θα γίνουν εργασίες σε αυτή την περιοχή, σε αυτά τα στίγματα, σε αυτές τις ημερομηνίες. Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι μια προσπάθεια ενδεχομένως διπλωματική για να απαλυνθεί η εμπασχολήση, να μην υπάρξει πρόβλημα με την Τουρκία. Όμως η Τουρκία λέει ότι εγώ θέλω γράφος άδεια. Θα μου δω να ζητήσετε γράφος άδεια. Και η εταιρεία η γαλλική, αυτή που σας είπα ότι θα κάνει τις έρευνες, και όχι η Μεριγέννη, η οποία είναι η εργοδότρια της νέας εταιρείας, λέει ότι με βάζετε εμένα μπροστά, εσείς θα το κάνετε αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Παστουσέα, να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Ελπίζω να ακουστεί και η δική σας άποψη, μιας και είστε έμπειρος, και μήπως την αφουγκραστεί ο κύριος Γεραπετρίτης. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
9: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
10: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο

Solar City of Essex. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς.

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν.

0: συνέπεια, νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.

0: περίπατο θα έκανε στις επερχόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία αν δεν είχε ιδρυθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αυτό υποστήριξε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση των Συντονιστικών Επιτροπών της Αττικής. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για ένα μικρό θαύμα αναφερόμενος στα ποσοστά που παίρνει το κόμμα του στις δημοσκοπήσεις. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλες τις εξελίξεις με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελλάς, Κώστα Καρποχτσή. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρποχτσή.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Κύριε Καρποχτσή, στη συνάντησή του με την Ένωση Μεταφορικών Επιχειρήσεων, ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύτηκε για αύξηση της πίεσης στην κυβέρνηση με στόχο, βέβαια, να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης. Εκτιμάτε εσείς, κύριε Καρποχτσή, ότι θα πιάσουν τόπο οι ενέργειές σας και οι πιέσεις σας?
1: Κοιτάξτε, το ίδιο που δεσμεύτηκε απέναντι στους μεταφορείς, το ίδιο συζητήσαμε και με τους αλλοίς στη Θεσσαλονίκη, που αντιμετωπίζουν εξίσου ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα με τα καύσιμά τους, τα οποία έχουν εκτινάξει το κόστος τους και απειλούν την εγχώρια αλλία, όπως αντιλαμβάνεστε. Το αν πιάνει τόπο, προφανώς και πιάνει τόπο. Και πιάνει τόπο η πίεση που έχουμε ασκήσει. Σκεφτείτε ότι ενώ η κυβέρνηση δεν είχε σκοπό να πάρει ουσιαστικά κανένα μέτρο και να αφήσει την κατάσταση να εξελίσσεται όπως είναι στην ακρίβεια των καυσίμων, με την παρουσίαση των 4 εργαλείων που έκανε η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, και αν θέλει να τα υπενθυμίσω, το πλαφόν στις τιμές στα δηληστήρια και όχι μόνο στην Αγγλία, η φορολόγηση των υπερκερδών, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τη μείωση του ΦΠΑ, ήρθε σε μια δύσκολη θέση, γιατί αποδείχθηκε ότι υπάρχουν εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της. Γι' αυτό και πάει τις ανακοινώσεις ανά 15ήμερο πλέον. Περιμένουμε να δούμε όμως τα κάνει. Φαίνεται ότι είναι λίγο δογματική αυτή η κυβέρνηση και επιλέγει να μην αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία. Σήμερα επιλέγει να συνεχίζει να βρίσκει δικαιολογίες και να δίνει το φιλοδόρημα των 5 λεπτών επιπλέον στην Αγγλία, αυτό που δίνει. Αλλά νομίζω ότι από την πίεση που δέχεται από εμάς, προσπαθεί να αλλάξει τη στρατηγική της. Ξαφνικά μιλάει και για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ξαφνικά είναι επιτρεπτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απλά πρέπει να δει κάποια θέματα με τα δημοσιονομικά περιθώρια. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας πίεσης που δέχεται από εμάς, και νομίζω ότι η πίεση η οποία ασκούμε, στο τέλος της ημέρας θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι επί τη ωφελία του ελληνικού λαού, ο οποίος σήμερα στενάζει κάθε φορά που πάει στο σούπερ μάρκετ, στενάζει κάθε φορά που πάει σε ένα πρατήριο προσπαθώντας να βάλει βενζίνη, πετρέλαιο για να μετακινηθεί. Και ξέρετε, όλοι αυτοί που βλέπουμε στους δρόμους όταν είναι γεμάτοι, δεν επειδή η ελληνική κοινωνία ζει στιγμές ευημερίας, όπως λένε κάποιοι, θεωρώντας ότι η κίνηση στους δρόμους είναι δείκτης ευημερίας, είναι γιατί πρέπει να μετακινηθούν στο τέλος της ημέρας και κόβει ο καθένας από όπου μπορεί για να μπορεί να βγάλει αυτό το υψηλό μεταφορικό κόστος που έχει.
0: Άρα ουσιαστικά, κύριε Καρποχτσή, λέτε ότι με την πίεση και τις πιέσεις που ασκείται στην κυβέρνηση καλείται ουσιαστικά να απαντάει συνέχεια στον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό που φαίνεται.
1: Όχι μόνο απαντάει απέναντι στην κοινωνία.
0: Απέναντι στην κοινωνία με βάση τις ερωτήσεις που θέτει ο πρώην Πρωθυπουργός. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι πριν από λίγη ώρα ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, στον Sky και είπε λοιπόν, με το που άρχισε δηλαδή, μίλησε για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, και είπε ότι, και σχολίασε την χθεσινή του δήλωση, ότι τον αποκάλεσε υπουργός της ακρίβειας, και απάντησε λοιπόν ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι ήταν 4 χρόνια πρωθυπουργός και δεν έμαθε τα στοιχειώδη. Τι λέτε εσείς?
1: Να μας πει λίγο αυτό ποια είναι τα στοιχειώδη. Να μας πει πώς σήμερα που μιλάμε ο πληθωρισμός ξαναεκτινάχθηκε το Σεπτέμβριο στο 5,1%, μια μισή μονάδα πάλι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και μάλιστα το μήνα που υποτίθεται ότι ξεκινούσε να εφαρμόζεται αυτή η πολυδιαφημιζόμενη συμφωνία κυρίων με τις μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίων. Ας μας πούνε αυτοί λοιπόν

0: τι έχουν μάθει. Κοιτάξτε να διγονάρετε, αντιλαμβάνομαι την πίεση που δέχονται, αντιλαμβάνομαι το να γυρνάνε τη συζήτηση διαρκώς στο 15-19. Πρέπει όμως και η σημερινή κυβέρνηση να καταλάβει ότι έχουμε 2026 και μπορεί να μην τους αρέσει να το ακούνε, αλλά προφανώς όλες οι μετρήσεις και οι έρευνες των πολιτών δείχνουν το 2019 καλός ή κακός, κακός αν θέλετε για τη γνώμη μου, γιατί σήμερα θα έπρεπε όντως το 2026 να ζει καλύτερα από ό,τι ζούσε το 2019 μετά από μια 7 ετία παχιών αγελάδων που πέρασαν από την ελληνική οικονομία. Δυστυχώς ο Έλληνας σήμερα παραδέχεται ότι σήμερα ζει χειρότερα. Δεν είναι τυχαία ότι όλοι οι δείκτες της Eurostat μας δείχνουν ότι πάμε χειρότερα. Η αγοραστική δύναμη σήμερα είναι στον πάτο της Ελλάδας μαζί με τη Βουλγαρία. Αυτό δεν το λέει η Ελλάς, δεν το λέω εγώ, δεν το λέει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν το λέει η κίνηση Σισιγκρού που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το λένε δείκτες επίσημων φορέων. Οπότε θα έλεγα ας αφήσουν την κριτική στο χθες και ας αντιληφθούν ότι είναι σήμερα για να επιλύουν τα ζητήματα του σήμερα. Εάν δεν μπορούν να το κάνουν, ας κάνουν στην άκρη να δει κάποιος άλλος που μπορεί. Γιατί ο κόσμος ακούει μόνο δικαιολογίες. Όταν πάει να πληρώσει το σούπερ μάρκετ του σήμερα ο κόσμος και την βενζίνη του, δεν λέει φταίει ο Τσίπρας του 15-19, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυβερνάνε την τελευταία 7 ετία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Νομίζω ότι απαντάτε στα ερωτήματά μου και αντιλαμβάνεται και ο κόσμος τι ακριβώς λέτε. Γι' αυτό θεωρείτε, κύριε Καρποχτσή, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε χθες το λόγο για ένα μικρό θαύμα, διότι αντιλαμβάνεται και αφουγκράζεται την κοινωνία και τις δημοσκοπήσεις βεβαίως.
0: Είναι ένα μικρό θαύμα αυτό, όπως το είπε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί σκεφτείτε ότι η Ελλάς, η οποία δημιουργήθηκε πριν από 4 μήνες, έχει καταφέρει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και αρχίζει και ριζώνεται στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Είμαστε στις δημοσκοπήσεις δεύτεροι και με ένα σημαντικό ποσοστό. Δεν είναι αυτό σημείο όμως εφησυχασμού και δεν λέμε ότι έχουμε πετύχει το στόχο μας. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να πετύχουμε. Τώρα σχεδόν ολοκληρώσαμε την οργανωτική μας δομή. Όλα αυτά που έχουν γίνει μέσα σε ένα τετράμινο είναι ένα μικρό θαύμα για ένα κόμμα, για μια συμπαράταξη η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά από την ανάγκη του κόσμου αλλά έξω από τη Βουλή, χωρίς κοινοβουλευτικούς πόρους που έχουν άλλα κόμματα. Αυτό που έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής είναι όντως ένα μικρό θαύμα και έχουμε ακόμα μεγάλο δρόμο να διανύσουμε, γιατί το επόμενο διάστημα ξεκινάμε με εξορμήσεις σε όλη την Ελλάδα, γειτονιά-γειτονιά, περιοχή-περιοχή, περιφέρεια-περιφέρεια. Εμείς και τα στελέχη μας θα αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε το σχέδιό μας σε κάθε γωνιά και σε κάθε χωριό και σε κάθε περιοχή και κοινωνική ομάδα της Ελλάδας. Αυτό είναι το δικό μας το στοίχημα και όντως όσα έχουμε καταφέρει με το δικό μας το μέγεθος σήμερα που μιλάμε είναι ένα μικρό θαύμα. Και αναγνωρίζεται αυτό από την κοινωνία και βλέπουμε κόσμο διαρκώς να είναι πιο δεκτικός και να ακούει αυτά που λέμε και να έρχεται κοντά μας.
1: Άρα που λέμε εσείς, κύριε Καρποχτσή, ότι αυτό που γίνεται είναι ένα μικρό θαύμα. Το μεγάλο θαύμα είναι και θα έρθει όταν θα έχετε τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας.
0: Δεν θα πω ότι θα έρθει θαύμα, γιατί ξέρετε η πολιτική δεν χαρακτηρίζεται από θαύματα. Αυτό που θα γίνει όταν αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας είναι ότι θα έρθει πραγματικά ένα σχέδιο προοδευτικής διακυβέρνησης το οποίο θα εφαρμοστεί επί τη ωφελία του κοινωνικού συνόλου. Γιατί παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο στη βάση του έχει την παραγωγική ανασυγκρότηση αυτού του τόπου. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μια χώρα η οποία έχασε το τρένο της ανάπτυξης μετά από αχυλό ποσό που έχει περάσει από Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ 7 χρόνια τώρα και με καθαρό διάδρομο δημοσιονομικό. Εμείς παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο στηρίζοντας την παραγωγική ανασυγκρότηση και δίνοντας έμφαση τόσο στην κοινωνική δικαιοσύνη όσο και στην παραγωγική δικαιοσύνη. Με έμφαση στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ξαναλέω, και στους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Μάλιστα. Άκουσα και ακούσαμε όλοι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κύριε Καρποχτσή, να αποκαλύπτει χθες τη σκέψη του να δοθούν έξτρα κίνητρα σε ιδιώτες για να φτιαχτούν νέα σπίτια, ώστε να λυθεί τελικά το στεγαστικό πρόβλημα. Το ερώτημα είναι αυτή η λύση και γιατί το θέτω. θέτω το ερώτημα αυτό, διότι ακούσαμε αργότερα και τον Γιάννη Στουρνάρα να λέει ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε πώς θα χτίζουμε σπίτια, αλλά τον τρόπο για να ανοίξουμε τα κλειστά σπίτια.
0: Η στεγαστική πολιτική είναι ένα αρκετά σύνθετο ζήτημα. Εμείς στο πρόγραμμά μας παρουσιάσαμε τη διάθεσή μας για τη δημιουργία 50.000 νέων σπιτιών που θα διατεθούν στην αγορά, και δεν μιλάμε μόνο για κατασκευή, προφανώς μιλάμε και για κατασκευή μέσω συγκεκριμένων σχημάτων κατασκευής, αλλά μιλάμε και για αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου, τα οποία παραμένουν κλειστά και ανενεργά, και προφανώς μιλάμε για να δοθούν μια σειρά από κίνητρα σε ιδιοκτήτες κλειστών σπιτιών για να τα ανοίξουν πλέον στον κόσμο. Όπως επίσης μιλάμε και για την κατάργηση της Golden Visa με τη σημερινή της μορφή, γιατί λέμε ότι πρέπει να σταματήσει η Golden Visa να υπάρχει, γιατί δημιουργεί πρόβλημα στη στεγαστική κρίση και την επιτείνει σε μεγάλο βαθμό, και εμείς θέλουμε αυτοί οι πόροι να ανακατευθυνθούν στο Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, το οποίο πολλαπλασιαστικά θα δημιουργήσει επενδύσεις τουλάχιστον 12 δισεκατομμυρίων ευρώ στην επόμενη τετραετία. Άρα, εγώ θα έλεγα 7 χρόνια τι έχει κάνει για τη στεγαστική πολιτική σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης που πέρασε, υπήρχαν ευρωπαϊκές χώρες που από τα ποσά τα αντίστοιχα που πήραν τα δικά τους Ταμεία Ανάκαμψης για τη στεγαστική πολιτική έδωσαν 1 με 1,5 δισεκατομμύριο για να την αντιμετωπίσουν. Εδώ πέρα πόσα λεφτά δόθηκαν από αυτούς τους πόρους για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης? Θα σας πω το πολύ 50 εκατομμύρια. Σίχουλα, σταγόνα στον ωκεανό, δεν υπήρχε πολιτική 7 χρόνια. Αντιλαμβάνουμε την πίεση που δέχονται τώρα από την κοινωνία. Είναι μια προεκλογική χρονιά. Προφανώς θα τάξουν λαγούς με πετραχίλια, αλλά να σας πω και κάτι, ο κόσμος κρίνει 7 χρόνια διακυβέρνησης που όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν, αλλά αφέθηκαν και γιγαντώθηκαν. Άρα έχει κρυθεί η στεγαστική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη τα τελευταία 7 χρόνια και έχει φανεί ελιποβαρής.
1: Μάλιστα, κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Καρποχτσή, κατηγορήθηκε ακόμα και από πρώην συνδοπόρους του για την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος. Τον κατηγορούν ότι το έκανε για ψηφοθυρικούς λόγους. Τι λέτε εσείς?
0: Εντάξει, τώρα αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχει κάνει επίσκεψη και το 2014. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές αυτό που έκανε. Έχει επισκεφτεί ξανά το Άγιο Όρος το 2014, και το Άγιο Όρος είναι ένας τόπος ο οποίος δέχεται ανθρώπους χωρίς περιορισμού. Νομίζω ήταν μια ουσιαστική επίσκεψη, οπότε δεν καταλαβαίνω την κριτική και τη σκοπιμότητα αυτής της κριτικής. Οπότε δεν έχω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Πέρα από το ότι προφανώς υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα είτε από παλιούς συντρόφους είτε από πολιτικούς αντιπάλους που θεωρούν ότι έχουν την πρωτοκαθεδρία στο οτιδήποτε έχει να κάνει με της θρησκείας.
1: Πόσο επηρεάζει τη στρατηγική της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη στο δρόμο προς τις εκλογές η μετακίνηση πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ? Αλλάζουν οι ισορροπίες, κύριε Καρποχτσή?
0: Η μετακίνηση πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουμε τώρα να γίνεται στο ΠΑΣΟΚ νομίζω θα επηρεάσει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Δεν επηρεάζει καθόλου την στρατηγική της ελληνικής αριστερής παράταξης. Η Ελλάδα ήταν ξεκάθαρη από την αρχή για το με ποιον τρόπο δέχεται κόσμο, ότι είναι ανοιχτή σε κάθε προοδευτικό πολίτη και ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο μπορεί κάποιος να ενταχθεί, και έχουμε πει ξεκάθαρα ότι δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική που βλέπουμε ότι μπαίνουν διάφορα κόμματα, στη λογική της κοπτοραπτικής. Σήμερα που μιλάμε, το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή, και σήμερα έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή η οποία δεν προέκυψε από εκλογές. Η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή έχει προκύψει από προσταφαιρέσεις βουλευτών από άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες. Και αυτό, να μου επιτρέψετε να πω, είναι κάτι το οποίο το βλέπει και ο κόσμος και είναι από τα πράγματα τα οποία αποθαρρύνουν και τον κόσμο από την πολιτική. Εμάς λοιπόν δεν μας επηρεάζει. Τα κόμματα που προβαίνουν σε αυτές τις λογικές θα κρυθούν αν αυτή η στρατηγική τους τελικά θα τους αποφέρει ή θα οδηγήσει κόσμο σε μια περαιτέρω απογοήτευση από τις κινήσεις τακτικισμού που βλέπουμε καθημερινά γύρω μας.
1: Να είστε καλά, κύριε Καρποχτσή. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Δεμένα παραμένουν τα ελληνικά λευτικά για έκτη μέρα και τα ψάρια άρχισαν να μειώνονται αισθητά σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Οι ψαράδες διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος των καυσίμων που σύμφωνα με τα επιχειρηματά τους επιβαρύνει τις μηχανότρατες γύρω στα 800 ευρώ ημιρεσίως. Φυσικά ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι αλλοίοι της Καλύμνου. Εμείς θα συζητήσουμε και για αυτό το πρόβλημα με τον Δήμαρχο του νησιού Ιωάννη Μαστροκούκο. Καλή σας ημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κυρία Πολύζου, καλημέρα από την Κάλυμνο.
0: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Μαστροκούκο, βιώνετε δύσκολες καταστάσεις στην Κάλυμνο, όπως συμπεραίνουμε όλοι από τις διαμαρτυρίες των ψαράδων. Ποια είναι τα αιτήματά τους για τα καύσιμα?
1: Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή SOS πραγματικά εκπέμπει ο κλάδος των ψαράδων και δεν είναι μόνο η μεσαία αλία, αλλά είναι και η παράκτιος και η αλία των πελαγικών ψαριών. Ξέρετε ότι τα δικά μας τουλάχιστον για την Κάλυμνο αλλά και για την πατρίδα μας, η οποία είναι νησιωτική πατρίδα και έχει μεγάλο παράκτιο μέτωπο, τα δικά μας αμπελοχώραφα είναι η θάλασσα. Και αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι τεράστιο, διότι ήρθε το κερασάκι στην τούρτα ανάμεσα σε όλα τα άλλα. Γίνομαι σαφής. Πέρσι η τιμή του πετρελαίου ήταν γύρω στα 0,50-0,60 λεπτά. Φέτος είναι στο 1,40. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μόνο τα λειτουργικά έξοδα ενός σκάφους για να λύσει, να το πούμε ναυτική ορολογία, για να λύσει κάβο και να βγει έξω για δουλειά, τα έξοδα είναι πολύ περισσότερα από τα προσδοκόμενα έσοδα. Διότι ένα σκάφος, παράδειγμα όπως είπατε με τις ανεμότραντες, όταν θέλει τουλάχιστον 1000 ευρώ την ημέρα καύσιμα, διότι οι μηχανές δουλεύουν όλη την ημέρα και δεν είναι μόνο οι πορείες, είναι και τα ψυγεία που έχουν μέσα. Και να ξέρετε ότι τα ψάρια, η τούνα και ο ξυφίας, τα σκάφη αυτά τα δικά μας, αλωνίζουν σχεδόν σε όλη τη Μεσόγειο. Που σημαίνει ότι τα λειτουργικά τους έξοδα έχουν καταστήσει το επάγγελμα πλέον ασύφορο. Εδώ έρχεται, αυτό είπα ότι είναι το κερασάκι στην τούρτα, διότι δεν ήταν μόνο αυτά. Ξέρετε πολύ καλά και έχουμε ξαναπεί ότι η παράνομη αλία από τους γείτονες έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στέχη αποθέματα. Διότι οι δικοί μας ψαράδες σέβονται απόλυτα την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την νομοθεσία της πατρίδας μας περί αλίας, είναι νομοταγής, ενώ οι απέναντι μπαινοβγαίνουν ελεύθερα, μπορώ να πω, από τις δικές μας θάλασσες, με αποτέλεσμα όχι μόνο η παράνομη αλίευση αλλά και τα ιχθυαποθέματα άρχισαν να αλίευονται και εμείς βλέπουμε από μακριά. Και η αγορά αυτή τη στιγμή έξω γεμίζει από ψάρι Μαρόκου ή Τινησίας ή Τουρκίας και οι δικοί μας ψαράδες κάνουν αγώνα απλά για να λύσουν κάβο και να βγουν έξω. Αυτό το πράγμα, ξέρετε τι εστί για ένα νησί όπως είναι η Κάλυμνος, παράδειγμα, σημαίνει ότι ξαφνικά θα βρεθούν πάρα πολλές οικογένειες στο δρόμο χωρίς δουλειά. Διότι δεν είναι εύκολο να αλλάξει κανείς επάγγελμα όταν έχει δώσει κόπο και πόνο μια ζωή για να φτιάξει ένα σκάφος. Το σκάφος δεν είναι μικρή περιουσία. Ξέρετε ότι δεν θα μπορέσουμε πλέον στην Ελλάδα να έχουμε ψάρι το οποίο παράγεται από φρέσκο ψάρι, παράγεται από Έλληνες ψαράδες και θα καταφεύγουμε στις ιχθυοκαλλιέργειες και στο εισαγόμενο νομίμως ή παρανόμως. Αυτή τη στιγμή, πέρα λοιπόν από τα αυτά προβλήματα, έρχεται και προστίθεται νέο πρόβλημα με το να απαιτούν από τους ψαράδες να μπουν διάφορα όργανα ελέγχου, αυξάνεται η γραφειοκρατία και όλα αυτά οδηγούν σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Εμείς εχθές είχαμε συνάντηση στο Δημαρχείο της Καλύμνου με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος ήρθε στο νησί για να κάνουμε εγκαίνια σε μια ανακαινισμένη πτέρυγα του νοσοκομείου της Καλύμνου και με την ευκαιρία συζήτησαν και με τους τρεις συλλόγους και με την παράκτια ηλία και με τη μέση και με τα μεγάλα πελαγίσια και με τις μεγάλα πελαγίσια, με την, τους εκπροσώπους της μεγάλης αλίας των πελαγικών ψαριών, και πραγματικά κατανόησαν το πρόβλημα, είπαν για διάφορες λύσεις τις οποίες περιμένουμε από μέρα σε μέρα. Ευελπιστούμε ότι αυτές οι λύσεις θα δοθούν, διότι δεν υπάρχει, είμαστε σε αδιέξοδο. Να σας πω, κυρία Πολύζου, ότι η 1η του Οκτώβρη για μας ήταν η μέρα γιορτής, ήταν πανηγύρι, διότι ερχόταν οι ανεμότραντες στο νησί, έφερναν φθηνό ψάρι, τη μαρίδα, την κουτσομούρα, το χριστόψαρο και όλα τα άλλα, και ο κόσμος έτρωγε πραγματικά ψάρι φθηνό, όχι μόνο ο κόσμος των νησιών, έτρωγε όλη η Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που οι ανεμότραντες δεν έχουν βγει ακόμα στη δουλειά. Αυτό σας το λέω ως παράδειγμα για να δείτε ότι δεν μιλάμε για ένα απλό ξεσηκωμό, εδώ μιλάμε για το κλείσιμο σπιτιών, μιλάμε για δημιουργία προβλήματος πλέον δημογραφικού στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα, να πω εγώ σε αυτό το σημείο, Δήμαρχε, ότι αν ήθελε η κυβέρνηση να λύσει τα θέματα των ψαράδων, θα το είχε κάνει με έναν τρόπο. Ποιος είναι αυτός? Οι αλλοίς ζητούν την άμεση ενεργοποίηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλλοιίας και Υδατοκαλλιέργειας, ώστε τι να γίνει, να χρηματοδοτηθεί άμεσα έκτακτη στήριξη προς τους επαγγελματίες για να καλύψει τη διαφορά στο κόστος του πετρελαίου. Έτσι δεν είναι?
1: Μια χαρά τα λέτε, και επειδή έχουμε πάρει απόφαση και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα κοινοποιηθεί αρμοδίως, μία από τις προτάσεις είναι και αυτή που προαναφέρεται, η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων και όλες τις γραμμές που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου αυτή την κρίσιμη περίοδο την οποία περνάμε και ως πατρίδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο με την πετρελαϊκή κρίση, τουλάχιστον να μπορέσουν να αντέξουν οι άνθρωποι και να μην βάλουν λουκέτο και σηκωθούν και φύγουν, ψάχνοντας την τύχη τους οπουδήποτε προκειμένου να επιβιώσουν.
0: Μάλιστα, να πούμε κλείνοντας, κύριε Δήμαρχε, και εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε, διότι με πιέζει και ο χρόνος, ότι εάν γίνει δεκτό το αίτημα των αλλοιών, το 80% του προβλήματος θα λυθεί άμεσα, διότι να επιθυμίσουμε στους αρμόδιους ότι η Κάλυμνος διαθέτει το μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο στην Ελλάδα.
1: Όχι μόνο στην Ελλάδα, η παράκτια αλία της Καλύμνου διαθέτει τον μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο στην Ευρώπη. Σε παράκτια αλία. Ξέρετε ότι ζούνε πάρα πολλές οικογένειες. Μιλάμε για χιλιάδες άνθρωποι που ασχολούνται. Προσπαθούμε στο νησί να έχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη και ένα ισόρροπο τρόπο προκειμένου να παραμείνουμε στο νησί. Δηλαδή, να κοιτάξουμε τον πρωτογενή τομέα να μην διαλύσει, να κοιτάξουμε τον τουρισμό, να κοιτάξουμε τις υπηρεσίες, να υπάρξει δηλαδή μια ανάπτυξη όπως πρέπει να έχει ένα νησί και να μην εξαρτάται μόνο από μια δράση.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, θα πω, κύριε Δήμαρχε, ότι είναι προς τιμή σας για αυτόν τον αγώνα που δίνετε για τους αλλοίς.
2: Ακούτε Ραδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10. Ραδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Μας, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
7: K24.gr.
8: Ακούμε 4 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο στον Αύγουστο με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων για τους επόμενους μήνες. Ανακοινώθηκε και επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είχε προηγηθεί η συνάντησή του την Τρίτη με τον πρόεδρο του κινήματος Νίκο Ανδρουλάκη. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αριθμεί 35 βουλευτές. Λιγότερα κατά 1500 είναι πλέον τα διαμέρισματα και οι κατοικίες στο πρώτο και δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, τα οποία διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσα από πλατφόρμες τύπου Airbnb μετά το πάγωμα από 1η-1η του 25 νέων εγγραφών στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής που έθεσε σε εφαρμογή στις συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες στο Υπουργείο Οικονομικών. Στόχος να περιοριστεί η αγορά ακινήτων με βραχυχρόνια μίσθωση και να αποδοθούν περισσότερα ακίνητα στους Έλληνες με μακροχρόνια συμβόλαια. Σήμερα εκδικάζεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για την χορήγηση προσωρινής διαταγής προκειμένου να μην αρχίσουν εκ νέου οι εργασίες του Μετροπόντικα στην περιοχή τους, αν δεν ληφθούν πρώτα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει κατά της Ελληνικό Μετρό. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για τις σοβαρές δομικές ζημιές, καθυζήσεις και ρηγματώσεις που έχουν εμφανιστεί σε τουλάχιστον 35 κτίρια και πολυκατοικίες στην περιοχή. Τώρα, εκατοντάδες βόμβες και άλλο πολεμικό υλικό από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκε στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής της έκτης προβλήτας. Ήδη έχει ζητηθεί η βοήθεια της πολιτείας για να φανεί περαιτέρω για το τι πρόκειται και το πώς πρέπει να απομακρυνθούν τα ευρήματα. Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων με θύμα έναν 12χρονο αγόρι σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη. Σύμφωνα με το νέακρήτη.gr, το περιστατικό εκτελήχθηκε σε χώρο εκτός σχολείου, όπου ένας 12χρονος και ένας 13χρονος φέρονται να επιτέθηκαν στο συνομιλικό τους, χτυπώντας και εξευρίζοντάς τον. Την ώρα της επίθεσης, ένας ακόμη 12χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε τον ξυλοδαρμό, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, το βίντεο δημοσιεύτηκε στο Snapchat. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, οι 3 ανήλικοι και οι γονείς τους. Στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας 11 ποδοσφαιρικών γηπέδων προχώρησε ο Δήμος Παγκαίου λίγες μέρες μετά την τραγωδία στη Θάσο που στήχησε την ζωή στον 16χρονο ποδοσφαιριστή. Η απόφαση προβλέπει τον επανέλεγχο συγκεκριμένων αθλητικών εγκαταστάσεων με έμφαση στις διαστάσεις των αγωνιστικών χώρων και στα περιμετρικά περιθώρια ασφαλείας. Για σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη συζήτηση «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς» που διοργάνωσε το σημείο στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Αναφέρθηκε στον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στη διάδοση ακροδεξιού περιεχομένου, ενώ άσκησε κριτική στις προοδευτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι έχουν αφήσει χώρο στην ακροδεξιά να υιοθετήσει ζητήματα όπως η υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών, της υγείας, της παιδείας και της εργασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν επισήμως περισσότερες πληροφορίες από τη Ρωσία μετά τον θάνατο στη Σιβηρία εργαζόμενης εργαστήριο Ινστιτούτου Μελέτης της Πανόλης, δήλωσε εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πρόσθεσε δε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται επίσης σε επίσημη επαφή με άλλες πρωτεύουσες προκειμένου να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριος ημέρος καιρός με αρκετές νεφώσεις από το απόγευμα στο λεκανοπέδιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 26 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
7: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
9: Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στη Λεωφόρο Αθηνών. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας από την Αθήνα ως τον Κόμβο Καλυφτάκη, ενώ στο κόκκινο είναι η κίνηση και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας. Αυξημένη ροή οχημάτων παρατηρείται ακόμη στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά, καθώς και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος του Καραϊσκάκη έως την Αλίμου στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Τέλος, προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται και στη Λεωφόρο Σχιστού, ενώ λιγόλεπτες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
7: Κυρίες και κύριοι, ως τώρα έτσι έχει η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο στο Γιώργο Μελιγκόνη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Σήμερα και αύριο, κυρίες και κύριοι, θα περισσέψουν οι αναλύσεις για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Πόσο βαριά είναι η ατζέντα, ποιους θα δει και τι θα πει σε αυτή τη μια μισή μέρα που βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα. Αν θα κομίσει κάποιο μήνυμα από τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλα ηχηρά παρόμοια.

Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη συγκυρία προφανώς και η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας είναι σημαντική. Όχι μόνο για τα ενεργειακά, όχι μόνο για τα εξοπλιστικά, αλλά εξ αντανακλάσεως και για τα ελληνοτουρκικά. Όχι με τη φτηνή και επιφανειακή ερμηνεία ότι χρειαζόμαστε τη στήριξη ή το πράσινο φως του Ρούμπιο για να ποντίσουμε το καλώδιο. Αυτά είναι για να τα λένε διάφοροι απόστρατοι στα τηλεπαράθυρα. Κυρίως για να καταλάβει η Αθήνα αν ισχύει ακόμη η συνθήκη που επικρατούσε σε όλες τις κρίσεις του παρελθόντος. Αν υπάρχει δηλαδή κάποιος στην άλλη άκρη του Ατλαντικού να σηκώσει ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή που τα πράγματα μπορεί να ξεφύγουν από τα όρια.

Όλα αυτά είναι προφανώς σημαντικά στο σταθμό μας αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ακούτε ειδικούς αναλυτές που μοιράζονται μαζί σας όλες τις απόψεις. Όμως πέραν αυτών, είναι καλό να δούμε όχι μόνο σε ποια συγκυρία διεξάγεται αυτή η συζήτηση, αλλά και τι είδους χώρα έχουμε γίνει πια. Θυμίζουμε ότι εδώ και 10 ημέρες, δύο από τις πλέον έγκυρες αμερικανικές εφημερίδες έχουν αποκαλύψει ότι σε κλειστό γεύμα στην Αθήνα, παρουσία Ελλήνων υπουργών, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών κομπορημονούσε για τον αμερικανικό δάκτυλο που οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό μπορούν να το κάνουν παντού, ακόμη και εδώ.

Και έκτοτε η πρεσβεία δεν διαψεύδει, ο Ρούμπιο στηρίζει την πρέσβυρα δημοσίως και οι κυβερνητικοί με αξιοσημείωτη χρονοκαθυστέρηση μπερδεύουν τα λόγια τους προσπαθώντας να κρατήσουν αποστάσεις από τα δημοσιεύματα χωρίς να διαψεύσουν την ουσία τους. Με άλλα λόγια, η Αθήνα στην οποία βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Μάρκο Ρούμπιο δεν έχει καμία σχέση με την Αθήνα που επέλεξε για να πει συγγνώμη ο Μπιλ Κλίντον επισημήτη ή με την Αθήνα το 2006 που επέλεξε ο Ομπάμα ως τελευταία επίσκεψη της δεύτερης προεδρικής του θητείας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο ο Ρούμπιο θα συναντήσει το απόγευμα, δεν έχει καμία σχέση με τον ηγέτη ο οποίος υπερηφάνως μιλούσε στο Κογκρέσο πριν μερικά χρόνια και έδειχνε να συνομιλεί με την ιστορία. Κι ας είναι ο ίδιος άνθρωπος. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι από τότε που μιλούσε στο Κογκρέσο και έδειχνε να συνομιλεί με την ιστορία, από τότε ο κύριος Μητσοτάκης εφάρμοζε τη λογική του δεδομένου και αυτονόητου συμμάχου. Όμως ο Τραμπ δεν είναι Biden και αυτού του τύπου η εξωτερική πολιτική, που ούτως ή άλλως τα είχε τα ρίσκα της, τώρα μας έχει γυρίσει μπούμεραν. Και έτσι τότε είχαμε ιστορικές ομιλίες στο Κογκρέσο. News. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου του 2026.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 15 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στου 98 και 3 μεγάκι στον FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα κάνουμε μετά τις συστάσεις. Θα ξεκινήσουμε έτσι σήμερα λίγο απότομα γιατί η επικαιρότητα τρέχει. Πάμε να συνδεθούμε με το Υπουργείο των Εξωτερικών και την απευθείας εικόνα την οποία μεταφέρει η δημόσια τηλεόραση. Ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών, υποδέχθηκε τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Αμερικανό ομολογό του. Και τώρα ο κύριος Ρούμπιο έχει πάρει τον λόγο. Πάμε να ακούσουμε μερικά από όσα λέει, με τη βοήθεια βεβαίως και του μεταφραστή της δημόσιας τηλεόρασης.
1: Η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια. Διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Επιτρέψτε μου να πω αρχικά κάτι που είναι προφανές, πως η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Άρα, θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε αργότερα να ανακοινώσουμε και μερικές πρωτοβουλίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασία μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και αθεοφορά τη Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τι σχέσει μα στο αμυντικό κομμάτι. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη να συνεχίσουν να εργάζονται όπως και με άλλους συμμάχους, έτσι να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών και πάλι ένα άλλο τομέα με πολύ ισχυρή συνεργασία, εποφελία και των δύο. Και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένη δράση. Και μας σχέσεις φτάνει νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούν μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές φυσικά και εδράζονται όχι μόνο σε μια κοινή ιστορία αλλά και σε στενούς δεσμούς κουλτούρας, θρησκείας, κοινής κληρονομιάς, οικογένειας, όπως θα πω αργότερα σήμερα σε μια πολύ ιστορική ομιλία και σε ένα πολύ ιστορικό πλαίσιο και μέρος, έτσι όσον διαβάζω. Εμείς έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα, διότι έχει διαμορφώσει όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά όλο τον πολιτισμό μας. Και φυσικά είμαστε εδώ σήμερα για να θυμηθούμε το παρελθόν, διότι αυτό είναι το θεμέλιο των κοινών μας σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα να επικεντρωθούμε στο μέλλον, διότι έχουμε απίστευτα πράγματα που κάνουμε μαζί και είμαι ευγνώμων αποτελώ κομμάτι αυτού. Είναι χαρά μου αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά ελπίζω να μην είναι και το τελευταίο. Ευχαριστώ θερμά.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα θα μπουν οι δύο υπουργοί μαζί με τα επιτελεία τους στην ουσία, στο ζουμί της συνάντησης, της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Θα έχουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου. Θα δούμε τι θα βγει από όλα αυτά. Πάντως, κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες οδηγείτε σήμερα και ειδικά όσοι και όσες έχετε δουλειά στο κέντρο υπέρ αυτού, αφενός καλό κουράγιο, αφετέρου δεν το ξανασκέφτεστε.

το λέω αυτό διότι τώρα το ρολόι δείχνει 10 και 19 πρώτα λεπτά. Κάτι παραπάνω από μισή ώρα με βάση το πρόγραμμα θα κρατήσει η σύσκεψη, η ευρεία, η διευρυμένη σύσκεψη των δύο υπουργών μαζί με τα επιτελεία τους. Στη συνέχεια εκεί λίγο μετά τις 11 ο κύριος Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, όπου θα παραβρεθεί στα εγγένεια των έργων ανακαίνησής της. Αυτό πρακτικά σημαίνει, για να το βλέπουμε το πράγμα και με χρηστικό τρόπο, ότι το Υπουργείο Εξωτερικών ως γνωστόν είναι το νεοκλασικό που βρίσκεται στην οδό, στη γωνία της Ακαδημίας και της Ζαλοκώστα εκεί. Οπότε θα έχουμε κλειστή τη Βασιλίσσης Σοφίας και στα δύο ρεύματα, και στην άνοδο στη συνέχεια έως την Αμερικανική Πρεσβεία. Στις 12 το μεσημέρι θα είναι ξανά κλειστή η Βασιλίσσης Σοφίας, διότι θα κατέβουν ως το Χίλτον για να ξεκινήσει ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συνέχεια εκεί θα έχουμε μια τελετή υπογραφής μνημονίου για την συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Επίσης αυτό θα γίνει στο πρώην Χίλτον. Και αμέσως μετά ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνεχίσει να περιδιαβαίνει την Αθήνα. Στις 6 θα βρεθεί στην Πνίκα για την περίφημη ομιλία του, που τον ακούσαμε να λέει ότι είναι ένας χώρος ιστορικός από ό,τι διαβάζει. Πάλι καλά που διάβασε και ξέρει τι είναι η Πνίκα. Σε κάθε περίπτωση στις 6 θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού, όπως λένε οι επιτελείς του, ομιλία στην Πνίκα. Αυτό σε απλά ελληνικά καταλαβαίνετε ότι σημαίνει κλειστή τη Βασιλίσσης Σοφίας, κλειστή τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, κλειστή την Καλή Ρόης, κλειστή τη Χατζη Χρήστου, κάντε τη διαδρομή νοερά μέχρι να φτάσει κανείς στην Πνίκα, κλειστός ο περιφερειακός του Φιλοπάπου και λοιπά, οι Βούρβαχοι κλπ. Και στη συνέχεια θα κλείσουν πάλι οι ίδιοι δρόμοι και άλλοι τόσοι για να φτάσει ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών από την Πνίκα στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί όπου θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και στις 8 πάλι στο κεντρικό ξενοδοχείο εκεί στο πρώην Χίλτον θα παραθέσει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, δείπνο προς τιμήν του Αμερικανού ομολόγου του. Σας είπαμε όλο το πρόγραμμα για να καταλάβετε πάνω κάτω μέχρι σήμερα το βράδυ ποιοι δρόμοι θα ανοιγοκλίνουν διαρκώς. Τώρα κρατάμε βέβαια την ενημέρωση που κάνει από χθες ο αστυνομικός μας συντάκτης ο Δημήτρης Πέρος, ότι οι δρόμοι θα ανοιγοκλίνουν για όσο πιο μικρά χρονικά διαστήματα γίνεται, λίγο πριν περάσει ο Ρούμπιο, και θα ανοίγουν λίγο αφότου θα τους έχει διαβεί. Αλλά αυτά τώρα για λόγους ασφαλείας καταλαβαίνετε ότι είναι κάπως σχετικά. Γενικώς σήμερα είτε ξανασκεφτείτε το κέντρο, είτε οπλιστείτε με υπομονή και το ραδιόφωνο εδώ, κολλημένο στο ραδιόφωνο της πόλης, κολλημένο στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984.

Λοιπόν, 10 και 24 δείχνουν το ρολόι. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Τα είπαμε αυτά. Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρύθμιση του ήχου. Πολύ ωραίες μουσικές επιλογές και σήμερα όπως πάντα από τον Χρήστο Κόκκινο. Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Αν είστε ακόμη του τηλεφώνου, 2-13-09-09-100 είναι το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη αλλά και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984.

Πολλά και σήμερα τα μηνύματά σας. Η Χάρης έχει στείλει ένα πολύ ξεχωριστό μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ πολύ, πάρα πολύ. Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλημέρα στον Θωμά. Θωμά μου, να είσαι καλά. Το βασικό είναι ότι κάθε μέρα επικοινωνούμε. Αυτό είναι το βασικό. Είναι αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές, ότι τουλάχιστον εμείς εδώ στον Αθήνα 94 φροντίζουμε να θυμόμαστε πάντα ότι το ραδιόφωνο είναι αμφίδρομο, είναι μια κοινότητα. Από τη μια είμαστε εμείς εδώ πίσω από τα μικρόφωνα, από την άλλη είστε εσείς που μας βάζετε στα σπίτια σας, στα γραφεία σας, στα αυτοκίνητά σας κλπ. Γι' αυτό πάντα κυνηγάμε τα μηνύματά σας, κυνηγάμε την συμμετοχή σας, και είτε προλαβαίνουμε για λόγους ροής της εκπομπής είτε όχι να τα διαβάζουμε, σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι τα λαμβάνουμε πολύ πολύ σοβαρά. Λοιπόν, θα διαφωνήσω με τον Σπύρο ότι η χώρα ήταν πάντα Αμερικανικό Πρωτεκτοράτο. Είχαν γίνει πολύ πολύ μεγάλες πρόοδοι. Δεν ήταν τα πράγματα πάντα έτσι. Είχαμε πολλά πολλά χρόνια να ακούσουμε πρέσβυρα εν προκειμένου, εκπρόσωπο τέλος πάντων των Ηνωμένων Πολιτειών, να συνδέει την παρουσία του με την πολιτική σταθερότητα στη χώρα αυτή. Τα πράγματα έχουν υπάρξει και διαφορετικά. Άλλο πράγμα το ανήκομεν στην Δύση, το οποίο ακόμα και όταν λεγόταν, δεν λεγόταν με όρους προτεκτοράτου. Και άλλο πράγμα αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα με διάφορους υπουργούς να συνοθούνται στην αυλή μιας πρέσβυρας, να ανέχονται να δίνει συνεντεύξεις η κυρία Γκυλφόιλ και να λέει ότι είναι πάντα διαθέσιμη, και ακόμα και όταν τους φωνάζω σπίτι μου Σαββατοκύριακο τρέχουν και πάντα τους βρίσκω κλπ. Αυτά δεν είχαν ξαναγίνει, ή τέλος πάντων είχαμε πολλά χρόνια να τα δούμε και να τα ακούσουμε.

Λοιπόν, προβοκάτορας ο Μιχάλης, καλημέρα και στην Βίκη, που λέει ότι ήρθε ο Δημοκράτης Ρούμπιο, χρήμα που θα πάρουμε πάλι από τους συμμάχους μας. Όχι, δεν ήρθε για να πάρουμε χρήμα, ήρθε για να δώσουμε χρήμα και στα εξοπλιστικά κλπ. Και επίσης η Ευρώπη ήδη δίνει χρήμα με αυτό το ενεργειακό project, το οποίο θυμίζω ότι εξήρε, υπογράμμισε πριν λίγο και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Ρούμπιο, τον κάθετο διάδρομο. Είναι το project μέσω του οποίου η Ευρώπη καθίσταται ενεργειακά εξαρτημένη από το πανάκριβο και ασύμφορο αμερικανικό LNG. Οπότε αυτή τη φορά δεν έχει έρθει για να πάρει, για να δώσει, με συγχωρείτε, για να πάρει έχει έρθει.

0: Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, όλο αυτό το project με τον κάθετο διάδρομο, τα λέμε, μην τα ξαναλέμε, έχει φέρει στο φως και στο προσκήνιο νέα επιχειρηματικά τζάκια, τζάκια τα οποία έχουν συνδεθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τζάκια τα οποία η ίδια η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει για να τα βάλει σφήνα σε διάφορες παραδοσιακές επιχειρηματικές δυνάμεις, σε μια προσπάθεια να ανακατέψει ξανά την τράπεζα των συσχετισμών σε αυτό που τέλος πάντων έχουμε μάθει να χαρακτηρίζουμε ως ολιγάρχες. Και βεβαίως, επειδή αυτά τα τζάκια έχουν και τις επενδύσεις τους και τις τοποθετήσεις τους και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν και πολλές φορές αποδεικνύονται εξαιρετικά τσιγκούνικα, αν κρίνει κανείς πόσα δίνουν στα μέσα ενημέρωσης και πόσα απολαμβάνουν από την επιρροή τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε κάθε περίπτωση.
1: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε, ρε παιδιά. Μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Η παρουσία μας εδώ και η εργασία μας σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας συμβολίζει τη στενή εταιρική μας σχέση σε πολλούς τομείς, είπε μεταξύ άλλων ο Μάρκο Ρούμπιο σε κοινές του δηλώσεις με τον Γιώργο Κεραπετρίτη. Σε λίγο η έναρξη του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 7 η συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα προηγηθεί στις 18:30 η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Σε έκλειο ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας ισχύει εκτακτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας. Ανοιχτός ο σταθμός του μετρό Ευαγγελισμός, προσωρινά κλεισίματα στους υπόλοιπους. Το Ισραήλ αποτείνει φόρο τιμής 3 χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς. Στον χώρο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα συγκεντρώθηκαν μέλη οικογενειών των θυμάτων. Στο Ισραήλ για τις τελετές μνήμης ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο. Ανακοινώθηκε επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας 11 ποδοσφαιρικών γηπέδων προχώρησε ο Δήμος Παγκαίου λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στη Θάσο που στήγησε τη ζωή στον 16χρονο ποδοσφαιριστή. Και ο καιρός γενικά έθριος μέρες νεφώσεις από το απόγευμα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.

Δασκαλάκη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου. Βαρβάρα Βεντζηλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής.

0: Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν στον αριθμό 6948-984-984. Ελάτε να πάμε τώρα μέχρι το Σεράφιο, κυρίες και κύριοι. Σας προαναγγείλαμε στο πρώτο μισό της εκπομπής ότι θα ανοίξουμε και την συζήτηση για την δημοτική συγκοινωνία που επιτέλους αποκτά έπειτα από τόσα χρόνια ο Δήμος Αθηναίων. Πριν από λίγο είχαμε ειδική εκδήλωση στο Σεράφιο, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων. Ο Μιχάλης Λεγάκης, ο συντάκτης μας, ήταν εκεί, έχει το ρεπορτάζ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλημέρα, έχεις το ρεπορτάζ, έχεις και το λόγο.
1: Καλημέρα Γιώργο, και μπροστά μου έχω το πρώτο λεωφορείο που γράφει Δημοτική Συγκοινωνία Αθήνας. Ήταν ένα όνειρο και έγινε πράξη από σήμερα. Η Αθήνα πιλωτικά αποκτά Δημοτική Συγκοινωνία και ξεκινάει τα πρώτα πιλωτικά δρομολόγια στους δρόμους της Αθήνας, με στόχο να συλλέξουν δεδομένα ώστε το 2027 να είναι έτοιμα για την πλήρη λειτουργία του νέου δικτύου στην πόλη της Αθήνας και να είναι η δημοτική συγκοινωνία και στην πόλη μας. Όπως ανέφερε ο Δήμος Αθηναίων στην ημερίδα που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή εντός του χώρου του Σεραφείου, μας μίλησε ότι το σχέδιο του άθρας μου προβλέπει 4 νέες γραμμές, περίπου 60 χιλιόμετρα διαδρομών, 185 στάσεις και 17 ηλεκτρικά λεωφορεία. Με το πρώτο να είναι σήμερα εδώ στο Σεράφιο. Να πούμε εδώ, Γιώργο, ότι μαζί με το λεωφορείο της Δημοτικής Κοινωνίας υπάρχει και ένα απορριμματοφόρο, ένα καφέ απορριμματοφόρο, είναι για τους καφέ κάδους, που έχει πάνω του φωτοβολταϊκό. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, η Αθήνα περνά στην επόμενη φάση της ηλεκτροκίνησης, αλλά και στα αυτοκίνητα που έχουν φωτοβολταϊκό και κινούνται με τη βοήθεια του ήλιου. Να πούμε εδώ, Γιώργο, ότι ο Δήμος Αθηναίων τόνισε ότι η Δημοτική Συγκοινωνία δεν λέγεται να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τον ΆΣΑ ή το Μετρό, αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά, καλύπτοντας το λεγόμενο last meet και συνδέοντας κατά τις γειτονιές μεταξύ τους. Να πούμε εδώ ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει κάνει και ειδική αναφορά και στον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί η Δημοτική Συγκοινωνία, λέγοντας ότι προηγήθηκαν ανοιχτές δημοτικές συνελέσεις και συζητήσεις με τους κατοίκους και των 7 δημοτικών διαμερισμάτων, ώστε να εντοπιστούν οι περιοχές όπου υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες μετακίνησης. Θα πούμε εδώ κλείνοντας, Γιώργο, ότι ο Δήμος Αθηναίων έκανε και ειδική αναφορά σε 4 δράσεις. Στο άθρος MOOC, στο άθρος MOOC και στο άθρος SARS και στο SOLAR MOOC. Γιώργο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να επαναλάβουμε, μιλάμε για 4 γραμμές δημοτικής συγκοινωνίας για 17 ηλεκτρικά λεωφορεία. Να επαναλάβουμε, κλείνοντας, Μιχάλη, το χρονοδιάγραμμα, πότε θα τα δούμε όλα στο δρόμο.
1: Ακριβώς. Τα πιλωτικά δρομολόγια θα ξεκινήσουν από σήμερα, ξεκινάει το πρώτο πιλωτικό δρομολόγιο.
0: Ωραία.
1: Και ο στόχος είναι αρχές του 2027 να είναι έτοιμα για πλήρη λειτουργία του νέου δικτύου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε σε 3-4 μήνες από τώρα η Αθήνα αποκτά δημοτική συγκοινωνία με 4 πλήρη δρομολόγια, 4 γραμμές και 17 ηλεκτρικά λεωφορεία. Μιχάλη Λεγάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, να μπούμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν περάσουμε σε εκλεκτό προσκεκλημένο. Να σας θυμίσω ότι από 1η Οκτωβρίου έως και 31 αυτού του μήνα μπορείτε να απολαύσετε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, εκεί όπου θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007, από τον Dr. No με τον Sean Connery, ως τον No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Παραμένοντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι το βράδυ για το σπίτι, τώρα έχετε τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνετε.

καλά από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Κερδίζετε 2, 3, 4 και έως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνετε απλά, όταν μπορείτε να βγαίνετε συνεχώς κερδισμένος ή κερδισμένη? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Διαφημιστικό περιβάλλον, τέλος.

0: Λοιπόν, η οικονομία γενικώς αυτές τις μέρες, κυρίες και κύριοι, είναι στο προσκήνιο. Βλέπετε ότι αυξάνονται διαρκώς οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, θα είναι βαρύς ενεργειακά και γενικώς με ό,τι αφορά στις πληθωριστικές πιέσεις. Ταυτοχρόνως, τα πολιτικά κόμματα συγκρούονται και για τα πώς και τα γιατί του προϋπολογισμού, για τους έμεσους φόρους, για το τι ακριβώς θα μπορούσε να γίνει. Έχουμε τον Πρωθυπουργό και με την επιστολή του και με τις δηλώσεις που έκανε προχθές μαζί με τον πρόεδρο της Λιθουανίας από το Μαξίμου να επιμένει σε μια κοινή ευρωπαϊκή λύση για την ενεργειακή κρίση. Χθες είχαμε τη Φόντερ Λάιεν να λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει κοινή λύση και ότι πρέπει να εξεταστεί το περιθώριο ευελιξίας κάθε κράτους χωριστά. Να δούμε που θα μας πάνε όλα αυτά. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, πρώην συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά εσείς?
0: Καλά. Κύριε καθηγητά, καταρχάς αυτό που πολλές φορές μπαίνει ως πολιτικό ερώτημα βέβαια και κοινωνικό είναι ότι ανεξαρτήτως τώρα θα μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με την οροφή δαπανών, τι θα μπορούσε ή δεν θα μπορούσε να γίνει κλπ. Αυτό το οποίο είναι η απορία, η βασιζόμενη στην κοινή λογική, είναι πως ένα κράτος με μια οικονομία που υπεραποδίδει και με έναν πληθωρισμό που επίσης υπεραποδίδει σε ό,τι αφορά στα πλεονάσματα, δεν μπορεί να βοηθήσει πιο αποτελεσματικά τους πολίτες του. Αυτό σας φαίνεται απλοϊκό?
1: Κοιτάξτε, κάποτε λέγαμε το εξής. Είχαμε πλούσιους Έλληνες και φτωχό κράτος. Τώρα λέμε το αντίστροφο. Έχουμε πλούσιο κράτος και φτωχούς Έλληνες, εισαγωγικά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή τα δημόσια έσοδα πηγαίνουν, το κράτος πηγαίνει στο δημοσιονομικό τομέα πολύ καλά, δηλαδή μαζεύει έσοδα, ναι, και έχει πλεονάσματα, αλλά αυτά αφαιρούνται από την πραγματική οικονομία. Ένα μεγάλο μέρος αφαιρείται από την πραγματική οικονομία, αναφέρουμε στο υπερπλεόνασμα, δηλαδή παραπάνω από αυτό που στοχεύουμε, το οποίο αυτό είναι που λείπει και που αν υπήρχε στην οικονομία ο κόσμος θα ήταν, η ανάπτυξη θα ήταν μεγαλύτερη, mm-hmm, και τα εισοδήματα ενδεχομένως μεγαλύτερα.
0: Μάλιστα. Άρα
1: είναι μια, mm-hmm, είναι μια πολιτική αυτή. Υπάρχουν διάφορες προτεραιότητες που μπορεί να βάλει κανείς. Εδώ η προτεραιότητα είναι να έχουμε υπεραπόδοση των δημοσίων οικονομικών, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Παίρνεις από τη μια
2: πλευρά, χάνεις.
0: Κύριε Λιαργόβα, θέλετε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς ισχύει με την περίφημη οροφή δαπανών?
1: Κοιτάξτε, η οροφή δαπανών είναι κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και κάθε κράτος μέλος έχει ένα ποσοστό αύξηση των δαπανών κάθε χρονιά. Σε εμάς είναι περίπου 3,2-3,1 κάπου εκεί, ναι, 100% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Με βάση, και αυτό έχει αποφασιστεί με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν κάθε φορά. Άρα σου επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσεις τις δαπάνες σε σχέση με πέρυσι κατά 3% περίπου.
0: Ναι.
1: Αυτό δίνει αρκετά περιθώρια ευελιξίας και γι' αυτό το έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, η μεγάλη συζήτηση εδώ είναι αν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα ή λιγότερα και πάντοτε αν αυτά προσκρούν στο σύμφωνο σταθερότητας, δηλαδή στο 3%. Mm-hmm. Αυτό είναι θέμα επιλογών και προτεραιοτήτων πάλι. Δηλαδή, τι επιλέγεις, να αυξήσεις δαπάνες, ποιες δαπάνες θες να μοιράζεις επιδόματα, για παράδειγμα. Το κρατάς για να μοιράζεις επιδόματα. Θες να μειώσεις τη φορολογία, να έχεις λιγότερα έσοδα, τα οποία θα έχεις λιγότερα έσοδα, αλλά θα έχουν περισσότερα χρήματα οι πολίτες. Είναι, ξέρετε, στην οικονομία δεν υπάρχει. Είναι όπως ο λαγός έχει διάφορα λαγούμια και τρύπες. Βγαίνει από τη μία τρύπα, πηγαίνει στην άλλη τρύπα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Κερδίζεις το ένα, χάνεις το άλλο.
0: Ναι. Και πάντως αυτό το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή κάθε χρόνο όταν βλέπουμε το πώς έχει κλείσει η κάθε χρονιά, βλέπουμε κάθε χρόνο πόσο πολύ μεγαλώνουν τα κέρδη και τα έσοδα από επιχειρηματικές δραστηριότητες σε σχέση με τα έσοδα και τα κέρδη από τη μισθωτή εργασία, έτσι. Δηλαδή,
1: εντάξει, ο μεγάλος
0: δεν βλέπουμε μία αναδιανομή εδώ να...
1: Φυσικά, γίνεται μία, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία αναδιανομή εισοδήματος εις βάρος της μισθωτής εργασίας και υπέρ του κεφαλαίου, αν θέλετε να το πω έτσι γενικότερα. Ιδίως των μεγάλων επιχειρήσεων. Και γιατί πλήττεται η μισθωτή εργασία? Πλήττεται για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί πληρώνει πολλούς φόρους. Πληρώνει περισσότερους φόρους κάθε χρονιά, γιατί τα εισοδήματα μένουν καθυλωμένα σε σχέση με τον πληθωρισμό, γιατί έχουμε και τον πληθωρισμό. Δεν έχουμε την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας για να αντισταθμίζεται η απώλεια του εισοδήματος. Άρα υπάρχουν κάποιες αυξήσεις, αλλά αυτές οι αυξήσεις πάντοτε υπολείπονται του πληθωρισμού, με αποτέλεσμα να χάνει αγοραστική δύναμη ο μισθωτός, άρα ο εργαζόμενος δηλαδή, κυρίως ο μισθωτός, γιατί ο μισθωτός δεν έχει δυνατότητα να αλλάξει το μισθό του.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να χάνει αγοραστική δύναμη και αυτή όμως, γιατί περνάει όλη η ακρίβεια στους καταναλωτές, χάνει διπλά. Και από το γεγονός ότι η πραγματική μισθή χάνουν αγοραστική δύναμη, αλλά και από το γεγονός ότι πληρώνει περισσότερους έμεσους φόρους. Όταν υπάρχει πληθωρισμός, ο κράτος εισπράττει περισσότερα έσοδα, άρα κερδισμένο είναι το κράτος. Και κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις που μετακυλίουν όλο το βάρος στους καταναλωτές και πληρώνουμε ακριβότερη βενζίνη, πληρώνουμε ακριβότερα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ, γιατί ο ΦΠΑ είναι ποσοστό επί της τιμής. Αν αυξάνεται η τιμή, αυξάνεται και το μερίδιο του ΦΠΑ.
0: Και βεβαίως βλέπουμε ότι ακριβώς επειδή είναι σε εξέλιξη αυτή η αναδιανομή, έχουν οξυνθεί, αν κάνω λάθος διορθώστε με κύριε Λιαργκόβα, οξυνθεί και οι ανισότητες. Υπάρχουν και πολύ πολύ συγκεκριμένοι δείκτες, ο δείκτης Gini και άλλους, τους ξέρετε
1: εσείς. Κοινωνικά, οι κοινωνικοί δείκτες δείχνουν επιδείνωση τα τελευταία χρόνια και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Βέβαια, στην Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί είχαμε μεγάλη επιδείνωση στη διάρκεια των μνημονίων. Μετά υπήρξε μια στασιμότητα για ένα διάστημα, αλλά τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει ξαναρχίσει πάλι η αντίστροφη μέτρηση.
0: Με ποιους τρόπους αυτοί οι δείκτες και οι ανισότητες φυσικά που κρύβονται πίσω από τους δείκτες μπορούν να αμβλυνθούν σε μια οικονομία που έχει το προφίλ το δικό μας, έτσι, της υπεραπόδοσης κλπ.
1: Κοιτάξτε, για να αμβληθούν αυτοί οι δείκτες θα έπρεπε η αγοραστική δύναμη, αυτό που λέμε, των πολιτών να ενισχυθεί πολύ. Αν παρατηρείς κανείς την τιμή, για παράδειγμα, σας λέω ένα παράδειγμα, των ενοικίων της γης σε σχέση με αυτή που μετά τα μνημόνια και αντίστοιχα των μισθών, υπάρχει τελείως διαφορετική πορεία. Η γη και γενικώς τα ενίκια έχουν αυξηθεί και έχουν πάει στα προ-μνημονιακά επίπεδα, ενώ οι μισθοί ακόμα υπολείπονται. Άρα τι γίνεται, έχει μεταφερθεί. Έχει χάσει ο μισθωτός και έχει ωφεληθεί στην προκειμένη περίπτωση ο κάτοχος, όποιος έχει σπίτια κτλ. Και δεν νοικιάζει. Άμα το παρατηρήσουμε αυτό και στα κέρδη των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια και συγκρίνουμε τις εξελίξεις στους μισθούς με τις αυξήσεις που παίρνουν και με την εξέλιξη που έχουν τα κέρδη, τα ενίκια κτλ., βλέπουμε μια εξέλιξη που είναι εις βάρος των εργαζομένων όλο αυτό το διάστημα και επομένως της διεύρυνσης των ανισοτήτων και αυτό που λέμε της δημιουργίας των εργαζόμενων φτωχών. Βέβαια πέφτει η ανεργία, εργάζονται όλοι, εργάζονται περισσότεροι σε σχέση με πριν,
0: αλλά πάλι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα.
1: Όταν παίρνεις γύρω στα 1000 ευρώ μισθό, γιατί οι περισσότεροι μισθοί κάπου εκεί κυμαίνονται, τι θα καλύψεις με τα 1000 ευρώ όταν δίνεις μόνο για ενίκιο 600 ευρώ ή για βενζίνη, μην τα απαριθμώ γιατί ξέρουν ότι μας ακούνε καλύτερα.
0: Κύριε Λιαργκόβα, υποθέτω ότι θα μπορούσαν να γίνουν και πολλά όταν βλέπουμε στις εκθέσεις της Τραπέζης της Ελλάδος ή ακόμη και του ΟΣΑ, σε εκθέσεις που δεν μπορούν να ταυτιστούν, που δεν υπάρχει υποψή άσκηση αντιπολίτευσης. Μελέτες για την καρτελοποίηση της αγοράς, για τα ολιγοπόλια κτλ. Υποθέτω ότι και εκεί θα μπορούσε να γίνει πολλή δουλειά, έτσι.
1: Ακριβώς. Η αγορά στην Ελλάδα, οι αγορές, είναι με αυτό που λέμε ολιγοπωλιακές. Δηλαδή είναι λίγοι και δυνατοί και μεγάλοι. Πάρτε παράδειγμα την ενέργεια, πάρτε τις τηλεπικοινωνίες, πάρτε τα σούπερ μάρκετ. Άμα τα μετρήσουμε τα πόσοι όμιλοι είναι σε κάθε αγορά, δεν είναι πάνω από 10. Άρα εδώ τι σημαίνει στις τράπεζες το ίδιο. Σημαίνει ότι λίγοι έχουν τη δύναμη να, αν θέλουν να το πω έτσι, να χειραγωγούν την αγορά και να μεταφέρουν, να διατηρούν τα κέρδη τους ή να τα αυξάνουν και να μεταφέρουν όλο το κόστος στους πολίτες.
0: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, καθηγητή του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, οικονομολόγο, πρώην συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Αν υποτεθεί ότι υπήρχε άλλου τύπου πολιτική βούληση, επειδή έχει ανοίξει και μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα στην Ευρώπη και όχι μόνο, για φορολόγηση των πλουσίων, των υπερπλουσίων, υπάρχει ένας αντίλογος ότι υπάρχουν διεθνείς εταιρείες, ότι υπάρχουν τριγωνικές συναλλαγές, ότι ο πλούτος δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί και να φορολογηθεί στην πηγή του. Έχει πει σχετικά και ο Ζουκμάν και άλλοι οικονομολόγοι. Πώς τη βλέπετε εσείς αυτή την κουβέντα που εξελίσσεται και διεθνώς, κύριε Λιαργκόβα?
1: Ναι, είναι σωστό αυτό ότι υπάρχει δυσκολία στο να, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι πολύ ισχυροί έχουν και δυνατότητες, πολύ περισσότερες δυνατότητες από ότι έχει ένας φτωχός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έχουν δικηγόρους, έχουν στο εξωτερικό δυνατότητες να έχουν την έδρα τους κτλ. Άρα οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση πρέπει να γίνει στο ευρωπαϊκό, για να μην πω στο διεθνές, αλλά τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Για να είναι συνεννοημένες οι χώρες, να μην πηγαίνει, αν θέλει να φορολογήσει κάποιος, να μην φεύγει μετά ο επιχειρηματίας και πηγαίνει στην άλλη χώρα. Πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση και συντονισμός.
0: Τώρα αυτό βέβαια είναι λίγο δύσκολο όταν μιλάμε για την Ευρώπη και ειδικά για αυτή την Ευρώπη.
1: Ειδικά έτσι, για αυτή την Ευρώπη, ναι. Η οποία δείχνει τελείως σημάδια. Ο ένας πηγαίνει από τη μια πλευρά και ο άλλος από την άλλη.
0: Δεν είναι
1: ασυντόνης, τελείως.
0: Κλείνοντας, τα νούμερα του προϋπολογισμού, δηλαδή ότι από τα 77-78 δις προσδοκόμενα έσοδα, τα σχεδόν 39 δις θα είναι από τους έμεσους φόρους. Ναι. Πώς σας φαίνονται εσάς?
1: Κοιτάξτε, αυτό δείχνει ότι εξαιτίας της ακρίβειας το κράτος μαζεύει περισσότερα έσοδα, άρα, γιατί όλα υπολογίζονται με βάση σαν ποσοστό, από το ΦΠΑ κυρίως είναι.
0: Ναι.
1: Επομένως γι' αυτό έχουμε και αυτά τα πλεονάσματα, δηλαδή τα υπερπλεονάσματα. Τα υπερπλεονάσματα είναι αποτέλεσμα της ακρίβειας, την οποία όμως επωφελούνται τα δημόσια, το δημόσιο ταμείο επωφελείται. Οι πολίτες δεν επωφελούνται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω...
1: Επιστρέφει ένα κομμάτι τους πολίτες με τη μορφή επιδομάτων και καλώς επιστρέφει, αλλά αυτό είναι μικρό σε σχέση με αυτό που αφαιρείται ήδη από πριν.
0: Ναι. Πολλοί υπερασπιστές τέλος πάντων της κυβερνητικής πολιτικής επικαλούνται και την ταραχή στην αγορά ομολόγων και ότι γενικώς με όλα όσα γίνονται και στο εξωτερικό και στη διεθνή οικονομία, ότι συντρέχουν όλοι οι λόγοι του κόσμου για να εφαρμοστεί μια συντηρητική πολιτική, αυτό που λένε και στο Υπουργείο Οικονομικών, να κρατάει πυρομαχικά, ας το πούμε έτσι, και γεμάτα τα ταμεία η χώρα. Ναι. Συμμερίζεστε αυτό το σκεπτικό, κύριε καθηγητά?
1: Τα πυρομαχικά τα κρατάμε με τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτά τα προβλεπόμενα. Από εκεί πέρα, που είναι περίπου στο 3% του ΑΕΠ. Όμως στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε όταν κλείνει ο προϋπολογισμός, τα πρωτογενή πλεονάσματα ανέρχονται στο 5-5,5% του ΑΕΠ.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό το 2-2,5% δεν χρειάζεται. Θα μπορούσε να είναι στην κοινωνία.
0: Μιλάμε για 5-5,5 δις τώρα δηλαδή, έτσι?
1: Ακριβώς. Μιλάμε για τέτοιο ποσά.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιαργκόβα, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Μέρα.
0: Καλημέρα.

0: νομίζω, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση είχε ενδιαφέρον όχι μόνο για την ανάλυση την οποία μοιράστηκε μαζί μας ο κύριος Λιαργκόβας, αλλά και για το γεγονός ότι υπήρξαν και σαφείς απαντήσεις σε σχέση με το ότι όλα στην οικονομία είναι εργαλεία και αν υπάρχουν οι κατάλληλες πολιτικές επιλογές και προτεραιότητες, δεν υπάρχουν μονόδρομοι. Το λέω γιατί αυτές τις μέρες φαντάζομαι όσοι και όσες ακούτε ενημερωτικά ραδιόφωνα ή βλέπετε, ας πούμε, και το πρωί ή το βράδυ πολιτικά πάνελ στη τηλεόραση, θα βλέπετε και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σχεδόν να ζητούν και τα ρέστα από όποιον τους επισημαίνει ότι θα μπορούσε να υπάρξει και διαφορετική οικονομική πολιτική. Λοιπόν, δεν προλάβαμε να πούμε πολλά για την εσωκομματική τρικυμία στη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα η μέρα σίγουρα θα στιγματιστεί και από την ηχηρή παρέμβαση του Καραμανλή σε ημερίδα, σε εκδήλωση Κινέζικου Πανεπιστημίου. Και δείτε λίγο το συμβολισμό. Την ίδια ημέρα που βρίσκεται εδώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών για να μας πει πόσο βαθιές και εξαιρετικές είναι οι σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κώστας Καραμανλής να μιλάει σε μια εκδήλωση Κινέζικου Πανεπιστημίου και να υπερασπίζεται την ανάγκη πολυδιάστατης και εξωτερικής πολιτικής, υπενθυμίζοντας κιόλας ότι από τη μία η Τουρκία απειλεί, όπως είπε, απ' την άλλη όμως παραμένει πολύτιμος σύμμαχος της Δύσης. Να καταγγέλει, με άλλα λόγια, τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Καραμανλής για εφαρμογή πολιτικής δύο μέτρων και δύο σταθμών. Αν με τι άλλο, για πολιτικό που προέρχεται από τη δεξιά, το λες και ενδιαφέρον. Και μια που πιάσαμε τους Καραμανλίδες, κυρίες και κύριοι, είδατε προχθές και εδώ απέναντι από εμάς από τον 984 στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να κάνει έτσι μια άσκηση ενότητας επικαλούμενος τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον οποίο είπε και εθνάρχη. Δεν ξέρω πόσο κοντά ή μακριά είναι από τους Καραμανλικούς και την κληρονομιά του Καραμανλή. Όμως από χτες, βέβαια και το ξέραμε και νωρίτερα, υπάρχει κάτι που τον ενώνει με τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο είναι αυτό? Η λογική της αντιπαροχής. Ως γνωστόν, ο Εθνάρχης στην προηγούμενη φάση του, την προδικτατορική, όταν ήταν Υπουργός Δημοσίων Έργων, το λέγαν τότε, με την αντιπαροχή διαμόρφωσε την αθηναϊκή πραγματικότητα έτσι όπως την ξέρουμε τώρα. Και χθες λοιπόν είχαμε και τον Πρωθυπουργό, αφού πρώτα διέγνωσε ότι ο Σάντσεφ απέτυχε με το στεγαστικό και ότι γι' αυτό καταραίει η κυβέρνηση του και πηγαίνει σε εκλογές, είχαμε τον Πρωθυπουργό για μία ακόμη φορά να επιμένει, εκφράζοντας και τη λύπη του που το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν τον αφήνει, να επιμένει στη λογική του μπόνους ορόφων και ότι η απάντηση στη στεγαστική κρίση είναι το περισσότερο τσιμέντο. Προσέξτε τώρα,
1: έχουμε... Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία.

0: οδηγήθηκαν δια της βίας στη Γάζα. Χώρο τιμή στα θύματα της 7ης Οκτωβρίου απέτησε ο Εμμανουήλ Μακρόν, υποσχόμενος να καταπολεμήσει τον αντισημιτισμό παντού και πάντα. Στο Ισραήλ για τις τελετές μνήμης, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζανουέλ Μπαρό. Παραμένει επιτακτική ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκιχηρίας, δηλώνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, επαναλαμβάνοντας πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί τη μόνη βιώσιμη οδό. Τώρα, διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο στον Αύγουστο, με στόχο την ενίσχυση των αλλίων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων για τους επόμενους μήνες. Ανακοινώθηκε και επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είχε προηγηθεί συνάντησή του την Τρίτη με τον πρόεδρο του κινήματος Νίκο Ανδρουλάκη. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αριθμεί 35 βουλευτές. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να τους απαγγελθούν ποινικές διώξεις, οδηγήθηκαν ο φερόμενος ως αρχηγός και τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθησαν καθώς είχαν στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Πρόκειται για τον επικεφαλής εξοκοινοβουλευτικού κόμματος με πολυετή τηλεοπτική παρουσία, τη σύζυγό του και 7 ακόμα άτομα, επιχειρηματίες και λογιστές. Σήμερα εκδικάζεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοικών της Κυψέλης για την χορήγηση προσωρινής διαταγής, προκειμένου να μην αρχίσουν εκ νέου οι εργασίες του Μετροπόντικα στην περιοχή τους, αν δεν ληφθούν πρώτα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει κατά της Ελληνικό Μετρό. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για τις σοβαρές δομικές ζημιές, καθυζήσεις και ρηγματώσεις που έχουν εμφανιστεί σε τουλάχιστον 35 κτίρια και πολυκατοικίες της περιοχής. Δύο νέα σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Στη Θεσσαλονίκη, 13χρονη κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από ομάδα ανηλίκων σε αθλητικές εγκαταστάσεις στους Αμπελοκήπους.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
6: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
5: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
6: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
5: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
6: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
5: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
6: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
5: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
6: Τηλέφωνο 22310-53000.
5: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
7: Τσιγαράκι,
8: μα το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
7: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα
2: πάντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

Ράδιο Ρουμέλι Νιούς. Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός.

0: Παπωτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
7: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Με φωτοβολταϊκά στο πλαίσιο του Solar Moon. Ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας τόνισε ότι η Δημοτική Συγκοινωνία θα λειτουργήσει συγκληρωματικά στον ΟΡΣΑ και το Μετρό συνδέοντας καλύτερα τις γειτονιές και καλύτερα στο λεγόμενο last meal.
10: Ευχαριστούμε πολύ. Δύο νέα σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Στη Θεσσαλονίκη, 13χρονη κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από ομάδα ανηλίκων σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Αμπελόκηπους, ενώ το επεισόδιο καταγραφόταν σε κινητό τηλέφωνο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Θύμα ξυλοδαρμού φέρεται να έπεσε το 12χρονο αγόρι από δύο συνομήλικους του, σύμφωνα με το νέακρήτη.gr. Εξετάσεις αίματος επιτρέπουν πλέον τη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Μακρύβει 90% σύμφωνα με την ομότιμη καθηγήτρια νευρολογίας του Απιθήτα και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Μάγδα Τσολάκη. Όπως είπε στο ΑΠΕ, νέα φάρμακα που επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου έχουν εγκριθεί, αλλά η πρόσβαση των ασθενών σε αυτά παραμένει περιορισμένη λόγω του υψηλού κόστους τους. Και ο καιρός γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Φελέκη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Dots Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&As με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο Dots Festival.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 2231-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ρίτσαρτς, αγωνία επικρατεί στους κίνδυνους για τον Γιαννιώτα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και υπάρχουν φόβοι για θλάση. Ο Ισπανός διαιτητής Ερνάντεθ Ερνάντεθ ορίστηκε να διευθύνει τον ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο Γιώργος Κόκκινος σφυρίζει στο ΑΕΚ Όφη και ο Αλέξανδρος Κατσικογιάρης στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Μεσσηνίας. Αναλυτικά οι ορισμοί στο 943sports.gr. Επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού Άκτορ Φάλκε Ρουγκαβόπουλος εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Χουάντσο. Η Ήλια Μπελόσεβιτς, Κάρολος Περούγκα και Αρτούρα Σούκη θα διευθύνουν την αναμέτρηση.

0: Το 2-2 στο Eurocup θέλει να κάνει ο Άρης, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 8 την Μπούργκος.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας. Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να κάνουμε σεφτές τα ρεπορτάζ και πάμε στον Ολυμπιακό. Εκεί όπου έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργη.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τι, με την επιστροφή του Αγίου Μπελκαμπή στο Ρέντι, με τα ευχάριστα νέα που περίμεναν τους παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει, τώρα ευχάριστα νέα είναι σχετικό, έτσι. Δεν αλλάζει τίποτα ότι μετά από ένα μήνα ο Αγίου Μπελκαμπή πήγε στο Ρέντι και ξεκίνησε γυμναστήριο. Μάλιστα, αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε ένα-δύο μήνες θα είναι έτοιμος. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή από τον αρχικό προγραμματισμό. Πριν από τους 6-7 μήνες δεν μπορεί να γυρίσει ο Ελκαμπή, όσο είναι το οργανισμό και αν έχει, αλλά όπως να το κάνουμε ήταν μια καλή είδηση. Καλές ειδήσεις, Γιώργο, έχει γενικά ο Ολυμπιακός, γιατί επιστρέφουν οι διεθνείς, επέστρεψαν εχθές οι Έλληνες, σήμερα επιστρέφουν και κάποιοι άλλοι όπως ο Γιάρεμτσουκ. Το θέμα είναι πότε θα επιστρέψει ο Πουέρτα με τον Γκονζάλες, οι οποίοι έπαιξαν τα ξημερώματα. Ο Πουέρτα στο 2-0 της Κολομβίας επί του Περού, έπαιξε 61 λεπτά, είχε και πάλι καλή απόδοση με βαθμολογία 7,2. Ο Γκονζάλες αυτός 61 λεπτά, αλλά τον αντικατέστησε ο Χιμένεθ στο 61 λεπτό, δεν είχε καλή παρουσία. Ήταν τη βαθμολογία του 5,2 ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και σήμερα καλώς ο κόσμος προγραμμάτων θα έρθει στην Ελλάδα, αλλά αύριο θα δώσουν τον παρόν στο Ρέντι από θεραπεία και σιγά σιγά να δούμε αν θα μπορέσουν να είναι παρόντες στην προπόνηση της Παρασκευής και να είναι στη διάθεση του προπονητή.
0: Είχαμε και χθες, νομίζω, συνάντηση της διοίκησης της ΠΑΕ Ολυμπιακός με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, το είπαμε χθες. Ήταν μια είδηση που έσκασε ξαφνικά, αναπάντεχα, θετική είδηση για τον Ολυμπιακό. Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση, έτσι, να το αναφέρουμε εδώ. Όπως λέει και το μήνυμα, ο καθένας μπορεί να καταλάβει πως ο δρόμος άνοιξε για την κατασκευή του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη. Μια επένδυση που θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια χρήματα που θα βάλει ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Ολυμπιακό, έτσι. Απλά το μοναδικό αίτημα του Ολυμπιακού αφορούσε μια μικρή αλλαγή στον συντελεστή δόμησης. Στο δικαίωμα δηλαδή να μπορεί το νέο γήπεδο να φτάσει κάποια λίγα μέτρα ψηλότερα από το προηγούμενο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι, Γιώργο, τα έργα θα ξεκινήσουν το Μάιο του 2027, μόλις τελειώσει δηλαδή η χρονιά, η ποδοσφαιρική χρονιά. Ο Ολυμπιακός για τα δύο επόμενα χρόνια θα δηλώσει έδρα. Φυσικά το Ολυμπιακό στάδιο θα μετακομίσει εκεί για τα δύο επόμενα χρόνια. Έχει ενδιαφέρον μια συνέντευξη που έχει δώσει ο Ζιωβάνι στο YouTube, στο κανάλι του Ολυμπιακού. Σήμερα νομίζω θα μπορέσουμε να την ακούσουμε και να τη διαβάσουμε. Και μάλιστα ο Ζιωβάνι σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή που είχε με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και ιδιαίτερα με τον Αντιπρόεδρο τον Κώστα Καραμπαπά, του έκανε δώρο μια φανέλα του Ολυμπιακού και μια φανέλα της Σάντος. Μια κίνηση, μια χειρονομία που αξίζει πολλά, γιατί είναι ένας παίκτης, το πέρασμά του άκουσε έντονα σημάδια με την ερυθρόλευκη φανέλα αυτά τα 7 χρόνια που αγωνίστηκε. Τι άλλο, να περιμένουμε και τον Γκάρμο που εχθές έπαιζε με την Ανκόλα και αυτός λογικά σήμερα επιστρέψει στην Ελλάδα. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο Φρόιλερ έπαιξε για τέταρτο συνεχόμενο 90 λεπτό με την Εθνική Ομάδα της Ελβετίας.
0: Εκεί θα σε πήγαινα. Πάλι 90 λεπτό, 90 λεπτό. Ο Φρόιλερ και με καλή απόδοση.
1: Σιγά μην τον βγάλει, ναι, βέβαια. Σιγά μην τον βγάλει ο Γιακίν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Φρόιλερ έχει παίξει 4 και 3 με τον Ολυμπιακό 7,90 λεπτά, δηλαδή
0: 630 λεπτά.
1: Βάλει τις καθυστερήσεις 750 λεπτά, ανελιπώς μέσα σε 16 μέρες, Γιώργο. Καταλαβαίνει κανείς για ένα 34χρονο ποδοσφαιριστή όσο μεγάλη αξία και αν έχει, είναι πολύ βαρύ. Θα δούμε πώς επιστρέψει σήμερα στην Ελλάδα. Θα μιλήσει με τον προπονητή και ανάλογα θα αποφασιστεί αν θα ξεκινήσει στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Ισχύουν ό,τι έχω πει για ό,τι αφορά τις σκέψεις του Ιμανόλ για τον ντέρμπι. Δηλαδή φαίνεται ότι θα ρίξει μεγάλο βάρος στους παίκτες που ήταν μαζί του αυτές τις μέρες στο Ρέντι, τις 15 μέρες, που είναι φρέσκοι, δούλεψε μαζί τους. Δηλαδή το Φορτούνι, το Ζώτα Σίλβα, το Μάριο Σεντερφόρ, το Ζέλσον, το Τζικίνιο, τον Έσε. Και από εκεί και πέρα ανάλογα θα δει τι θα δείξουν και τα εργομετρικά μέτρα με τους διεθνείς, τι πως αφαιρέσεις θα κάνει. Όλα αυτά θα τα ξέρουμε προφανώς μετά και την προπόνηση της Παρασκευής εν ώψη του Κυριακάτικου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία. Αυτά ούτως ή άλλως, ναι, καταλαβαίνω. Κώστα,
1: είναι,
0: να σε ευχαριστήσω.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, όχι άλλη εξέλιξη, εδώ είμαστε.
0: Ακριβώς. Κώστα,
1: να,
0: καλό,
1: να καλά,
0: καλό μεσημέρι να σε ευχηθώ.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, θα πάμε στο μπάσκετ τώρα, γιατί είχαμε αρκετές εξελίξεις από χθες. Και μάλιστα τώρα έχω δίπλα μου τον Παναγιώτη Φλεβωτόμο για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Παναγιώτη, να ξεκινήσεις. Με τα σχόλιά του, με το story που ανέβασε στα αγγλικά γραμμένο, γενικότερα έδωσε περιεχόμενο.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Πράγματι, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, φάνηκε ότι δεν ήταν ευχαριστημένος από την παρουσία του στο κόμμο της Ιταλίας, στη συνάντηση των μετόχων. Δήλωσε συγκεκριμένα με τεράστιο σεβασμό αλλά και περηφάνεια για όσα τελικά καταφέραμε, βγάζοντας εκτός εξίσου τον Τζόρντι, ότι πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μια λύση. Φέσεις όπως αυτή του Ολυμπιακού που κρατά σήμερα και μερικές άλλες ομάδες δεν έχουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του αθλήματος του μπάσκετ, αναφερόμενος στην αρνητική απόφαση της EuroLeague για την εξαγορά του NBA, το NBA της EuroLeague από το NBA. Έτσι, μετέπειτα ο ίδιος δήλωσε απάντηση σε κάποια σχόλια: «Εγώ δεν ξανακάθομαι στο ίδιο τραπέζι με μισ' άνθρωπους που δεν σέβονται το θεσμό της οικογένειας. Τα έχω ξαναπεί και ευτυχώς που ήρθε αυτός που ήρθε και απλά τους είπα σήκω φύγε και δεν ήρθε ο άλλος, γιατί θα είχαμε παρατράγουδα. Κάποια πράγματα στη ζωή είναι μη διαπραγματεύσιμα».
0: Δεν ξέρω για ποιον πηγαίνει, αν και μπορούμε νομίζω να φανταστούμε, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα.
1: Και εγώ έτσι νομίζω στο κομμάτι αυτό, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Και η τελευταία δήλωση, ίσως η πιο ενδιαφέρουσα που έδωσε ψωμί στον κόσμο, ήταν το «πιστεύεις ότι εγώ μπορεί να μην ψηφίσω να μπει ο ΠΑΟΚ, δέσμευση δημόσια».
0: Σαν να λέμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι αγκαλιά με την EuroLeague, ούτως ή άλλως,
1: προαναγγέλει
0: και με τις ευλογίες του Δημήτρου Γιαννακόπουλου.
1: Ναι, προαναγγέλει την απόφασή του, κάνοντας μια δέσμευση προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ, σίγουρα ότι εγώ θα ψηφίσω υπέρ του ΠΑΟΚ στην επόμενη συνεδρία που φανεί για τα franchise. Ωραία. Πάμε στα
0: υπόλοιπα. Νομίζω αυτά είχαμε από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είχαμε ορισμούς διαιτητών.
1: Είχαμε ορισμούς διαιτητών, ναι.
0: Στο Παναθηναϊκό Φενέρμπαχτσε. Στο πιο δύσκολο παιχνίδι του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, όπως έχουμε πει, έτσι.
1: Ναι, και έχουν επιλεχθεί καλοί διαιτητές, θα πω εγώ. Είναι ο Ήλια Μπελόσεβιτς από τη Σερβία, ο Κάρλος Περούγκα από την Ισπανία και ο Αρτούρα Σούκης από τη Λιθουανία, οι οποίοι θα είναι την Πέμπτη στο τελικό
0: σέντερ. Γνώριμοι γενικά, αλλά είναι κλασικοί διαιτητές EuroLeague αυτοί.
1: Ναι, ο Περούγκα πρέπει να ήταν και στο Final Four για τον Ολυμπιακό. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι σε ποια από τα δύο παιχνίδια.
0: Ούτε εγώ, για να σου μιλήσω.
1: Είναι η αλήθεια. Πάμε στα χθεσινά τα αποτελέσματα. Ξεκινώντας από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε ένα ηρωικό πέρασμα στο Σαράγεβο απέναντι στη Λιετ Κάμπελης και νίκησε με 75-72.
0: Πρωταγωνιστή. Έκανε λίγο τα εύκολα δύσκολα,
1: Πράγματι. Με πρωταγωνιστή τον Οσμάν όμως, ο οποίος πέτυχε 17 πόντους και μάζεψε 7 rebound, καταφέρανε προς το τέλος του αγώνα να πάρουν μια νίκη που τους έφερε στο 2-2 στο ξεκίνημα του θεσμού. Από πίσω ακολούθησε ο Ταϊρή με 14 πόντους και ο Φώστερ με 11. Τώρα θα πάμε στο Basketball Champions League, εκεί όπου το Περιστέρι έκανε για άλλη μια χρονιά στην Ευρώπη μια σοκαριστική πρεμιέρα. Πέρυσι νίκησε στην πρεμιέρα του Europe Cup την Bilbao. Σήμερα, λέω χθες, λάθος μου, συγγνώμη.
0: Πάντως,
1: νίκησε την Bamberg με 93-87.
0: Καλά, μεταξύ μας βέβαια τα κάνει τα εύκολα δύσκολα για αυτός και αυτή η ομάδα. Δηλαδή, νικάς με 22 πόντους και στο φτάνουν στον πόντο.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, το έβλεπα το παιχνίδι, γι' αυτό λέω, 64-42 νίκαγε κάποια στιγμή.
1: Προφανώς, αλλά...
0: Και έφτασε 77-76.
1: Μην ξεχνάμε ότι και η Bamberg είναι μια μπασκετική δύναμη εδώ και χρόνια στο χώρο.
0: Είναι γνώριμη γενικά, έχει παίξει γνώριμη. Ευρωλίγκα.
1: Έχει παίξει Ευρωλίγκα, έχει παίξει ξανά με το Περιστέρι το 2020, όπου είχαν μοιραστεί τα αποτελέσματα τότε, μια νίκη το Περιστέρι εντός, όπως έγινε και φέτος. Εκτός έδρας είχε κερδίσει η Bamberg, εκτός έδρας του Περιστερίου κερδίσει η Bamberg. Καταλαβαίνεις.
0: Να πάμε λίγο στο FIBA Europe Cup, γιατί είχαμε διπλή νίκη χθες.
1: Γενικά χθες είχαμε
0: νησιώτικα. Ακούστηκαν λίγο νησιώτικα χθες, νομίζω, προς Μύκονο μεριά.
1: Ναι.
0: Με καλεσμένη ποια ομάδα?
1: Την Εύτσι,
0: Εκ Τσιμπακού.
1: Οι Κυκλαβίδες λιλάτισαν τους Αζέρους και τους νικήσανε με 78-58 σε μια αναμέτρηση που ο Σκουλίδας ήταν στην πρώτη γραμμή βάζοντας 16 πόντους και ακολούθησαν οι Φάντεμπεργκ με 15 και η Λόβ και Τσάιλτς με 11.
0: Και Σκουλίδας, να ξέρεις, τον έχουμε ζήσει στο Ευρωμπάσκετ των εφήβων κάτω των 15 στη Ρόδο. Στο Βόλο.
1: Ναι, στο Βόλο. Όταν είχαν κερδίσει
0: Είχαν κερδίσει την Τουρκία 64-61. Είχαν κάνει γενικά απίστευτη πορεία τότε.
1: Με την τρομερή φουρνιά που είχε τότε η Εθνική Ελλάδος στους νέους. Αλήθεια. Και πάμε τώρα στη Βόρεια Μακεδονία, εκεί όπου ο Ηρακλής νίκησε εκτός έδρας την MZT Σκοπίων με 64-59. Πρώτο σκόρερ για τους Σαλονικείς ήταν ο Λεκ με 18 πόντους και 5 rebound. Όπως είχαμε πει και χθες, ο Λεκ είχε δείξει φετικά δείγματα και στην πρεμιέρα της JBL απέναντι στον Ολυμπιακό. Ήταν δεδομένο, θα πω εγώ, να κάνει και εντυπωσιακό ξεκίνημα και στην Ευρώπη με τον Ηρακλή, με τον Γυραιό. Στα σημερινά.
0: Πάμε τώρα στα σημερινά. Έχουμε
1: τον Άρη, ο οποίος υποδέχεται στο Αλεξάνδριο την Σαν Πάμπλο για το 2-2.
0: Την Μπούργκος, την πολύ επικίνδυνη Μπούργκος, η οποία δεν χαρίζεται σε κανέναν. Είναι μια ομάδα η οποία είναι ισπανική και μόνο αυτό...
1: Μόνο αυτό αρκεί, νομίζω, για να καταλάβουμε το έργο του Άρη, ότι είναι δύσκολο ακόμα και ας είναι εντός έδρας. Κάπου εδώ να πούμε για το Αλεξάνδριο ότι σήμερα θα έχουμε τον έξτρα χώρο που βάλανε στη χωρητικότητα,
0: την έξτρα κερκίδα.
1: Ναι.
0: Θα τη δούμε για πρώτη φορά επί το έργων.
1: Ναι. Ο Βασίλης Πανούλης προφανώς στοχεύει στην επιστροφή στις νίκες, μιας και απέναντι στην Καρδίτσα δεν ήταν επιθυμητό αυτό το αποτέλεσμα. Το είπε και ο ίδιος δηλώσει.
0: Ζωρίστηκε γενικά.
1: Έτσι, μία ώρα νωρίτερα στο Σανέλ Αρένα η ΑΕΚ θα παίξει απέναντι στη Βίλμπας για την πρεμιέρα του JBL, του Basketball Champions League, λάθος μου.
0: Και του BCL,
1: ναι.
0: Που θα έχει, νομίζω θα έχει εύκολο έργο. Αν είναι σοβαρή, δεν θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Η Βίλμπας δεν είναι καμιά, είναι φινλανδική, δεν νομίζω όμως να έχει το τρομακτικό έργο.
1: Δεν θα έχει ιδιαίτερα δύσκολο
0: έργο. Δεν έχει κάποιο δύσκολο έργο, αυτό εννοώ. Και δεν έχει να αγχωθεί.
1: Και βάσει ρόστερ και βάσει βαρύτητα στη φανέλα των δύο ομάδων, η ΑΕΚ θα έχει ένα πολύ όμορφο απόγευμα, θεωρώ, σήμερα στα Νολιώσια. Παράλληλα, η Βασίλισσα τιμά τη μνήμη του Γιώργου Αμερικάνου, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή
0: σαν σήμερα
1: το 2013. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν στη χρυσή δεκαετία της ΑΕΚ, που κατέκτησε 6 πρωταθλήματα και είχε ηγετικό ρόλο στο έπος του Ευρωπαϊκού στο Καλλιμάρμαρο το 1968. Θα συνεχίσουμε τώρα με το Europe Cup. Mm-hmm. Εκεί όπου απόψε ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται τη Ρουμανική Κραϊόβα στις 6, ενώ ο Προμηθέας είναι ήδη στο Κόσοβο και θα αντιμετωπίσει στις 7.30 την Τρέπτσα. Μη λίγα λόγια για τις δύο ομάδες. Η ομάδα της Ρόδου είχε δείξει και αυτή θετικά δείγματα στην εύκολη νίκη απέναντι στην Νεοφώτη στη Δόξα Λευκάδας.
0: Νομίζω αν είναι σοβαρές δεν θα έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Πρέπει απλώς να είναι σοβαρός στην Ευρώπη. Αυτό είναι το.
1: Και εγώ έτσι νομίζω. Μιλάμε για δύο ομάδες κιόλας όπου στο πρωτάθλημα την προηγούμενη εβδομάδα κερδίσανε, όχι εκτός του Προμηθέα, ο οποίος ιτήθηκε από το Περιστέρι, αλλά στο Όριο. Έτσι, και οι δύο αμφότεροι μπορούν να κερδίσουν τις δύο ομάδες. Δεν είναι χώρες οι οποίες είναι μπασκετομάνες, όπως λέμε, Ρουμανία και Κόσοβο. Και σαν βαρύτητα να το δούμε, ο Κολοσσός, άμα παίξει σοβαρά, σίγουρα μπορεί να κερδίσει με άνεση την Κραϊόβα. Αυτά
0: δεν νομίζω να έχουμε κάτι παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς έχουμε περισσότερα τα παιχνίδια των υπολείπων διοργανώσεων.
1: Ακριβώς.
0: Από αύριο είναι τα σπουδαία, νομίζω, της EuroLeague. Ναι. Τα μεγάλα πράγματα.
1: Αύριο θα έχουμε σίγουρα τα περισσότερα με τον Παναθηναϊκό που θα υποδεχθεί στο τελευταίο μισό.
0: Και θα έχουμε το ζέσταμα επί τους για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, που θα είναι το πρώτο εντός έδρας του Ολυμπιακού στην EuroLeague και μάλιστα στη Σανέλ Αρένα. Για να θυμίσουμε.
0: Στο γήπεδο που παίζει σήμερα η ΑΕΚ.
1: Ακριβώς.
0: Για να δούμε.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Πάνω μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε σιγά σιγά στο ποδόσφαιρο. Τα είπαμε όλα τα μπασκετικά. Πάμε και στο ποδόσφαιρο τώρα, όπου έχουμε προετοιμασία προφανώς του Παναθηναϊκού εν ώψη του ντέρμπι. Και πάμε να μας τα πει όλα λεπτομερώς ο Χρήστος Παπανικολάου. Χρήστο, καλό μεσημέρι. Και δεν ξέρω με τι ακριβώς να αρχίσουμε. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
1: Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους φίλους που μας ακούνε. Ναι, εντάξει, σίγουρα να ξεκινήσουμε, γιατί πλέον έχουμε μπει στην τελική ευθεία πλέον και στην επανέναρξη της Super League με Derby Ονίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο Καραϊσκάκι 11 του μήνα. Να ξεκινήσουμε με αυτό, διότι να σου πω ότι έχουν επιστρέψει πλέον και αρκετοί στο Κοροπή, υπάρχουν ακόμα απουσίες, θα τις πούμε αναλυτικά, όπως ο Ράστερ, το Πελίτσι κτλ. Έχει επιστρέψει όμως ο Ανδρέας Τετέι και είναι και αυτός μάχημος για το ντέρμπι. Ο Ντίστρουπ καταστρώνει σίγουρα τα σχέδιά του για να δει πώς θα παρατάξει την ομάδα του μετά την απουσία του Λιβάη Γκαρσία, όπου όπως όλα δείχνουν θα του χάσει το ντέρμπι. Είναι πολύ δύσκολο να το προλάβει ο επιθετικός του Παναθηναϊκού. Περισσότερες πιθανότητες, έτσι αν κάνουμε έτσι και μια πρώτη εκτίμηση για τον τρόπο παιχνιδιού που θα επιλέξει ο Νίστρουπ, Γιώργο και φίλοι, για να παίξει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, νομίζω ότι ο Ταμπόρδα έχει πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει στην αρχική εντεκάδα. Ήταν ο παίκτης κλειδί άλλωστε σε όλο το πρώτο μέρος μέχρι τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ήταν ο πιο προβληματικός παίκτης του Παναθηναϊκού. Δούλεψε πάρα πολύ καλά σε αυτό το διάστημα τη διακοπή για να ξεπεράσει το 100% τον τραυματισμό του. Οπότε είναι πολύ πολύ μεγάλο φαβορί πλέον για να ξεκινήσει τη βασική εντεκάδα, ακόμη και αν δεν υπάρξει διαφορά στο σχηματισμό. Σε ένα 4-4-2 που τα Μπόρδα είχε το ρόλο ουσιαστικά σαν δεξί χαφ, ο οποίος σύγκλινε στο κέντρο. Γενικότερα αυτό το παιδί έχει ένα πιο ελεύθερο ρόλο, του το έχει δώσει ο Νίστρο γιατί το έχει κερδίσει ο ίδιος με την αξία του, αλλά δεν θα απέκλει πλέον με αυτά που μαθαίνουμε βάσει του ρεπορτάζ να επιμείνει ο Τζέικοπ Νίστρο σε ένα 4-4-2 για τον ντέρμπι, με τον Ταμπόρδα να είναι ουσιαστικά στη θέση του Λιβάη Γκαρσία, δηλαδή δίπλα στον Ανδρέα Τετέι, πιο πίσω όμως σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο, με τον Ουναή να κινείται και αυτός να παίρνει θέση στην αρχική εντεκάδα στα δεξιά είτε στα αριστερά, να παίξει ας πούμε ο Αντίνο δεξιά, να παίξουμε ανάποδο πόδι έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί και η τάση που έχει ο Ουναή και τα πολύ καλά στοιχεία στο να συγκλίνει προς τον άξονα και να σουτάρει με το δεξί που είναι το καλό του πόδι.
0: Άρα σαν να λέμε τον Ταμπόρδα σαν ψευτοδεκάρι.
1: Ακριβώς, κάτι σαν ψευτοδεκάρι.
0: Και τον Ουναή σαν δεκάρι πλάγιας γραμμής.
1: Ακριβώς. αυτό θα παρουσιαστεί βέβαια σαν ένα 4-4-2, όπου εκεί θα υπάρχουν εσωτερικά πλέον διαφοροποιήσεις. Νομίζω ότι με τα τωρινά δεδομένα αυτή είναι η 11 που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες. Δεν λέω τους υπόλοιπους γιατί εννοείται ας πούμε ότι Κάγκουα και Καμαρά είναι δεδομένοι στα χαφ. Για την τετράδα της άμυνας με Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Βαντρόκελ, Εντεφράι δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε, είναι δεδομένοι και αυτοί. Κάνω τα δοκάρια ο Πένια δεν έχει χάσει λεπτό, οπότε δεν υπάρχει και λόγος να χάσει τώρα σε ένα τόσο κρίσιμο ντέρμπι.
0: Ούτε έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, οπότε μια χαρά έτοιμος είναι.
1: Έτοιμος, ναι, δεν έχει θέμα. Μέχρι και ο Πελίστρι να πούμε, ο οποίος θα επιστρέψει και αυτός, είναι από τους παίκτες που περιμένει ακόμα ο Νίστρουπ, που εντάξει είναι πιο πίσω στο rotation, αλλά παραμένει ενεργό μέλος της ομάδας και του rotation. Έχει έρθει, θα επιστρέψει από την Ουρουγουάη με ανεβασμένη ψυχολογία όπως όλα δείχνουν, γιατί να πούμε ότι έπαιξε στο παιχνίδι της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ινδία, όπου κέρδισε με 6-1 η Ουρουγουάη. Τώρα αν με ρωτάς αν κατέβηκε η Ινδία στο γήπεδο, δεν ξέρω να θα απαντήσω γιατί δεν είχα δει και το παιχνίδι. Αλλά έτσι με μια δημοσιογραφική έρευνα που έκανα, είδα τα πεπραγμένα του παίκτη, έχει πάει αρκετά καλά, έχει πετύχει και μία. Οπότε έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία, επιστρέφει στην Αθήνα και το πιο σημαντικό, έρχεται υγιέστατος, έτσι για να ανισχύσει και αυτός ακόμα περισσότερο το έργο του Νίστρουπ. Αυτά νομίζω από τα αγωνιστικά γεγονότα.
0: Ωραία,
1: να πάμε λίγο σε Allianz.
0: Εννοείται.
1: Το είπαμε και χθες και την ιδέα σου να ξέρεις την υιοθέτησα, την έχω γράψει μάλιστα και όλα στο site που εργάζομαι, για την ονοματοδοσία του γηπέδου, μια πιθανή δηλαδή επέκταση της αρχικής συμφωνίας με την Allianz. Να πούμε ότι αρχικά, όπως είπαμε και χθες, συμπληρωματικά να το πούμε και σήμερα, ότι η συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ των δύο πλευρών είναι να βρίσκεται η συγκεκριμένη εταιρεία στο μανίκι τις φανέλες του Παναθηναϊκού, εκεί όπου βρισκόταν η Τράπεζα Πειραιός. Για την οποία να πούμε ότι μπορεί να εξαφανίστηκε από την...
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Η ώρα είναι 1:30.
6: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
7: Γιάννη,
8: έλα!
7: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
8: Ναι!
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
8: Τα πάντα!
7: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-0-36-856.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Μπορεί να μπαίνει καθημερινά και να έχει πρόσβαση και να γίνεται η ζωή του πιο εύκολη σε όσα αφορούν το Παναθηναϊκό. Τώρα θα είναι και για εισιτήρια και για πόσα πράγματα θα έχει μέσα, θα το δούμε και στη συνέχεια. Έχει κυκλοφορήσει και ένα βιντεάκι τύπου teaser, Γιώργο, και φίλοι, για να δουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού πώς...
0: δείχνει το Βοτανικό, δείχνει την Ακρόπολη.
1: Βέβαια, εντάξει.
0: Τι θα
1: είναι θέμα μάρκετ. Το ίδιο να πούμε ότι είχε προχωρήσει ήδη η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, υπάρχει ήδη. Το συγκεκριμένο app για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
0: Το Club 1908 δεν είναι?
1: Σωστά. Που εκεί μπορούν να βγάλουν εισιτήρια, να αγοράσουν πράγματα από την επίσημη boutique της ομάδας, φανέλες, αξεσουάρ. Έτσι, τώρα θα δούμε, η λογική λέει ότι ουσιαστικά και στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό έτσι θα κινηθούν το νέο αυτό εγχείρημα και το application.
0: Ξέρεις τι, ο αθλητισμός πλέον είναι και marketing. Τα κάνουμε τώρα. Είναι θέμα της εποχής.
1: Και καλώς ή κακώς, το κινητό έχει γίνει προέκταση του χεριού μας, οπότε πλέον είναι πολύ εύκολο για τον οποιοδήποτε, αν έχει ένα app το οποίο θα έχει ό,τι χρειάζεται μέσα, να μπαίνει, να κλείνει το εισιτήριό του, να κάνει κάποια αγορά ή οτιδήποτε. Έτσι νομίζω ότι διευκολύνει αρκετά τη ζωή όλων, αρκεί βέβαια να μπει σιγά σιγά στην καθημερινότητα του κόσμου και να το μάθει, έτσι, γιατί κάθε μετάβαση είναι και δύσκολη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Να σου πω και για τον διαιτητή, να πούμε, έχουμε λίγο χρόνο.
0: Να πούμε μόνο για τον διαιτητή και να κλείσουμε, γιατί εντάξει, μας πιέζει λίγο ο χρόνος.
1: Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, να σου πω ότι και δόρισε έναν ιδιαίτερα έμπειρο, θα πω, διαιτητή για το τέρμπι του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει εμπειρία από Ισπανικό Πρωτάθλημα και Λα Λίγκα. Το όνομα αυτού είναι Αλεχάνδρο Χωσέ Ερνάντεφ. Δεν είναι ισπανική σαφουνόπερα. Είναι το όνομα του διαιτητή, του ντέρμπι. Όπου θα έχει και βοηθούς όλους από την Ισπανία. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε και όλα τα ονόματα, γιατί θα μπερδέψουμε τη ρευστότητα, γιατί είναι και όλα δύσκολα. Θα μπερδευτώ και εγώ ίδιος. Πάντως, φαίνεται ότι το συγκεκριμένο ντέρμπι θα έχει ένα διαιτητή που, αν μη τι άλλο, έχει εμπειρία από υψηλά πρωταθλήματα, από Ισπανία, Λα Λίγκα. Οπότε θεωρώ ότι ελπίζω και εύχομαι να κάνει καλή δουλειά και φεύγοντας να ξεχάσουμε το ήδη δύσκολο όνομά του.
0: Τέλειο. Και νομίζω μακάρι να περάσει απαρατήρητος.
1: Ακριβώς. Θα είναι επιτυχημένος τότε.
0: Ακριβώς. Ωραία. Χρήστο, να σε αποχαιρετήσω. Ούτως ή άλλως θα χρειαστεί τώρα να πάμε σε διαφημίσεις. Καλή σου συνέχεια, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια και σε σένα και στην εκπομπή σου και σε όλους τους φίλους που μας άκουσαν.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και 34 έχει πάει, πάμε σε break και επιστρέφουμε.
8: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκια.

0: γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο μελέτης και ξένων γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς

αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Ασφάλισσα. Ένπια ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά, να δώσουμε μια εκτακτή είδηση, γιατί βγήκε πριν από πολύ λίγο. Η Μονακό κήρυξε πτώχευση και πηγαίνει, να το πω προς άγνωστη κατεύθυνση, αποχωρεί από το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αναμένουμε εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο κομμάτι, θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. Μάριος Ματσάνκος. Μάριε, καλό μεσημέρι, και ειλικρινά με τι να σε ξεκινήσω. Να ξεκινήσουμε με το κομμάτι επιστροφών, με το τι συμβαίνει στην ΑΕΚ εν όψει όφη.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε το κομμάτι των επιστροφών. Σταδιακά οι διεθνείς επιστρέφουν στα σπάτα. Μαρίν Βιτάλης μπαίνουν σήμερα στις προπονήσεις, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Τελευταίος που θα κλείσει την πόρτα των σπάτων είναι ο Ζήνη. Όλοι μαζί οι ποδοσφαιριστές, οι διεθνείς, αλλά γενικότερα αυτοί που υπάρχουν ήδη στην Αθήνα, που έχουν μείνει στην Αθήνα, θα προπονηθούν αύριο Πέμπτη. Αυτό σημαίνει ότι δύο μέρες θα έχουν μπροστά τους για να προετοιμαστούν για το σαββατιάτικο παιχνίδι 7.30 κόντρα στον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Γενικότερα το παιχνίδι με τον Όφη είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ. Ο Μάρκο Νίκολης καταστρώνει τα πλάνα του. Αν πάει σε μια περπατημένη οδό, το μοναδικό ερώτημα είναι αν ο Γιώβιτς είναι ο μοναδικός προθυμένος ή αν θα έχει κάποιον παρτενέρ δίπλα του. Τα ονόματα είναι αρκετά. Γκατσίνοβιτς, Μάγερ, Μάνταλος, Ποϊτά, μπορεί να βρει κάποιο τρίκ άλλο Μάρκο Νίκολιτς, εκτός και αν προτιμηθεί ένα 4-2-3-1, δίνοντας έμφαση στην ανασταλτική λειτουργία της ομάδας, γιατί ο Όφη είναι μια ομάδα η οποία δημιουργεί αντεπιθέσεις. Την είδαμε πέρσι στο παιχνίδι Κυπέλου στη Νέα Φιλαδέλφια που έκανε ζημιά στην ΑΕΚ, την είδαμε φέτος στο Super Cup που κατέκτησε το Super Cup. Γενικότερα ο Μάρκο Νίκολιτς ψάχνει και για προσωπικούς λόγους, όχι μόνο για την ΑΕΚ, η νίκη απέναντι στους κριτικούς.
0: Ωραία, να σε πάω σε τι, να σε πάω στις... Να σε ρωτήσω τώρα κάτι.
1: Ναι.
0: Στον Γιώβιτς. Ναι. Ο Γιώβιτς είναι διαθέσιμος, ο Βάργκα δεν είναι. Έχουμε κάποια νέα με το μέτωπο τουλάχιστον των τραυματιών.
1: Κοίταξε να δεις, όσον αφορά τον Βάργκα έχουμε πει ότι τρέχει να προλάβει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Θα είναι όπως και ο Στρακώσας το αεροπλάνο που θα αναχωρήσει για την Αγγλία για αυτά τα δύο παιχνίδια με Σαχτάρ Ντόνετσκ και Manchester City. Δεν θα είναι όμως ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, δηλαδή ούτε ο Μαγιάρος επιθετικός ούτε ο Αλβανός θερματοφύλακας διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τον Όφη. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει σήμερα που μιλάμε. Κάτω από τα δοκάρια λοιπόν θα είναι ο Μπρινιόλι και μένει να δούμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης, εκτός και αν προτιμηθεί κάποιο άλλο τρίκ από τον Μάρκο Νίκολιτς όπως ανέφερα προηγουμένως. Περιμένουμε σήμερα τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Ζουμπκόφ για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα αν είναι κάτι το ανησυχητικό ή όχι. Θυμίζω έχει χτυπήσει στη μέση ο μεσοεπιθετικός της Ένωσης, άρα λοιπόν περιμένουμε αυτό το κομμάτι, αν δηλαδή θα μπορεί να τον υπολογίζει και σε ποια παιχνίδια μπορεί να τον υπολογίζει ο Μάρκο Νίκολιτς. Και από εκεί και πέρα, σε πολύ λίγη ώρα, πέρα από το αγωνιστικό, γίνεται χαμός πραγματικά για τα εισιτήρια του αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί στις δύο τελειώνει η δυνατότητα στους κατόχους διαρκείας να πάρουν εισιτήριο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δύο ώρες αργότερα, δηλαδή στις 4, ανοίγει η ελεύθερη διάθεση και το sold out αναμένεται να συμβεί σε ελάχιστα λεπτά. Θυμίζω, ο συγκεκριμένος αγώνας για την ΑΕΚ κόντρα στη Ρεάλ είναι το 100ο παιχνίδι από την ημέρα που η ΑΕΚ επέστρεψε στο σπίτι της, στην πόλη της, στη Νέα Φιλαδέλφια. Άρα λοιπόν παίρνει ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Σίγουρα είναι τσιμπημένες οι τιμές, το έχουμε αναφέρει κατά καιρούς. Όμως ο κόσμος της ΑΕΚ είναι

0: Το που λέμε, έκανε το κομπόδεμά του, όχι όλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων, για να βρεθεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι και για να ενισχύσει την ΑΕΚ, αλλά και για να παρακολουθήσει τα αστέρια της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Εντάξει, Μαρέ, να είμαστε και κάπως ειλικρινείς, έτσι. Είναι και κάπως λογικό να είναι τσιμπημένες τιμές. Με τη Ρεάλ Μαδρίτης παίζει η ΑΕΚ, δεν παίζει με καμιά ομάδα ερασιτεχνική, να το πω, με όλο το σεβασμό στις ερασιτεχνικές ομάδες, έτσι.
0: Εντάξει, λογικό
1: από την άποψη ότι είναι ένα πολύ εμπορικό παιχνίδι. Είναι δεδομένο ότι και η ΑΕΚ θα προσπαθήσει και είναι νομίζω λογικό ότι θα προσπαθήσει να βγάλει το μέγιστο δυνατό κέρδος.
0: Απλά δίνει τη δυνατότητα στους έχοντες να πάνε στο συγκεκριμένο μάτς.
1: Είναι και αυτό.
0: Που, ναι, σε αυτούς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή τέλος πάντων στους μόνιμους, γιατί οι μόνιμοι είναι εκεί στην Νέα Φιλαδέλφεια και γενικότερα οι μόνιμοι είναι αυτοί που πηγαίνουν και στα ταξίδια και στην περιφέρεια και στο εξωτερικό, δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα. Γι' αυτό έκανα λόγο για τσιμπημένες τιμές. Σίγουρα θα υπάρχει sold out, έτσι κι αλλιώς. Και αυτό θα φανεί μέσα στην ημέρα, νομίζω θα υπάρξει κάποια ενημέρωση από πλευρά site.
1: Πριν σε κλείσω για να κλείσουμε με ένα άλλο θέμα. Εντάξει, ναι. Ανέφερες τώρα το παιχνίδι με τη Real που είναι στην All Win Arena.
0: Ναι.
1: Το match με τον Όφη θα είναι πάλι στην All Win Arena. Μήπως όμως η All Win Arena είχε κάποιες επισκέψεις από χθες.
0: Τι εννοείς?
1: Είχε μια επίσκεψη από τον Βάλτερ Σεντένο.
0: Ναι, το αναφέραμε και χθες. Είχε μια στην εκπομπή του Σάκη, είχε μια επίσκεψη από τον Βάλτερ Σεντένο, ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε κόντρα στη Real Μαδρίτης. Θυμήθηκε αυτά τα παιχνίδια, το 2-2 κόντρα στους Μαδριλένους. Μετά βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφια, πάτησε τον αγωνιστικό χώρο, πήγε στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ, πήγε στα γραφεία της ομάδας, γενικότερα έζησε ένα πάρα πολύ όμορφο κυτρινό μαύρο κλίμα και τόνισε ότι έκανε λάθος τότε που έφυγα από την ΑΕΚ. Αν έμενα στην ΑΕΚ, ίσως τα πράγματα ήταν διαφορετικά και στην καριέρα μου. Και όπως είπε, δηλώνει και φίλος της ομάδας. Έχουμε δευτερόλεπτα να πω και κάτι ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, να μιλήσουμε και λίγο για τη μάνα ΑΕΚ, εννοώ την ερασιτεχνική για πολλούς, και το θέμα των εισιτηρίων διαρκείας του ΑΕΚ Passport. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι έχουν φύγει πάνω από 900 εισιτήρια. Οι κάτοχοι της κάρτας φίλου μπορούν να αποκτήσουν αυτό το ΑΕΚ Passport στην τιμή των 50 ευρώ για όλα τα τμήματα, ενώ υπάρχουν και άλλες εκπτώσεις για φοιτητές, ανέργους και αμαία. Όσοι δεν έχουν αυτές τις εκπτώσεις ή δεν είναι κάτοχοι της κάρτας φύλου, μπορεί να προμηθευτούν αυτό το διαρκές στα 100 ευρώ. Θα πω μόνο το εξής. Είναι λίγα τα 900 εισιτήρια. Γιατί κάτοχοι κάρτας φύλου είναι όσοι έχουν πάρει διαρκεία στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και τα διαρκείας ξεπερνάνε, τουλάχιστον σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω εγώ, τις 20.000. Άρα λοιπόν καλό θα είναι ο κόσμος να μπορέσει με 50 ευρώ να βοηθήσει όλα τα τμήματα της μάνας ΑΕΚ.
1: Ωραία. Μάριε, να σε χαιρετήσω. Νομίζω δεν έχουμε να προσθέσουμε για περισσότερα.
0: Όχι, αυτά για την ώρα. Το διαιτητή της αναμέτρησης, ο οποίος είναι ο κύριος Κόκκινος, γνωστοποιήθηκε. Εντάξει, αυτό περνάει σε δεύτερη μοίρα ο διαιτητής. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι το αγωνιστικό ξεκάθαρα, το πώς θα παραταχθεί η ΑΕΚ, πώς θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ τον Όφη, πώς θα είναι ο Όφη απέναντι στην ΑΕΚ και φυσικά ότι το γήπεδο θα έχει και τους φιλάθλους των δύο ομάδων.
1: Ωραία. Μάριε, καλό μεσημέρι να σου ευχηθώ.
0: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε να ανηφορήσουμε τώρα. Θεσσαλονίκη. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Πάμε στον Στέλιο Παπαδονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι να σου ευχηθώ και να ξεκινήσουμε με ποιον, με τον Μιχαηλίδη, να ξεκινήσουμε με τα αγωνιστικά.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους του ακροατές. Από όπου θέλεις να ξεκινήσουμε, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζουμί είναι η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη, η οποία είναι και στο επίκεντρο, όπου σήμερα μάθαμε και πράγματα τα οποία αλλάζουν και γενικότερα την εικόνα της κατάστασης έτσι όπως διαμορφώνεται όσον αφορά την ανανέωση συμβολαίου του.
0: Για να ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί, ούτως ή άλλως έχει ψωμί η υπόθεση, τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Σήμερα έγινε γνωστό πως υπάρχει μια ρήτρα στο συμβόλαιο του Γιάννη Μιχαηλίδη που δίνει το δικαίωμα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ανανεώσει αυτόματα το συμβόλαιό του ως το 2028. Κάτι που προφανώς αλλάζει τα δεδομένα των συζητήσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές και την εικόνα που είχε διαμορφωθεί μέχρι και σήμερα σε όλες τις επαφές που είχαν οι δύο πλευρές. Οπότε αλλάζει και η διαπραγματευτική ισχύ της ασπρόμαυρης ΠΑΕ όσον αφορά την ανανέωση του συμβολαίου του Γιάννη Μιχαηλίδη, όπου αυτό είναι ξεκάθαρα στην απόφαση και στην επιλογή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αν θα τον ανανεώσει ή όχι. Προφανώς και θα τον ανανεώσει, και ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι να τον επιβραβεύσει για την παρουσία του και για την εικόνα του στον δικέφαλο. Φυσικά να του κάνει μια αύξηση αποδοχών, όπου είναι και το σημείο αναφοράς και είναι αυτό το οποίο απασχολεί τις δύο πλευρές στις συζητήσεις τις οποίες έγινε και ήταν και η μεγαλύτερη απόσταση που έχουν οι δύο πλευρές, και ουσιαστικά να επεκτείνει το συμβόλαιό του έως το 2029. Είναι πανομοιότυπη η κατάσταση όπως με του Αντώνη Τσιφτσίου, που και το δικό του συμβόλαιο έλεγε το καλοκαίρι του 2028 να ανανεώθηκε έως το 2029. Από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ βγαίνει μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία ότι αυτό το θέμα με τη Μιχαηλίδη θα τελειώσει πάρα πολύ σύντομα. Να θυμίσουμε πως τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και μια παρέμβαση του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, του Ιβάν Σαββίδη, για να κλείσει σύντομα αυτή η ανανέωση του συμβολαίου. Οπότε νομίζω ότι αναμένουμε σε λίγες ημέρες να έχουμε και οριστικές εξελίξεις και ενδεχομένως και επίσημες ανακοινώσεις.
0: Να πάμε τώρα σιγά σιγά στα αγωνιστικά. Ούτως ή άλλως, εντάξει, για τον Μιχαηλίδη τα έχουμε πει, τα είπαμε μάλλον. Πάμε λίγο σιγά σιγά στο κομμάτι των αγωνιστικών.
1: Στα αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ μετράει αντίστροφα και περιμένει να έρθει το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Ένα παιχνίδι το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα. Έχει μία μέρα περισσότερη από όλους τους υπόλοιπους. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος σίγουρα, λέει, ο Λύση θα έχει κατασταλάξει περισσότερο στα δίδυμα τα οποία θα επιλέγει σε κάποιες θέσεις στην βασική του ενδεκάδα. Θα έχει, νομίζω, αποφασίσει τα σημεία αναφοράς που θα έχει η ραχοκοκαλιά του στις επιλογές τις οποίες θα κάνει σε κάθε αγώνα. Από εκεί πέρα νομίζω ότι μετράμε αντίστροφα για τις επιστροφές του Ελουστόντο, του Κώστα, του Γιαννούλη και του Ντεσπότοφ, οι οποίοι χθες πήραν μέρος σε ένα κομμάτι της προπόνησης. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου πλέον να πάρουν και σε ολόκληρη την προπόνηση και να τεθούν στην διάθεση του Ιταλού τεχνικού. Κάτι το οποίο μπορεί να έχει συμβεί και σήμερα. Αναμένουμε την ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την σημερινή προπόνηση, και νομίζω ότι όλοι έχουν κυκλώσει το παιχνίδι με την Καλαμάτα ως ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι στην αποστολή του Ιταλού. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δίνει και πολλές λύσεις για τον Αλέσιο Λύση για το πώς θα καταστρώσει τα πλάνα του και το ανάλογα το πώς θα πάει το παιχνίδι με την Καλαμάτα, να μπορέσει να βελτιώσει, να αλλάξει πράγματα και να δώσει λύσεις από τον πάγκο.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, τη δεδομένη χρονική στιγμή τουλάχιστον.
1: Στο ποδοσφαιρικό, όχι όσον αφορά το αγωνιστικό, υπάρχει ένα διεθνές σχέδιο το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή 9 με 11 Οκτωβρίου, που έχει ως θέμα τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, το ποδόσφαιρο και την κοινωνία. Είναι το πρώτο που συμβαίνει στη χώρα που το διοργανώνει η ποδοσφαιρική ομάδα. Και φυσικά αυτό διοργανώνεται με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το ΠΑΜΑΚ, το Πανεπιστήμιο Μακεδονία.
0: Πολύ ενδιαφέρον σίγουρα, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Ωραία. Στέλιο, να σε ευχαριστήσω. Να σε χαιρετήσω, εννοείται, και εσένα και την υπέροχη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, μένουμε Θεσσαλονίκη. Μένουμε Θεσσαλονίκη και πάμε. Φεύγουμε από την Τούμπα. Πάμε στο Χαριλάου. Εκεί πάμε στον Κωνσταντίνο Τσίψιο για το ρεπορτάζ του Άρη. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Βλέπω μια προπόνηση του Άρη, η οποία είχε απουσίες χθες, έτσι.
1: Ναι, προπόνηση με τεμποδίων, καθώς μπήκαμε στην εβδομάδα πριν από το παιχνίδι με τον Βόλο. Με τους Ρίτσαρντς Χόγκλα και τον Μπέλε Μπασίρου να μην συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς ταλαιπωρούνται από ίωση. Αυτά τα ονόματα προστίθεται βέβαια και στα ονόματα των Γιαννιώτα και Μανού Γκαρσία. Που Μανού Γκαρσία έχουμε μιλήσει για το σύνδρομο κοιλιακών και προσαγωγών που θα τον αφήσει εκτός από το παιχνίδι με τον Βόλο, και τον Γιαννιώτα, ο οποίος και εκείνος θα μείνει εκτός λόγω ενός χτυπήματος που είχε από τον Τίνο Καντεβέρε σε προπόνηση στις προηγούμενες ημέρες. Άρα μαζεύεται αρκετός κόσμος στο απουσιολόγιο του Μιχάλη Γρηγόριου, και αυτό αναδιαμορφώνει και λίγο τα πλάνα για την αρχική ενδεκάδα, για τα πλάνα του για το παιχνίδι γενικότερα και με τις αλλαγές. Γενικότερα αρκετά προβληματάκια με την επιστροφή στις προπονήσεις, όχι όμως κάτι το οποίο προβληματίζει, δεν είναι. Δηλαδή τώρα η ίωση μπορεί και να προλάβουν οι τρεις από αυτούς, είτε ο Χόγκλα, είτε ο Ρίτσαρντς, είτε ο Μπασίλου, είτε και οι τρεις. Το παιχνίδι με τον Βόλο, είμαστε ακόμη νωρίς, έχουμε ακόμη δύο προπονήσεις, τρεις προπονήσεις σύνολο μέχρι και το παιχνίδι με τον Βόλο. Αυτό βέβαια επηρεάζει τις προπονήσεις και επηρεάζει τον ρυθμό που παίρνουν οι παίκτες, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να υπολογίζει σε κάθε προπόνηση και σε κάθε μέρα που η οποία μπορεί να βοηθήσει την ομοιογένεια. Έχουμε επίσης και τους διαιτητές στο παιχνίδι με τον Βόλο, με τον κύριο Φωτιά να είναι ο άρχον της αναμέτρησης, βοηθή του κύριε Μεϊντάνας και Παπαδάκης, τέταρτος θα είναι ο κύριος Τσέσιλας και στο βάρτα είναι ο κύριος Σακαλίδης με βοηθό του τον κύριο Γιουματζίδη από την Πέλα. Απέναντι σε ένα Βόλο βέβαια που έχει πολλά θέματα με την ενδεχόμενη και επικείμενη αλλαγή ιδιοκτησίας. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι συγκεντρωμένοι και παίκτες του Βόλου, καθώς ξέρουν ότι μπορεί μέσα σε λίγες εβδομάδες να αλλάξουν τα πράγματα άρδιν στην ομάδα τους.
0: Να σε πάω λίγο στο Γιαννιώτα. Ανέφερες ότι έχει δεχτεί χτύπημα από τον Καντεβέρε πάνω στην προπόνηση πάντα. Υπάρχει, τίθεται θέμα θλάσης.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο το εξετάζουν κάθε μέρα οι άνθρωποι του Άρη και περιμένουμε ίσως και σήμερα να μάθουμε κάποια πράγματα, γιατί υπήρχε φόβος για θλάση από τον τρόπο που πονούσε και είχε ενοχλήσεις ο Γιαννιώτας. Έγινε και αυτό, ότι υπάρχει αυτό το σενάριο. Αν μιλάμε για θλάση, τότε σίγουρα χάνει και το παιχνίδι με τον Βόλο και ίσως αργήσει να μπει ξανά στις προπονήσεις μέσα στο επόμενο διάστημα. Άρα μπορεί να είναι να αγωνόμαστε και λίγο παραπάνω για τα επόμενα παιχνίδια.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον στο ρεπορτάζ του Άρη αυτή τη στιγμή.
1: Πιστεύω ότι μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή, δηλαδή, θα μπορούμε να κάνουμε και μια εκτίμηση για την ενδεκάδα. Ας δούμε λίγο πώς θα πάει και η σημερινή προπόνηση, για να κρίνουμε ποιοι είναι fit και ποιοι δεν υπολογίζονται από τον Μιχάλη Γρηγόριο, να δούμε τι θα γίνει και με τις ιώσεις και το ποιοι παίκτες θα επιστρέψουν, για να μπορούμε να έχουμε και πιο ασφαλή συμπεράσματα. Πάντως, ο Μιχάλης Γρηγορίου θα αλλάξει αρκετά πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Μέσα στη διακοπή και όλο αυτό το μεγάλο διάστημα δουλεύτηκαν αρκετά και άλλαξαν κάποια πρόσωπα. Είδαμε κάποιους να μπαίνουν σε άλλους ρόλους. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα έχουμε πολλές αλλαγές στο αρχικό σχήμα και στον τρόπο παιχνιδιού του Άρη από εδώ και πέρα.
0: Ωραία. Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσω.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.

0: Χαρούμενη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Χαρούμενη News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Επίσκεψη του υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα δίνει τον τόνο όχι μόνο στην επικαιρότητα αλλά και στους ρυθμούς της πόλης, με έκτακτα μέτρα στους δρόμους της πρωτεύουσας και αλλαγές δρομολογίων όπου είναι απαραίτητο στα μέσα μεταφοράς. Θα κορυφωθούν το απόγευμα, οπότε είναι προγραμματισμένη λίγο μετά τις 6 η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ. Οι συμβολισμοί σε τόσο υψηλού επίπεδου επισκέψεις προφανώς ενέχουν τη δική τους επικοινωνιακή βαρύτητα. Πέρα από πυλώνα σταθερότητας, όπως χαρακτήρισε τη χώρα μας ο κύριος Ρούμπιο, η ιστορική μνήμη της ΠΝΙΚΑΣ παραπέμπει στην ανάδειξη της δημοκρατικής ενσυναίσθησης, για την οποία είναι αλήθεια δεν φημίζεται η κυβέρνηση Τραμπ. Και υπό μία έννοια θα μπορούσε να διαχωρίσει κανείς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ως μια διακριτή και ψύχρεμη φωνή στον αντίποδα της αλλοπρόσωλης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Εάν στο τέλος επιβεβαιωθούν και οι προσωπικές φιλοδοξίες περί υποψηφιότητας Ρούμπιο για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε είναι ευδιάκριτη και η επιλογή της Αθήνας να κρατήσει μια καλή υποσχετική για το μέλλον. Χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Η Μιχδερίνα Παπαβασιλείου θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, Στάλιος Χαραλαμπόπουλος, Άβας Κόκκινος, Καλλιόπιας Λανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη Σταύρος Αμάραντος, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-0900. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου καταγράφονται ως εξής. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητα, σημαντικό σύμμαχο διασφάλισης των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις του με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ευαίσθητα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω διπλωματίας, λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ερωτηθεί σχετικά με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γερά θεμέλια, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο απόγευμα στις 7 προγραμματισμένη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα προηγηθεί η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Μιλά στη μεσημερινή ενημερώση ο Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών. Το Ισραήλ αποτείει σήμερα φόρο τιμή στα θύματα της επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια σε Ισραηλινό έδαφος, με 1.200 νεκρούς Ισραηλινούς και 251 ομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Τουλάχιστον 74.000 Παλαιστίνοι νεκρούς στον πόλεμο που ακολούθησε. Εκδικάστηκε σήμερα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για χορήγηση προσωρινής διαταγής περί μη επανέναρξης των εργασιών του Μετροπόντικα στην περιοχή, αν δεν ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Αύριο η απόφαση του δικαστηρίου. 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ποινικό απολογισμό για την υπόθεση απάτης του ΙΕΦΚΑ με κατηγορούμενο τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και 6 ακόμη πρόσωπα. 70 πυράβλους και μη επανδρωμένα ντρόνους εκτόξευσε η Ρωσία σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ξεκινούν τα πρώτα πιλωτικά δρομολόγια της νέας δημοτικής συγκοινωνίας στο Σεράφιο, το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο. Το σχέδιο του Athens Move προβλέπει 4 νέες γραμμές, περίπου 60 χιλιόμετρα διαδρομών, 185 στάσεις και 17 ηλεκτρικά λεωφορεία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Η δημοτική συγκοινωνία δεν έρχεται να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τον ΑΣΑ ή το μετρό, αλλά συμπληρωματικά, συνδέοντας καλύτερα τις γειτονιές μεταξύ τους, δήλωσε ο Χάρης Δούκας. Και έθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμοί Κελσίου. Στους ρυθμούς της επίσκεψης και των συναντήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα κινείται η σημερινή επικαιρότητα, μια επίσκεψη που αποκτά ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή. Το πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε από νωρίς το πρωί με τη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο των Εξωτερικών, μια συνάντηση που κράτησε περίπου μισή ώρα αμέσως μετά στις κοινές δηλώσεις διαδηλώσεις. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας για την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Η αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Πάμε στον Χρήστο Καπούτσι να τα συνοψίσουμε όλα, να μας πει περισσότερα. Χρήστο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το βασικό συμπέρασμα από τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Έλληνα ομολόγου του Γιώργου Γεραπετρίτη είναι ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται περαιτέρω στον αμερικανικό στρατηγικό σχεδιασμό. Και αυτό δεν είναι μόνο διπλωματική ρητορική. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει στην Ελλάδα ρόλο στρατηγικού εταίρου στην άμυνα, στην ενεργειακή ασφάλεια, στις θαλάσσιες οδούς και στην σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό και πρότυπο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, ενώ ανέδειξε τη συμβολή της χώρας μας στην περιφερειακή ασφάλεια και στην επιχείρηση ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Και εδώ υπάρχει ένα ιδιαίτερο σημαντικό στοιχείο. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, δήλωσε ότι εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία, η Ελλάδα είναι έτοιμη, εάν χρειαστεί, να προσφέρει ναυτική συνδρομή στις ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν προσφέρει μόνο στρατιωτικές βάσεις, διευκολύνσεις και υποδομές, προσφέρει γεωπολιτική θέση, επιχειρησιακή δυνατότητα και δυνητικά στρατιωτική συνδρομή. Και αυτό αυξάνει αντικειμενικά τη στρατηγική αξία της Ελλάδος για το σχεδιασμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ίδιο ισχύει και στην ενέργεια. Η Ελλάδα προβάλλεται ως ενεργειακός κόμβος και ως τμήμα του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου. Τα εξήγησε πάρα πολύ καλά ο κύριος Ρούμπιο στην τοποθέτησή του. Δηλαδή μιας εναλλακτικής οδού ενεργειακής τροφοδοσίας της Ευρώπης.
0: Εδώ να υπενθυμίσω για τους ακροατές μας, Χρήστο, ότι ο λεγόμενος κάθετος ενεργειακός διάδρομος συνδέει τα ελληνικά συστήματα με πύλη εισόδου την Αλεξανδρόπολη για το αμερικανικό LNG, ακολούθως με Βουλγαρία, Ρουμανία, Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία. Άρα πύλη εισόδου μέσω της Ελλάδος στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.
1: Αυτό ακριβώς. Όμως, Κατερίνα, από τις δημόσιες δηλώσεις δεν προέκυψε αντίστοιχη σαφήνεια για τα πλέον δύσκολα ζητήματα της ελληνικής ασφάλειας, τις ελληνοτουρκικές διαφορές, τις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν συζητήθηκαν. Σημαίνει ότι δεν αποτυπώθηκαν δημόσια συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις ή κόκκινες γραμμές απέναντι στην Τουρκία. Και αυτό έχει σημασία. Έχει σημασία διότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει ταυτόχρονα να ενισχύσει την Ελλάδα και να διατηρήσει την Τουρκία ενταγμένη στο ευρύτερο αμερικανικό γεωπολιτικό σχεδιασμό.
0: Και εδώ, αν μου επιτρέπεις, ναι, Χρήστο, είναι αυτή η ασάφεια στην οποία αναφέρεσαι, αποτυπώθηκε σε μια αποστροφή του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών όταν ρωτήθηκε για την ενεργειακή ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα. Και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι πρόκειται για λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Ευαίσθητα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω διπλωματίας και όχι στο πλαίσιο μιας τέτοιας συνέντευξης τύπου. Οπότε αντιλαμβανόμαστε αυτό που μόλις μας περιέγραψες, ότι αποφεύγει να πάρει σαφή θέση τουλάχιστον δημοσίως.
1: Άρα, για να συνοψίζουμε μέχρι τώρα τι έχουμε πει, Κατερίνα, έχουμε μια σαφή αναβάθμιση της Ελλάδας ως αμερικανικού στρατηγικού εταίρου, αλλά όχι ακόμα σαφή απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα μέχρι πού μεταφράζεται αυτή η στρατηγική σχέση σε συγκεκριμένη αμερικανική στήριξη όταν συγκρούονται ελληνικά και τουρκικά συμφέροντα. Και εδώ βρίσκεται η ουσία του στρατηγικού διαλόγου. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της Δύσης στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ερυθρά Θάλασσα, ενδεχομένως δε και στα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει αυτή τη συνεισφορά. Όμως το ζητούμενο είναι η ανταποδοτικότητα. Όχι μόνο πόσο χρήσιμη είναι η Ελλάδα για την αμερικανική στρατηγική, αλλά και πόσο η αμερικανική στρατηγική σχέση αποδεικνύεται συγκεκριμένα χρήσιμη για την ασφάλεια, την κυριαρχία και τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδος. Και ίσως το πιο ενδιαφέρον μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του Μάρκο Ρούμπιο, να βρίσκεται σε τρεις φράσεις του, τις οποίες έχω σημειώσει ως ιδιαίτερα σημαντικές. Λέει, υπάρχουν πράγματα που είναι καλύτερο να μην συζητιούνται σε συνεντεύξεις τύπου. Είπα αναφερόμενο σε μέσο στην Τουρκία. Μια φράση που αφήνει να νοηθεί ότι πίσω από τη δημόσια εικόνα της ελληνοαμερικανικής σχέσης υπάρχουν ζητήματα που η διπλωματία προτιμά να διαχειρίζεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η δεύτερη, είπε για το Ιράν. Είπε ποτέ δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά όπλα το Ιράν, τελεία. Ήταν απόλυτα κατηγορηματικός, απολύτως σαφής. Και για την Ελλάδα, η τρίτη φράση. Είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, δεν θέλουμε να δούμε να απειλείται το λίκνο του δυτικού πολιτισμού. Τρεις φράσεις, τρία διαφορετικά επίπεδα γεωπολιτικής. Η πρώτη παραπέμπει στη διπλωματία της σιωπής. Η δεύτερη στην στρατηγική αποτροπή. Και η τρίτη στη στρατηγική σημασία της Ελλάδας. Το ερώτημα λοιπόν που μένει μετά τον στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ και Ελλάδας είναι... Όταν η Ελλάδα προσφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη γεωπολιτική πρόσβαση και περισσότερη επιχρησιακή δυνατότητα, πόσο συγκεκριμένα είναι διατεθειμένη η Ουάσιγκτον να προστατεύσει τον στρατηγικό της εταίρο όταν έρθει η ώρα δύσκολων αποφάσεων, διότι τελειώντας Κατρίνα να πω ότι εκεί τελικά θα κριθεί, εκεί τελικά θα μετρηθεί η πραγματική αξία της ελληνοαμερικανικής στρατηγικής σχέσης.
0: Βέβαια. Ο Χρήστος Καπούτσης, να τον ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στο μεταξύ, έχουμε αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 6 αύριο το πρωί με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες. Ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά και σταθμοί του μετρό. Πάμε στο Δημήτρη Πέρο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πράγματι, επιποδός βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες και η ελληνική αστυνομία και δεν είναι όλα τα μέτρα εμφανή. Υπάρχει βέβαια διακριτική αστυνομική παρουσία στους δρόμους, στο κέντρο της πόλης. Ωστόσο, τα πιο εξελιγμένα μέτρα και μέτρα ασφαλείας δεν είναι ορατά στους απλούς πολίτες, είναι όλες
3: οι αρμόδιες υπηρεσίες. News.
2: Τα κυκλοφοριακά μέτρα, Κατερίνα, μέχρι τώρα είναι ολιγόληπτα. Οι όποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν έχουν ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα τόσους κινούνται στο κέντρο της πόλης. Και αυτός ήταν και ο βασικός σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας. Βέβαια, πολλοί είναι και οι πολίτες, Κατερίνα, που άκουσαν και τις εκκλήσεις της τροχείας και δεν πήραν τα
0: μέσα τους. Γενικότερα, όσοι μπορούν να αποφύγουν τις μετακινήσεις ή την έλευσή τους στο κέντρο, θα ήταν καλό.
2: Ακριβώς, και έχουν κινηθεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία μέχρι τώρα στο μετρό τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια διακοπή, δεν έχει κλείσει κάποιος σταθμός. Ωστόσο, μέχρι τώρα, Κατερίνα, η δραστηριότητα του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ ήταν σε κλειστούς χώρους, ήταν μικρές οι μετακινήσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών στο πρώην Χίλτον, για παράδειγμα. Οπότε δεν υπήρχαν και μεγάλες και πολύ ωραίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ωστόσο, θα λέγαμε ότι μάλλον τα δύσκολα είναι μπροστά μας, διότι θα ασχίσουν ευρείας κλίμακας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όταν θα μεταβεί προς τον λόφο της Πνιεκάς, όπου θα κάνει εκεί την ομιλία, και θα είναι πραγματικά δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, διότι θα είναι σε ανοιχτό χώρο, ίσως να κλείσουν και για κάποια λεπτά, για λίγη ώρα, κάποιοι σταθμοί του μετρό, η μετάβαση δηλαδή προς τον χώρο της Ακρόπολης και τον λόφο της Πνιεκάς, και στη συνέχεια με την ολοκλήρωση αυτής της τελετής θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Οπότε κατά τις απογευματινές ώρες θα αναμένεται να κορυφωθούν τα όποια μέτρα αφορούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, και χρειάζεται να το γνωρίζουν όσοι μετακινηθούν εκείνες τις ώρες στο κέντρο της πόλης. Για την ώρα, όπως είπαμε, όλα έχουν κυλήσει ομαλά. Δεν υπάρχει και κάποιο κάλεσμα για συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Όσοι είναι τυχεροί και κινούνται με το αυτοκίνητό τους αυτή την ώρα, Κατερίνα, δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα, ώστε να γνωρίζουν ότι τις επόμενες ώρες ίσως δυσκολέψουν τα πράγματα.
0: Βέβαια, ο Δημήτρης Πέρος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Η επίσκεψη Ρούμπιο απασχόλησε και την ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο τη συζήτηση δύο τεχνικών συμβάσεων στρατιωτικής συνεργασίας με ευρωπαϊκές χώρες που έχουν να κάνουν με το πεδίο Βόλης Κρήτης. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Δημήτρη Ράντο να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ο Μάρκο Ρούμπιο τολμά την Ήβρη, μετατρέποντας την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις που προωθούν οι ΗΠΑ της Αμερικής στην Ευρώπη, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία της η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. κάνοντας λόγο για επικίνδυνη γιοταχή εξωτερική πολιτική που ακολουθείται εδώ και 7 χρόνια στη χώρα μας, η κυρία Δούρου είπε ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας ως ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων. Όπως σχολίασε, η περίπτωση του κάθετου διαδρόμου και της αμερικανικής ενεργειακής στρατηγικής για την προώθηση στα Βαλκάνια της πανάκριβης αντιπεριβαλλοντικής, όπως την χαρακτήρισε, επένδυση στο LNG, είναι αποκαλυπτική του γεγονότος ότι η εξωτερική πολιτική δεν ασκεί η ελληνική κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες και μερικές ισχυρές επιχειρήσεις. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, επισήμανε ότι το ζητούμενο είναι πώς η κάθε πλευρά εννοεί τον στρατηγικό διάλογο μεταξύ της χώρας μας και των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι απλώς στο πλαίσιο κοινών συμφερόντων, αλλά συναντήληψη σε αξίες και αρχές που θα στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο. Κάλεσε δε την ελληνική κυβέρνηση να λάβει δεσμεύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα σταθούν απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, όπως αυτή εκδηλώνεται κυρίως στο θέμα της πόντισης καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, ανέφερε ότι το γεράκι του πολέμου Ρούμπιο, που αντιπροσωπεύει τον δολοφονικό αμερικανικό εμπεριαλισμό, κηρύχθηκε ανεπιθύμητο από το μαζικό κίνημα σε όλη την Ελλάδα, που έδωσε μαζικά το παρόν στις συγκεντρώσεις παρά τις απαγορεύσεις στην κυκλοφορία που επέβαλε η κυβέρνηση. Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, ανέφερε ότι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή μας αποτελεί παράγοντα αστάθειας και ο κύριος Ρούμπιο έρχεται στη χώρα μας για να διεκπεραιώσει συμβόλαια. Εκ μέρους τέλος της κυβέρνησης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, απαντώντας στην κριτική μέρους της αντιπολίτευσης, μίλησε για αριστερόστροφη θέαση των πραγμάτων που οφείλεται σε ψυχώσεις του παρελθόντος, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν μπορεί να είναι περίκλειστη, απομονωμένη και χωρίς συμμαχίες.
0: Από τη Βουλή, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Δημήτρης Ράντος, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα, πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κούρκουλα, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή. Ο έκτος στρατηγικός διάλογος ΗΠΑ Ελλάδας πραγματοποιείται σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα στο επίκεντρο των συνομιλιών. Αναφερθήκαμε εκτενώς νωρίτερα και στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε, κύριε Κούρκουλα, πολλές φιλοφρονήσεις από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητα, σημαντικός σύμμαχος. Ανταπέδος ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεροπετρίτης. Βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο η συνεργασία, η αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτιμάτε ότι καλλιεργούνται υψηλές προσδοκίες, τι σημερίζεστε?
5: Κοιτάξτε, νομίζω ότι μέσα στο σημερινό περιβάλλον που το ονομάσατε ρευστό διεθνές, εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι απλώς ρευστό. Μιλάμε τώρα για πλήρη ανατροπή όσων ξέραμε για τη διεθνή σκηνή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα η καιρή είναι πολύ δύσκολη και πολύ επικίνδυνη σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά ειδικότερα στην περιοχή μας. Άρα πιστεύω ότι αυτό που χρειάζεται είναι μεγάλη προσοχή, αποφυγή εμπλοκής των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής στον προεκλογικό αγώνα που ξεκινάει από ό,τι φαίνεται. Και βεβαίως μικρό καλάθι, διότι δυστυχώς η ιστορία της χώρας μας έχει δείξει ότι καβαλάμε εύκολα το καλάμι. Βεβαίως, ασχέτως το αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με όσα, με την εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον, ιδίως μετά την άνοδο του Προέδρου Τραμπ στην Προεδρία, εγώ θα έλεγα ότι, χωρίς να φοβάμαι να το πω, ότι διαφωνώ σε πάρα πολλά, αλλά δεν πάβει να υπάρχει η ανάγκη διατήρησης της στενότερης δυνατής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στρατηγικής. Βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προωθήσουν πρώτα απ' όλα τα δικά τους συμφέροντα, αυτό κάνει κάθε κυβέρνηση, έτσι, είτε είναι οικονομικά είτε στρατηγικά. Το θέμα είναι να βρεθεί ένας τρόπος ώστε και τα δικά μας συμφέροντα να εξυπηρετηθούν. Και νομίζω ότι σήμερα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και αποφυγή εμπλοκής της διεθνούς πολιτικής, διότι σήμερα, εάν κάνεις μια λάθος επιλογή, δεν κινδυνεύεις μόνο να χρεοκοπήσεις όπως έγινε πριν από μερικά χρόνια, κινδυνεύεις να υποστείς ανήκες στο βλάβι. Γι' αυτό χρειάζεται εγκράτεια προσοχή Και βεβαίως υποστηρίζω και βεβαίως οι Αμερικάνοι θα προσπαθήσουν να προωθήσουν και τα εμπορικά τους συμφέροντα και στο θέμα της ενέργειας και στο θέμα των αμυντικών εξοπλισμών. Εγώ πιστεύω ότι παρόλο το τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος των εξοπλισμών, υπάρχει αντικειμενική ανάγκη για να συνεχίσουμε να εξοπλιζόμαστε, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας οδηγήσει στην λάθος αντίληψη ότι μπορούμε μόνο με τα όπλα και με την στρατιωτική υπεροχή που υποτίθεται ότι έχουμε αποκτήσει να λύσουμε τα προβλήματα. Χρειάζεται και διπλωματία, ιδίως όταν τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
0: Ναι, κύριε Κουρκουλά, επειδή αναφερθήκατε και στους εξοπλισμούς, τώρα θα κάνω και την αντιπαραβολή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επιλέγει την Ελλάδα, έρχεται στην Αθήνα, δεν επισκέπτεται την Τουρκία και την Άγκυρα, όπως γνωρίζουμε συνήθως συμβαίνει. Αυτό πώς να το αποκωδικοποιήσουμε?
5: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι υπήρχε η παράδοση, χωρίς να είναι γραμμένο πάνω στην πέτρα, ότι συνήθως επισκέπτονταν και τις δύο χώρες. Εντάξει, έχει ένα συμβολισμό, αλλά δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο λάθος συμπέρασμα ότι η Αμερική εγκαταλείπει την Τουρκία και δεν την ενδιαφέρει κλπ. Είδατε και πόσο προσεκτικός ήταν και ο ίδιος ο Ρούμπιο όταν του ζητήθηκε να επισέλθει στην ουσία των προβλημάτων που μας χωρίζουν με την Άγκυρα, είπε και νομίζω σωστά, γιατί είναι έμπειρος διπλωμάτης, ασχέτως αν συμφωνεί κανείς μαζί του ή όχι, είπε ότι υπάρχουν και μερικά πράγματα στη διπλωματία που δεν πρέπει να συζητούνται
0: στις συνεντεύξεις τύπου.
5: Σε συνεντεύξεις τύπου, και αυτό ισχύει για πάρα πολλά πράγματα στη διπλωματία. Δεν είναι θέμα έλλειψης διαφάνειας, είναι θέμα ουσίας, διότι μερικές φορές η δημοσιοποίηση ορισμένων θέσεων μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από όσα να λύσουν.
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή το ενεργειακό είναι ένα μείζον ζήτημα το οποίο βρίσκεται στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο συνάμα αυτής της συνάντησης, η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται και με την περιφερειακή ασφάλεια. Πιστεύετε ότι η επίσκεψη Ρούμπιο μπορεί να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση στη σκιά ή με φόντο, αν θέλετε, και την επιθετική ρητορική της Άγκυρας?
5: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι η χώρα μας τα τελευταία πολλά χρόνια έχει αναβαθμίσει το ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος. Υπενθυμίζω ότι την περίοδο 2012-2014 πέρασε ο πρώτος αγωγός φυσικού αερίου, ο ΤΑΠ, ο οποίος περνάει όλη τη Βόρεια Ελλάδα, είναι Αλβανία και μετά Ιταλία. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπούμε στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, αλλά έχουν γίνει και άλλα βήματα. Βεβαίως σήμερα το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και η Ευρώπη ολόκληρη είναι αυτά που γίνονται στον Περσικό κόλπο, τα οποία έχουν εκτοξεύσει τις τιμές ενέργειας, και όσο δεν διαφαίνεται μία λύση στις πολεμικές επιχειρήσεις της περιοχής και δεν ανοίξουν τα στενά του ορμούς, το μεγαλύτερο τίμημα το πληρώνει η Ευρώπη. Διότι η Ευρώπη είναι καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξαγωγέας. Άρα θέλω να πω ότι καλές είναι οι επενδύσεις και στο υγροποιημένο αέριο, αλλά το βασικό είναι να ανοίξει η ελεύθερη ναυσιπλοεία, ώστε να μπορέσουν να τροφοδοτηθούν οι διεθνείς αγορές.
0: Ναι. Και εκεί τα πράγματα είναι λίγο έως πολύ δυσδιάκριτα, κύριε Κουρκουλά, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ένα διέξοδο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην διπλωματική οδό. Δεν φαίνεται φως στο τούνελ, με λίγα λόγια.
5: Εξαρτάται ποια μέρα ξυπνάμε.
0: Ναι.
5: Υπάρχουν μέρες που ξυπνάμε.
0: Και τι διαθέσεις έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος εναλλάσσεται κάθε φορά.
5: Είναι δύσκολο να τον αναγνώσει κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς σαν Ελλάδα εννοείται ότι ασχέτως του τι πιστεύουμε ή όχι, πρέπει να διατηρήσουμε την στρατηγική συμμαχία που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είτε μας αρέσει είτε όχι, παραμένουν σημαντικοί παίκτες στην παγκόσμια στρατεία. Σκακέρα, βεβαίως ακολουθούμε πιστά και είμαστε σύμφωνοι με τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή πολιτική και για τη λύση του Μεσαίου και για τη λύση του πολέμου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά βέβαια και νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι είναι άλλο το τι πιστεύει κανείς και άλλο η διπλωματία, η διεθνής και οι διεθνείς σχέσεις.
0: Ναι. Τώρα υπάρχουν δύο σημεία τα οποία είναι αρκετά ευαίσθητα. Αναφέρομαι στην περίπτωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας και η διαδικασία εγκατάστασης της ασπίδας στο Αχιλλέα στην ελληνική επικράτεια. Είδαμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας τις προηγούμενες ημέρες. Το ερώτημα είναι, κύριε Κούρκουλα, κατά πόσον η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να παρέμβει για αποκλιμάκωση σε ενδεχόμενο έντασης ως αποτέλεσμα τουρκικών κινήσεων, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και στο τέλος, πόσο ανταποδοτικό μπορεί να είναι όλο αυτό το βήμα το οποίο κάνει προς την πλευρά της Αμερικής η Ελλάδα μέσα από την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική συνεργασία, αν μπορεί να το εισπράξει ως ανταποδοτικό όφελος σε μια τέτοια περίπτωση.
5: Είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς μια ασφαλή πρόβλεψη τι θα κάνουν οι Αμερικάνοι σε περίπτωση που η ένταση φτάσει εκτός ορίων και εκτός ελέγχου. Δεν πρέπει να βασιζόμαστε στην πεποίθηση ότι ό,τι και να γίνει τελικά θα μπουν οι ελέγχοι στη Μέση Αμερικάνη, θα βρεθεί λύση. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό, διότι και στην Ουάσιγκτον αυτή τη στιγμή υπάρχει στο State Department, έχουν αλλάξει τα πάντα, άρα δεν μπορεί να κάνει κανείς καμιά πρόβλεψη. Αυτό που σίγουρα βλέπουμε είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν πολύ συντονισμένες και συνεχείς προσπάθειες να εξομαλύνουν στο μέτρο του δυνατού τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.
0: Ναι.
5: Αυτό όμως δεν ξέρουμε εάν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα και πόσο θετικό θα είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή θετικό με την έννοια του, αυτό που θέλουν οι Αμερικάνοι, δηλαδή την εξομάλυνση των σχέσεων. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, τώρα και στο έδαφος της Συρίας και όχι μόνο. Εμείς βεβαίως έχουμε και καλώς έχουμε τη στρατηγική συμμαχία μας με το Ισραήλ, αλλά πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας ώστε να μην γίνουμε θύμα αυτής της αντιπαράθεσης. Και υπενθυμίζω ότι σήμερα είναι η τρίτη επέτειος από την
0: τρομοκρατική τρία χρόνια.
5: Και βεβαίως κανείς δεν αρνείται το δικαίωμα του Ισραήλ για αυτοάμυνα, αλλά απ' την άλλη επιθυμούμε όλοι να υπάρξει μια λύση στο πρόβλημα που ταλανίζει την παγκόσμια κοινότητα εδώ και 75 χρόνια και βεβαίως αποσταθεροποιεί και την περιοχή μας.
0: Ναι.
5: Το Μεσανατολικό, το Παλαιστινιακό.
0: Κύριε Κουρκουλά, η Ελλάδα έχει αναπτύξει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ σε πολλαπλά επίπεδα. Αναφέρθηκε και στο σχήμα 3-1 ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, σήμερα. Ορθώς έχει επενδύσει τόσα πολλά στο Τελ Αβίβ η Αθήνα, την ώρα που υπάρχει από την άλλη μια έντονη κριτική για στενό εναγκαλισμό με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, με τον κ. Νετανιάχου.
5: Κοιτάξτε, ο Νετανιάχου σήμερα έχει δημιουργήσει πολλές αντιθέσεις, αντιπάθειες, αντιπαραθέσεις. Αλλά εντάξει, η στρατηγική συμμαχία δεν είναι με έναν πρωθυπουργό, είναι με μια χώρα. Σας είπα ότι νομίζω ότι όλες αυτές οι συμμαχίες και με την Αίγυπτο, οι τριμερείς, δεν αποσκοπούν στο να στριμώξουν ή να βάλουν στη γωνία την Τουρκία. Θα ήταν λάθος να τις δει κανείς υπό αυτό το πρίσμα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 2:30.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
8: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
9: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
10: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: τα κίνητρα, αν θέλετε, του κύριου Ρούμπι ήταν και αυτό, πέραν των ενεργειακών και πέραν των εξοπλισμών.
0: Ναι, υποβόσκει και μια προσωπική ατζέντα, ας το πούμε έτσι.
5: Ναι, αλλά εμείς πρέπει να μείνουμε ουδέτεροι, εννοείται, διότι θα υπάρξουν και άλλοι υποψηφοί, ακούγεται για τον αντιπρόεδρο, ο οποίος και αυτός από ό,τι φαίνεται μπορεί να επισκεφθεί την Ελλάδα. Εμείς δεν.
0: Το J.D. Vance λέτε. Ναι.
5: Βεβαίως δεν επεμβαίνουμε σε αμερικανικές εκλογές, ούτε βεβαίως στα εσωτερικά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Κύριε Κουρκούλα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
5: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών. Το ενεργειακό, η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και οι διεθνείς εξελίξεις στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής των Μεσογειακών Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται στο Σπλίτ της Κροατίας με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Το ενεργειακό είναι, όπως αντιλαμβανόμαστε, κορυφαίο ζήτημα στην ατζέντα σε κάθε συνάντηση μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών. Ενώπιση βεβαίως, Καταρίνα, και της Συνόδου Κορυφής της 15 και 16 Οκτωβρίου, εκεί που θα κληθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει αποφάσεις σε σχέση με την δημοσιονομική ευελιξία, τη λελογισμένη δημοσιονομική ευελιξία, όπως ακούσαμε πρόσφατα να λέει ο Πρωθυπουργός, την οποία ζητούν αρκετά κράτη, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, συναντώντας πάντως και διαφορετικές απόψεις, κυρίως από τις χώρες του Βορρά. Ουσιαστικά έχει εμφανιστεί, θα έλεγε κανείς, και σε αυτό το θέμα αυτή η διαχωριστική γραμμή που παρακολουθούμε σε πολλές περιπτώσεις στον διάλογο που γίνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το παρακολουθούμε βεβαίως και στην συζήτηση που γίνεται για τον επόμενο κοινωνικό προϋπολογισμό, που επίσης ως ένα σημαντικό τρέχον ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σήμερα στην ατζέντα, είναι στην ατζέντα και της συνάντησης των 9 ηγετών των χωρών, των μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης, η πρόταση την οποία επανέλαβε και χθες εδώ στην Αθήνα, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, και έχει βεβαίως τονίσει αρκετές φορές τις τελευταίες μέρες ότι θα την υποστηρίξει και στη Σύνοδο Κορυφής, έχει να κάνει με την αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων που προέρχονται κυρίως από τον ΦΠΑ και προέρχονται ως αποτέλεσμα του αυξημένου πληθωρισμού λόγω της επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση. Να αξιοποιηθούν λοιπόν, ώστε χωρίς να διαταράξουμε, όπως είπε και χθες, τους ευρωπαϊκούς κανόνες, να αξιοποιηθούν αυτά τα πρόσθετα υπερέσοδα για να ενισχυθούν στοχευμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις, Καταρίνα, που βεβαίως είχαμε και χθες από τον Πρωθυπουργό μια ανακοίνωση με μέτρα στήριξης της βιομηχανίας και ειδικότερα.
0: Αμέσως μετά θα πάμε στη Χριστιανά Κούσκου να μας εξειδικεύσει τις περισσότερες πληροφορίες.
11: Εκατομμύριων, ακριβώς. Όπως βλέπουμε, η κυβέρνηση εξακολουθεί σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό να τηρεί μια στάση 15ήμερων παρεμβάσεων, μάλλον ένα 15ήμερο, το έχει προαναγγείλει. Εξαντλώντας, όπως τονίζει από τη δική της πλευρά, κάθε περιθώριο το οποίο υπάρχει για να γίνονται εθνικές παρεμβάσεις, αλλά όπως είπαμε, προσβλέποντας πλέον για το περαιτέρω, για τις περαιτέρω δυνατότητες στις αποφάσεις που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αποφάσεις βεβαίως που επιδιώκεται να ληφθούν υπό την πίεση και του ενός, ας το πούμε, κοινού μετόπου που μπορεί να υπάρχει από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, και μένει να δούμε αν και σήμερα έτσι θα διαμορφωθεί ένα τέτοιο κλίμα.
0: Ναι, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί χθες Απόστολε και η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, μας προειδέασε, θα έλεγα, υπό μία έννοια, αφού παραδέχθηκε ότι ο χειμώνας που θα έχουμε μπροστά μας θα είναι πολύ δύσκολος ενεργειακά. Εμέσως πλην σαφώς ανέφερε ότι κάθε χώρα, τα κράτη-μέλη έχουν τα δικά τους εργαλεία για να χρησιμοποιήσουν στην αντιμετώπιση και διαχείριση αυτής της πολύ μεγάλης μάχης. Οπότε μένει ακόμη, αιωρείται ο αστερίσκος για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και όλων των άλλων ετοιμάτων που θέτουν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών.
11: Να δούμε αν θα υπάρξει και η δημοσιονομική ευελιξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επιτρέψει βέβαια, θα διευκολύνει και την κάθε χώρα να χρησιμοποιήσει και τα δικά της εργαλεία.
0: Ναι, ως ό,τι αφορά και τις οροφές των δαπανών. Από πλευρές των κυβερνήσεων. Θα τα δούμε αυτές τις επόμενες ημέρες. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Πακέτο λοιπόν έως 95 εκατομμυρίων ευρώ για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας εξειδικεύει η κυβέρνηση. Πάμε στη Χριστιανά Κούσκου να μας πει περισσότερα. Χριστιανά, καλό μεσημέρι και σε σένα.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Το μέτρο θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις και αφορά ενεργοβόρες βιομηχανίες που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στον διεθνή

0: Μεγαβατόρα. Εκτός του μέτρου μένουν οι εταιρείες διήλυσης, ενώ οι πληρωμές θα ξεκινήσουν το 2027 και αφορούν βεβαίως την κατανάλωση του 2026. Το τελικό σχήμα αναμένεται να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή. Υπενθυμίσουμε ότι το συνολικό κόστος είναι κοντά στα 95 εκατομμύρια ευρώ.
1: Η Χριστίνα Κούσκου, να την ευχαριστήσω. Σήμερα μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές ό,τι αφορά την πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος που ετοιμάζει να φέρει στη Βουλή το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Το απόγευμα γι' αυτό το λόγο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να επενδύει στην προγραμματική αντιπολίτευση και ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο και βάζοντας στο επίκεντρο τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα επόμενα 24 ώρα θα καταθέσει στη Βουλή πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος, την οποία είχε προαναγγείλει ο κύριος Ανδρουλάκης το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα, με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός, σήμερα το απόγευμα στις 4 θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, όπου πέραν του ιδιωτικού χρέους επιτάπητα θα τεθεί και ο κοινοβουλευτικός προγραμματισμός, γιατί το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να καταθέσει και άλλες τροπολογίες μέχρι τις εκλογές, και ακριβώς πάνω σε αυτό θα κινηθεί και η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και οι τοποθετήσεις των βουλευτών που θα πάρουν σήμερα το λόγο στη συνεδρίαση.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι έχει ήδη καταθέσει 2 τροπολογίες στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Η μία αφορά στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και η άλλη στην κατάργηση της Golden Visa.
2: Ναι, στην κατάργηση της Golden Visa, όταν πρόκειται για Golden Visa η οποία θα πηγαίνουν τα διαμερίσματα που υπάρχουν στο όνομα αυτού που είναι ιδιοκτήτης για βραχυχρόνια μίσθωση. Είναι μια πρόταση που κατέθεσε και σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος με θέμα διάλογη για την Αθήνα από το μύθος στη σύγχρονη πόλη. Όμως πριν πάμε σε αυτή την τοποθέτηση, να πούμε ότι τοποθετήθηκε και η Μιλένα Αποστολάκη στον Αθήνα 984 και μιλώντας στον Δημήτρη Κουλκουμπέρη, και αναφερόμενη στη ρύθμιση των 120 δόσεων, ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα την ψηφίσει έτσι όπως την καταθέτει η κυβέρνηση, γιατί πρόκειται για ένα ημίμετρο. Mm-hmm. Οι 120 δόσεις με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας έχουν επιτόκιο 5,8%, δεν έχουν κανένα νόημα, δεν έχουν διαγραφεί προς αυξήσεων και τόκων και άρα δεν βοηθούν ουσιαστικά τους πολίτες, σημείωσε η κυρία Αποστολάκη, και τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει τη δική του πρόταση όπως και θα την καταθέσει στην Βουλή προκειμένου να είναι και τροπολογία που θα ενταχθεί σε κάποιο νομοσχέδιο. Πολλές φορές έχουμε ψηφίσει ημίμετρα, αλλά εδώ πρόκειται για στρέβλωση μιας πρότασης και γι' αυτό το λόγο δεν θα το ψηφίσουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Αποστολάκη. Mm. Τώρα στο συνέδριο του Βήματος που τοποθετήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης και ήταν αναφορά σε σχέση με την Αθήνα και τις αλλαγές που πρέπει να υπάρχουν στην πρωτεύουσα, τόνισε ότι πρέπει να προσαρμοστεί στις σημερινές ανάγκες και των μονιμοκατοίκων αλλά και των πολλών ταξιδιωτών της που την επισκέπτονται. Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι 15 εκατομμύρια τουρίστες πλέον έρχονται στην Αθήνα, οπότε πρέπει να υπάρξουν μικρές και καθημερινές παρεμβάσεις ώστε η πρωτεύουσα να αποκτήσει άλλο χαρακτήρα, και αυτό δεν είναι δύσκολο ούτε τοπικό, μπορεί να γίνει με προσπάθεια και συνεργασία όλων των φορέων. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόταση που κατέθεσε χθες ο κ. Μητσοτάκης από το ίδιο συνέδριο, στην οποία πρότεινε να γίνουν ψηλότερα τα κτίρια ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
1: Το θέμα της στεγαστικής κρίσης, ναι. Ήταν μια πρόταση του Πρωθυπουργού. Εδώ τώρα αυτό σηκώνει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μεγάλη συζήτηση, ειδικά για περιβαλλοντικούς λόγους. Έτσι, έχουμε και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τους συντελεστές δόμησης. Εδώ μην το ξεχνάμε.
2: Ακριβώς, και γι' αυτό ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε επικίνδυνη, Κατερίνα, και μάλιστα σημείωσε ότι του προκαλεί εντύπωση ότι δεν έχει αντιδράσει ακόμα η επιστημονική κοινότητα. Πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις στους κανόνες και στους νόμους, αλλά όχι να τις μετατρέπουμε σε μπίζνα για τους λίγους, mm-hmm. όπως αυτό κάνει η πρόταση του Πρωθυπουργού και κυρίως για τους εργολάβους. Και σημείωσε ότι επανέφερε την πρότασή του για την Golden Visa, αλλά και τις προτάσεις που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να γίνουν κοινωνικές κατοικίες με κλειστά σπίτια που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Αθήνα.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να πάμε τώρα και στο ΚΚΕ. Το έναυσμα για την απαρχή των κινητοποιήσεων στους δρόμους εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος έδωσε η επίσκεψη Ρούμπιο. Περισσώς επιχειρεί να δώσει στην αντιπολιτευτική, με συγχωρείτε, δράση του κόμματος, χαρακτηριστικά διαρκούς παρουσίες στην κοινωνία, όχι μόνο μέσα στην Βουλή. Ο Κώστας Κορέλης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς έτσι είναι, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να δίνει το παρόν στις κινητοποιήσεις και να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης. Το ΚΚΕ επιχειρεί να στείλει ένα σαφές μήνυμα. Η εξωτερική πολιτική οι διεθνείς συμμαχίες δεν αποτελούν για τον

0: αντιληφθώ ένα πεδίο αποκλειστικά κυβερνητικών χειρισμών, αλλά ζήτημα άμεσης πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης. Η κριτική του κόμματος προς την κυβέρνηση εστιάζει στη στρατηγική επιλογή εμβάθυνσης των σχέσεων με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, αλλά και στη συμμετοχή της χώρας στους ευρύτερους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς. Η υπόθεση Ρούμπιο, ωστόσο, εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό του ΚΚΕ για το φθινόπωρο και ο Κουτσούμπας επιχειρεί να δώσει στην αντιπολιτευτική δράση του κόμματος χαρακτηριστικά διαρκούς παρουσία στην κοινωνία, όχι μέσα, μόνο μέσα στη Βουλή, αλλά κυρίως στους δρόμους, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονίες, στα πανεπιστήμια και στις περιοχές της περιφέρειας. Στο επίκεντρο παραμένουν η ακρίβεια, η μισθή, η κατάσταση στο ΕΣΥ και στην παιδεία, τα εργασιακά, η αγροτική πολιτική, αλλά και η εμπλοκή της χώρας στους διεθνείς πολιτικούς σχεδιασμούς. Και κλείνοντας να πούμε ότι το ΚΚΕ θέλει να συνδέσει όλα αυτά τα μέτωπα κάτω από ένα ενιαίο πολιτικό αφήγημα, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τα επιμέρους προβλήματα βρίσκεται μια συνολικότερη πολιτική που υπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου και όχι
1: τις... Στο διεθνή χώρο θα περάσουμε τώρα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς Ισραηλινούς και 251 νομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Η Αθηνά Κορλίρα μας ενημερώνει. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πέρασαν κιόλας 3 χρόνια από εκείνη την αιματηρή επίθεση που ξεκίνησε και αυτός ο πόλεμος. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ έχει απευθύνει προειδοποίηση για σήμερα για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και έχει πει μάλιστα ότι όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό να αποφεύγουν τα μέρη με πλήθη. Ο πόλεμος βέβαια που ακολούθησε στήχησε τη ζωή σε πολύ περισσότερο κόσμο, καθώς πρέπει να μετρήσουμε και τους Παλαιστίνιους που μας κοπηθήσαν τον πόλεμο, που ξεπερνούν τις 70.000. Να πούμε το ότι όλα τα μάτια τώρα στο Ισραήλ είναι στραμμένα στις εκλογές που θα διεξαχθούν σε περίπου 15 μέρες, στις 27 Οκτωβρίου. Εκεί λοιπόν θα κριθεί το αν θα υπάρχει μια αλλαγή ηγεσίας στο Ισραήλ, που ενδεχομένως να φέρει και ένα τέλος σε αυτό το πόλεμο. Να πάμε και στη Γαλλία όμως, όπου εκεί ήταν πολύ μαζική η χθεσινή κινητοποίηση. Περισσότεροι από 450.000 διαδηλωτές μαζεύτηκαν, με τις 100.000 να βρίσκονται μόνο στο Παρίσι, και μάλιστα οι διοργανωτές είπαν ότι οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου. Η 17η Οκτωβρίου είναι η ημέρα που έχουν καλέσει διαδηλώσεις τα κίτρινα γυλαίκα, για να θυμηθούμε ένα πολύ μεγάλο κίνημα από το παρελθόν. Τέλος, ανησυχία βεβαίως έχει προκαλέσει αυτή η ανακοίνωση για την εξάπλωση της Πανόλης από πλευράς Ρωσίας.
1: Τι είναι αυτή η υπόθεση, λίγο να εξηγήσουμε στους ακροατές μας.
2: Υποτίθεται ότι ένας Ρώσος ερευνητής βρέθηκε αντιμέτωπος σε μια ερευνητική εγκατάσταση με την Πανόλη και βεβαίως δεν υπάρχει αντίδοτο για αυτήν την ασθένεια και φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξει και εξάπλωση.
1: Γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά από τη Ρωσία να δώσει στοιχεία
2: ακριβώς
1: σε έχει συμβεί.
2: Ποιος έχει έρθει σε επαφή με αυτόν τον ερευνητή που έχασε τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος από την Πανόλη, και βεβαίως ποια μέτρα έχει λάβει η ρωσική ηγεσία στο να μην υπάρχει και φορά της νόσου εκτός ρωσικού εδάφους. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση επ' αυτού. Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές. Δεν μπορεί να γίνει ακριβής αξιολόγηση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία, και γι' αυτό είχαμε και αυτή την ανακοίνωση από πλευράς του Γενικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει πλήρης και διαφανής ανταλλαγή πληροφοριών.
1: Έχουμε και το προηγούμενο του κορονοϊού τότε με την Κίνα, που ήταν δυσδιάκριτα στην αρχή όλα τα δεδομένα από πλευράς κινέζικων αρχών.
2: Ο φόβος είναι ακόμα μεγαλύτερο.
1: Έτσι.
2: Η κινητοποίηση πολύ μεγαλύτερη.
1: Αθηνά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στα δικά μας και πάλι εκδικάστηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής, προκειμένου να μην αρχίσουν εκ νέου οι εργασίες του Μετροπόντικα στην περιοχή τους, αν δεν ληφθούν πρώτα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Ο Σπύρος Χαλικιάς μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν, από τα δικαστήρια στην Ευελπίδων, όπου σήμερα εκδικάστηκε, όπως είπες και εσύ, η υπόθεση που αφορά τις καθυζήσεις και τις καταστροφές στα σπίτια των κατοίκων της Κυψέλης. Πήρε δόθηκαν όλες οι εξηγήσεις από τους δικηγόρους. Ήταν εδώ και οι δικηγόροι του Δήμου της Αθήνας, όπου ήταν, είναι στο πλευρό των, των κατοίκων, και ο Δήμος Αθηναίων δηλαδή. Μίλησαν για τις εκθέσεις του, του ΤΕΕ, ζήτησαν από την πρόεδρο να, τους δοθούν συγκεκριμένα έγγραφα, θα σας πω αναλυτικά. Και τελικά, μετά από την συζήτηση που έγινε αρκετή ώρα μέσα στην δικαστική αίθουσα, αύριο, όπως είπε και ο κ. Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος των κατοίκων, αύριο αναμένεται να γίνει η χορήγηση ή τις, τις χορηγήσεις των εγγράφων που ζητούν οι κάτοικοι, ή την σημεία προσωρινής διαταγής επί των εγγράφων που ζητούν. Να πω επίσης ότι η σημερινή εκδίκαση έρχεται μόλις 24 ώρα μετά την επίσημη παραλαβή από το Δήμο της Αθήνας των, των ενδιάμεσων εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Οι εκθέσεις αυτές, Κατερίνα, αφορούν 14 από τις πλέον πληγήσεις πολυκατοικίες της περιοχής και έχουν ήδη παραδοθεί στους τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων και στους μηχανικούς, προκειμένου να συνταχθεί η τελική αντικρουόμενη τεχνική έκθεση. Να πούμε εδώ ξανά ότι ο Δήμος της Αθήνας βρέθηκε εδώ. Ήταν ο κύριος Γιώργα Καράκος από επικεφαλής νομικής υπηρεσίας του Δήμου της Αθήνας, οι δικηγόροι της Δήμου της Αθήνας και οι δικηγόροι των κατοίκων. Ζήτησαν ουσιαστικά να πάρουν συγκεκριμένα έγγραφα που θα μπορούν για τις καθυζήσεις στα 55 στα κτίρια που έχουν γίνει. Μιλήσαμε και με τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη της Επιτροπής Κατοίκων, που μας είπε ότι σήμερα περιμένουμε την απόφαση, ζητούν τα ημερολόγια του έργου, αναλυτικά τα στοιχεία του Μετροπόντικα και τις γεωλογικές χαρακτηριστικές μελέτες της περιοχής, που θα κινηθεί το μετρό, ώστε να δουν αν θα συνεχιστεί το έργο ή αν θα σταματήσουν οι εργασίες και πώς θα έχουν ασφάλεια στα σπίτια τους, γιατί αυτή είναι η αγωνία τους.
1: Έχει σταματήσει από το Μάιο και το ερώτημα το μεγάλο είναι αν και πότε θα επανεκκινήσει, οι υποποίες συνθήκες και προϋποθέσεις εννοείται, Σπύρο. Οπότε... αναμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου και να κλείσουμε με αυτό.
3: Ότι η υπόθεση ακούστηκε πολύ προσεκτικά από την πρόεδρο του Πρωτοδικείου και αύριο, όπως είπε ο κ. Καμπαγιάννης, θα έχουμε τις όποιες χορηγήσεις ή μη προσωρινή διαταγή επί των εγγράφων που ζητούν οι κάτοικοι και θα δούμε τι μελιγενέστε και το πώς θα εξελιχθούν οι διαδικασίες αύριο.
1: Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς παραμένουμε στο δικαστικό πεδίο. Να καλωσορίσω την Μίνα Μουστάκα. Μίνα, καλό μεσημέρι. Για δύο υποθέσεις, εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά σήμερα είχαμε και κάποια νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά αυτό το μεγάλο κύκλωμα απάτης που αποκαλύφθηκε σε βάρος του ΟΗΕΦΚΑ. Για να ξεκινήσουμε με την υπόθεση, Μαζονάκη, σε ακούμε.
4: Ξεκινώντας λοιπόν από την υπόθεση αυτή, να σου πω, Κατερίνα, ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι σήμερα ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις τριών ακόμη μαρτύρων. Πρόκειται για δύο διασώστες, οι οποίοι είχαν μεταβεί λίγα λεπτά μετά την κλήση που έλαβαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, αλλά και για μία αναισθησιολόγο, η οποία είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, πριν ακόμα δηλαδή ξεσπάσει όλη αυτή η υπόθεση, με το ιατρείο. Οπότε όλα όσα εκείνοι καταθέτης που συνέβαιναν σε ανύποπτο χρόνο έχουν τη δική τους αξία στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Και επιπλέον, κατά πληροφορίες, την Παρασκευή το πρωί καλείται να καταθέσει η κόρη των προφυλακισμένων γιατρών, αυτό ήταν και αίτημα του κατηγορούμενου, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού, γιατί φέρεται το κορίτσι αυτό να είχε υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης και να είχε χορηγηθεί μέση, όπως προκύπτει από την ανάγνωση συνομιλιών που είχαν μεταξύ τους εργαζόμενες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Από την πλευρά του, να σου πω τέλος για την υπόθεση του Μαζονάκη, ο κατηγορούμενος γιατρός φαίνεται πως αρχίζει να σχηματίζει διαφορετικά την υπεράσπισή του και να έχει το βλέμμα στραμμένο πια σε μια ενδεχόμενη αίτηση αποφυλάκησης που αναμένεται να υποβληθεί αφού ληφθούν και τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και επιβεβαιωθεί πέρα πάσης αμφιβολίας αν ο Γιώργος Μαζονάκης είχε λάβει ουσίες που να οδηγούν σε μέση, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόθεση με το κύκλωμα του ΕΦΤΑ, είχαμε σήμερα την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των συλληφθέντων. Μιλάμε για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα που περιλαμβάνει η ασκητήσα ποινική δίωξη. Δεν αφορά, δεν αφορούν και τα 5 αδικήματα το σύνολο των κατηγορουμένων, ωστόσο κατά περίπτωση τα εγκλήματα που, για τα οποία θα απολογηθούν την Κυριακή, είναι η μέρα για την οποία έλαβαν προθεσμία, αφορούν διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια σε απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μη έγκυρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι, όπως έχουν δικαίωμα, όπως αναφέραμε, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους, καθώς οι περισσότεροι εξ αυτών αρνούνται ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση αυτή που τους οδηγεί αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη και μάλιστα με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο.
1: Μήνα, σε ευχαριστώ. Στην Αθηνοκεντρική Ενότητα τώρα θα περάσουμε εμείς. Το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο της νέας δημοτικής συγκοινωνίας και ένα απορριμματοφόρο που λειτουργεί με φωτοβολταϊκά παρουσιάστηκαν σήμερα στο Σεράφιο κατά την ημερίδα του Δήμου Αθηναίων για δυναστική ηλεκτροκίνηση. Το παρόν έδωσε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και από σήμερα η νέα δημοτική συγκοινωνία περνά από τη θεωρία στην πράξη, καθώς ξεκινούν τα πρώτα πιλωτικά δρομολόγια στους δρόμους της Αθήνας. Το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο της νέας δημοτικής συγκοινωνίας βρίσκεται ήδη στο Σεράφιο, όπου παρουσιάστηκε στην ημερία του Δήμου Αθηναίων για το παρόν και το μέλλον της αστικής ηλεκτροκίνησης. Ο Δήμος Αθηναίων παρουσίασε το σχέδιο του Δήμου με το Athens Move να προβλέπει 4 νέες γραμμές, περίπου 60 χιλιόμετρα διαδρομών, 185 στάσεις και 17 ηλεκτρικά λεωφορεία. Η πρώτη αυτή φάση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Δήμος Αθηναίων θέλει να δει στην πράξη πώς λειτουργούν οι γραμμές, πού υπάρχουν ανάγκες και πώς κινούνται οι επιβάτες, συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα δεδομένα για την πλήρη ανάπτυξη του δικτύου το 2027. Ο Χάρης Δούκας έδωσε έμφαση στο συμβηματικό ρόλο της δημοτικής συγκοινωνίας. Όπως είπε, δεν έχει να ανταγωνιστεί τον ΟΑΣΑ και το μετρό, αλλά να καλύψει κενά στις μετακινήσεις, να συνδέσει καλύτερα τις γειτονιές και να εξυπηρετήσει το λεγόμενο last mile, το τελευταίο κομμάτι δηλαδή της διαδρομής του πολίτη. Οι γραμμές, όπως ανέφερε, σχεδιάστηκαν με βάση τις ανάγκες που καταγράφηκαν μέσα από τις ανοιχτές δημοτικές συνελεύσεις και συζητήσεις με κατοίκους και από τα 7 δημοτικά διαμέρισματα της Αθήνας. Στο Σεράφιο, εκτός από το ηλεκτρικό λεωφορείο, παρουσιάστηκε και ένα προμοτοφόρο με φωτοβολταϊκά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Solar Moon, με το Δήμο να δοκιμάσει στην πράξη τη χρήση ηλιακής ενέργειας στα δημοτικά οχήματα. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν το Athens Way, η ενιαία εφαρμογή μετακίνησης του Δήμου, και το Athens Chair, που αφορά τις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και την παρακολούθηση της χρήσης. Κλείνοντας, ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας υπογράμμισε ότι η ηλεκτροκίνηση δεν αφορά μόνο την αλλαγή των συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά, πρόκειται, όπως ανέφερε, για ένα συνολικότερο σχεδιασμό γύρω από τη μετακίνηση στην πόλη, τη δημόσια κοινωνία, τι υποδομέ φόρτιση, αλλά και την αξιοποίηση των δεδομένων και τη ενέργεια. Κατερίνα.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Μια πολύ σημαντική συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα πέτυχε η Δημοτική Αρχή για την αξιοποίηση ακινήτων ενδιαφέροντο του Δήμου Αθηναίων. Ο Γιώργο Μανουσακάκη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όπως είχαμε πει και χθες, τελικά η Εθνική Τράπεζα άνοιξε το σεντούκι της, να το πούμε έτσι, και δωρίζει στο Δήμο Αθηναίων ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας 10,67 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό έγινε χθες μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και του Δήμου Αθηναίων. Πιο αναλυτικά να πούμε ότι η συμφωνία της Εθνικής Τράπεζας με το Δήμο αφορά ακίνητα που θα υλοποιηθεί, που αφορά τα ακίνητα που θα υλοποιηθούν με απαλωτρίωση ενός ακινήτου, 4 δωρεές, 2 αγοροπολισίες και παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στο πάρκινγκ της πλατείας Σκοντιά. Ειδικότερα υπάρχει ακίνητο ενσωματωμένο στην πλατεία Μητροπόλεως προκειμένου να διαμορφωθεί κοινόχρηστος χώρος, ακίνητο στην οδό Παρασκευοπούλου 154, το οποίο σήμερα φιλοξενεί πάρκο και αθλητικές εγκαταστάσεις, ακίνητο της πρώην μεταξύ βιομηχανίας στα Αθναή στην οδό Αχαρνών 373 με χρήση ως χώρο πρασίνου, ακίνητο στην οδό Αλκιβιάδη 21 με χρήση ως χώρο πρασίνου, ακίνητο στη θέση Βίθουλα στον Ελαιώνα, το οποίο θα αξιοποιηθεί από το Δήμο στο πλαίσιο του έργου της διπλής ανάπλασης, ακίνητο στο λόφο του Στρέφη με χρήση ως χώρο αθλητικού εγκαταστάσεων, και λωρίδα στην οδό Πανεπιστημίου με χρήση πεζοδρομίου και πρασιάς. Αμέσως μετά από το μνημόνιο, την υπογραφή του μνημονίου, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας δήλωσε ότι βάζουμε τέλος σε μακρόχρονες δικαστικές διαμάχες και αποδίδουμε στους κατοίκους της Αθήνας μεγάλα ακίνητα για κοινόχρηστους χώρους, πράσινο πλατείες και πεζοδρόμια. Με τη συμφωνία που πετύχαμε, η Εθνική Τράπεζα δωρίζει στο Δήμο Αθηναίων δύο ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας 10,67 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ εξασφαλίζουν μια συνολική λύση με σημαντικό οικονομικό όφελος για το Δήμο. Να πούμε ότι σήμερα, αύριο, θα γίνει και έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να επικυρωθεί το μνημόνιο συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα, ενώ εκεί θα επικυρωθούν και ένα κονδύλι προκειμένου να κλείσουν και οι όποιες δικαστικές διαμάχες υπάρχουν μεταξύ Δήμου και Εθνικής Τράπεζας.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Αθήνο, κεντρικό πρόσημο και στην ενότητα του πολιτισμού σήμερα. Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσεις την Αθήνα είναι να την υπερπατήσεις και μέσα από συναρπαστικές διαδρομές να γνωρίσεις την ιστορία και τον πολιτισμό της. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
7: Καλό σας μεσημέρι. Οι ιστορικοί περίπατοι που διοργανώνονται κάθε χρόνο στην Αθήνα συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών. Η Athens History Walks, που ιδρύθηκε το 2019 και δραστηριοποιείται στον χώρο της δημόσιας ιστορίας, ξεκίνησε και φέτος από το Σεπτέμβριο τους θεματικούς ιστορικούς περιπάτους στην πόλη, με στόχο να συμβάλλει στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης για τη σύγχρονη ιστορία της Αθήνας. Οι διαδρομές της ομάδας εστιάζουν σε συγκεκριμένες περιόδους της Αθήνας, όπως η κατοχή, τα Δεκεμβριανά, τα μεγάλα συλλαλητήρια, χρησιμοποιώντας και σπάνιο φωτογραφικό υλικό και αρχεία, μεταφέρουν τους συμμετέχοντες στην αντίστοιχη εποχή. Μέσα από τη συνεργασία με επαγγελματίες, ιστορικούς και κοινωνικούς επιστήμονες, η Athens History Walks επιχειρεί να κάνει κοινό κτήμα τη γνώση που προκύπτει από την τρέχουσα ιστορική έρευνα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν παρά να επισκεφθούν τον ιστότοπο athenshistorywalks.com. Επίσης, το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας ενώνουν τις δυνάμεις τους και καλούν το κοινό να ανακαλύψει την πλάκα των τεχνών, τη γειτονιά όπου λογοτέχνες, καλλιτέχνες και άνθρωποι του πνεύματος έζησαν, εμπνεύστηκαν και άφησαν το αποτύπωμά τους. Έτσι, σε μια θεατρική περιπατητική διαδρομή με τη συμβολή της ομάδας θεάτρου Ανεμόμυλη, ξεδιπλώνονται στιγμές από τη ζωή και το έργο σημαντικών Ελλήνων λογοτεχνών, ο Γιώργος Σεφέρης, ο Γιώργος Δροσίνης, ο Κωνσταντίνος Καβάφης και πολλοί άλλοι, ζωντανεύουν μπροστά μας μέσα από χειρόγραφα, φωτογραφίες, αποσπάσματα από τα έργα.
8: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιτικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιτικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Την άνοδο της Εθνικής από το ύψος του Ρέντι έως τα κάτω Πατήσια αναδιαστήματα, στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου άνοδο και κάθοδο, στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Παπάγου και στα δύο ρεύματα, στο κέντρο της Αθήνας αρκετή κίνηση παρουσιάζει η Αρδιτού με κατεύθυνση προς Στήλες, η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας στο ύψος του Ευαγγελισμού με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα και η λεωφόρος Βασιλιός Κωνσταντίνου στο ύψος του Χίλτον με κατεύθυνση προς Αμπελοκήπους. Στον Πειραιά, η Δημητρίου Γούναρη και η Κόνανος με κατεύθυνση προς το λιμάνι. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο. Αυτή είναι η κίνηση όπως καταγράφηκε από τους οδηγούς μας.
5: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Καταρίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου.
6: Η ώρα είναι 3.

0: 1984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιάς στην Ελαία Λακωνίας. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν στις κοινές δηλώσεις τους Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα προηγηθεί ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού. Με διακοπές, κυκλοφορίες, εκτροπές και αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιούνται σήμερα οι μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός θα παραμείνει ο σταθμός Ευαγγελισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα στον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και σε άλλους 6 για την απάτη με τον ΕΦΚΑ. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους. Από τις 12 Οκτωβρίου σε λειτουργία το νέο σύστημα ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Φορέα. Αναλυτικά στο athena984.gr. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο. Εξετάζεται και άλλα μέτρα ενισχύσεων για τους επόμενους μήνες. Εκδικάστηκε σήμερα στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα κατοίκων της Κυψέλης για χορήγηση προσωρινής διαταγής περί μη επανέναρξης των εργασιών του Μετροπόντικα στην περιοχή με φόντο τις ρογμές και τις ζημιές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια. Αύριο η απόφαση. Στο Σεράφιο, το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο της νέας δημοτικής συγκοινωνίας της Αθήνας, ξεκινούν σήμερα τα πρώτα πιλωτικά δρομολόγια. Στόχος είναι το 2027 να είναι έτοιμο το νέο δίκτυο για πλήρη λειτουργία, είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. 7 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της πόλης Οστρολέκα στην Πολωνία. Σύμφωνα με την αστυνομία, δράστης είναι ένας 19χρονος μαθητής του σχολείου, ο οποίος συνελήφθη. Η Ρωσία σφυροκόπησε την Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνς, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων και πλήττοντας πολυκατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υποδομές, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς κατά της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας που αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με το Ριάντ, το οποίο επίσης προσπαθεί να αντιμετωπίσει τους φιλοϊρανικούς μαχητές στη γειτονική Εμένη. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοήσεις. Φυσικά στο Hafnote. Hafnote.gr.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς.

0: να κερδίζεις.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Αθήνα 984.
3: Αγαπητοί φίλοι, καλημέρα και πάμε να δούμε έναν από τους φακέλους που έχουμε προαναγγείλει ότι θα συζητήσουμε σήμερα με δύο διαπρεπείς δικηγόρους για το θέμα της οικονομίας των κόκκινων δανείων των διαχειριστών. Χρήστος Πετράκος, καλημέρα κύριε Πετράκο, δικηγόρος Παραριοπάγο.
4: Καλημέρα κύριε Ταλαμάκα.
3: Και Λεωνίδα Στάμος, επίσης δικηγόρος Παραριοπάγο. Καλημέρα και εσάς κύριε Στάμο.
5: Καλημέρα κύριε Ταλαμάκα.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε, έχουμε κωδικοποιήσει και μια σειρά ερωτημάτων και μπαίνουμε στα παθιά απευθείας ερωτημάτων ακροατών και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε όσο γίνεται περισσότερα από αυτά τα ερωτήματα. Καταρχάς, τι γίνεται με τις τιτλοποιήσεις, τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Κύριε Στάμο, εσείς ξεκινάμε από εσάς την κεντρική ιδέα του θέματος.
5: Την κεντρική ιδέα την αποτύπωσε πρόσφατα στην Βουλή βουλευτής που ρώτησε αν όντως έχουν γίνει πωλήσεις των κόκκινων δανείων ή απλά δόθηκαν προσύσπραξη σε φανς. Και αυτό γιατί αν όντως έγιναν πωλήσεις, γιατί χρειάστηκε το ελληνικό δημόσιο να εγγυηθεί τις πωλήσεις των κόκκινων δανείων, υπό την έννοια ότι όταν έχουμε πώληση, τότε ο πωλητής δεν έχει καμία σχέση με το πωληθέν αντικείμενο και δεν υπάρχει λόγος να εγγυηθεί το ελληνικό δημόσιο. Αναλαμβάνει ο αγοραστής τον κίνδυνο, εξού και τόσα ποσά μεταβιβάστηκαν με τόσο χαμηλό τίμημα. Αναλαμβάνει λοιπόν τον κίνδυνο της αγοραπολισίας. Εδώ όμως βλέπουμε ότι έχουν πουληθεί ονομαστικά 100 και πλέον δις έναντι χαμηλού τιμήματος, όμως ζητάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τις τράπεζες, τις πολίτριες, εγγυητή που θα εγγυηθεί αυτή την δίθεν αγοραπολισία. Άρα δεν μιλάμε για αγοραπολισία, μιλάμε για κάτι άλλο. Μεταβίβασαν δηλαδή τα κόκκινα δάνεια σε φανς προκειμένου να έρθουν τρίτοι να εισπράξουν τα δάνεια και να μην εμφανίζονται οι τράπεζες. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
3: Ναι, αλλά είναι μια νομική, επίσημη νομική διαδικασία, κύριε Πετράκο.
4: Ναι, και μην ξεχνάμε και τον αναβαλλόμενο φόρο.
3: Θα δούμε μετά στον αναβαλλόμενο φόρο.
5: Έχει απόλυτο δίκιο.
4: Απολαμβάνουν, ναι, του αναβαλλόμενου φόρου, δηλαδή δεν πληρώνουν φόρο περνώντας όποιες, ναι, ζημιές και όποιο κόστος εκεί, και είναι κερδισμένοι από 100 διαφορετικές μεριές εις βάρος του ελληνικού λαού.
3: Ο αναβαλλόμενος φόρος, για να τα εξηγούμε, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν, επειδή οι τράπεζες κάποτε χρεοκόπησαν πριν από κάποια χρόνια, οι Έλληνες πολίτες στήριξαν την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και στηρίζουν ακόμα, και μία από τις αποφάσεις που είχαν πάρθει και στα μνημονιακά χρόνια είναι η περιβόητη υπόθεση του αναβαλλόμενου φόρου, που ενώ όλοι πληρώνουν φόρο, ο Στάμος, ο Πετράκος, εγώ, εσείς κλπ., οι τράπεζες δεν πληρώνουν και πηγαίνει συνεχώς
4: το αναβάλλουν.
3: Το αναβάλλουν. Αυτό είναι.
5: Έχει απόλυτο
3: δίκιο.
5: Ναι, το εκλαϊκεύουμε και σωστά κάνουμε. Όμως αυτή η ζημία που υπέστησαν από το PSI είναι του 2012.
3: Ναι.
5: Και η διαδικασία της πώλησης και της πρόκλησης ζημιών όταν πουλάνε τα κόκκινα δάνεια, ας πούμε των 100 τα πουλάνε έναντι 20 ή 10 ή 5, η διαφορά αποτελεί πιστωτικό κίνδυνο. Και έρχεται αυτός ο πιστωτικός κίνδυνος να κουμπώσει στα στοιχεία του αναβαλλόμενου φόρου. Άρα δεν έχει να κάνει μόνο με τη ζημιά που προκλήθηκε το 2012 από το PSI. Για του λόγου του αληθές, στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος είναι άλλο το άρθρο που αφορά την ζημία και τον αναβαλλόμενο φόρο που προκάλεσε το PSI, και άλλο το άρθρο που αφορά την πώληση των κόκκινων δανείων και τη ζημία που έχουν προκαλέσει στις τράπεζες. Άρα έχει απόλυτο δίκιο ο Χρήστος που λέει έγιναν πωλήσεις. Αν έγιναν πωλήσεις σε χαμηλή τιμή, καλώς έχουν αναβαλλόμενο φόρο. Αν έγιναν πωλήσεις, καλώς δεν πληρώνουν εφορία ούτε οι αγοραστές ούτε οι πολιτές. Γιατί
2: Radio οι πωλήσεις News.
5: Δεν έχουν κανένα φορολογικό αποτύπωμα. Όμως, αν έγιναν πωλήσεις και καλώς υπάρχει ο αναβαλλόμενος, καλώς δεν υπάρχει φορολογία, γιατί έχουν ζητήσει από το ελληνικό δημόσιο και εγγυάται με τον Ηρακλή τόσα δισεκατομμύρια?
3: Μάλιστα.
5: Δεν δικαιολογείται να υπάρχει πώληση και εγγυητής της πώλησης.
3: Μάλιστα, κύριε Πετράκο.
4: Γενικά βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι τράπεζες και οι τραπεζίτες προσπαθούν να φτάσουν, δηλαδή αν ξεκινήσαμε το 2012 με τον αναβαλλόμενο φόρο και την εποχή της κρίσης και όλα εκείνα τα ζητήματα, είναι ικανές να το πηγαίνουν στο 3012 αναβάλλοντας το φόρο και προκειμένου να μην πληρώσουν τίποτα. Αυτό το πράγμα πρέπει να συμμαζευτεί. Πρέπει να συμμαζευτεί, όπως πρέπει να συμμαζευτεί και η ιστορία των όσων εποφελούνται του νόμου Κατσέλη, να δούμε ποιοι εποφελούνται και πόσοι τελικά είναι αυτοί, γιατί δεν το έχουμε ξεκάθαρο, δεν υπάρχει μια σαφής εικόνα του πόσοι εποφελούνται από τον νόμο Κατσέλη, λοιπόν, και πόσοι μπαίνουν μέσα στον αναβαλλόμενο φόρο και τι τελικά περνάει στον αναβαλλόμενο φόρο και πού φτάνει αυτός ο φόρος. Τα πράγματα αυτά λίγο πρέπει να γίνουν ξεκάθαρα. Υπάρχει ένα ασαφές πλαίσιο, μια ασαφής κατάσταση που φοβάμαι ότι μόνο οι τράπεζες σε αυτό το κομμάτι είναι ευνοημένες και κρατάνε θολά νερά για να μπορούν να ψαρεύουν όπως θέλουν.
5: Ο κ. Πετράκος είναι πηγή εμπνεύσεως. Τι είπε, γελάμε, αλλά είναι αλήθεια. Τι είπε, είπε ότι δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία. Όντως, το πόσοι μπήκανε, πόσοι ζητήσαν να μπουν στο νόμο Κατσέλη μεταξύ 2010 που ψηφίστηκε ο νόμος και 2019, δεν υπάρχει πουθενά δημοσιευμένο. Πόσοι τελικά υπήχθησαν, δεν υπάρχει πουθενά δημοσιευμένο. Πόσοι αφού υπήχθησαν είναι μέσα, γιατί είναι και κάποιοι που δεν άντεξαν
4: και το χάσανε.
5: Και το χάσανε.
4: Έτσι
5: βγήκαν εκτός. Εν τω μεταξύ, το νομοθέτημα αυτό που φέρανε για τη διευκρίνηση της αεροπαγητικής, τι λέει, και όχι μόνο όσοι βγήκαν εκτός, αλλά όσοι έχουν και τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν εκτός. Δηλαδή, εγώ το 2012 μπήκα στο νόμο Κατσέλη. Πλήρωνα τη δόση που μου έλεγε το δικαστήριο. Κάπου το 2021 δεν πλήρωσα 3 συνεχόμενες δόσεις. Συνέχισα όμως μετά και συνέχισα να πληρώνω την τέταρτη, την πέμπτη και τις επόμενες, και κάποια στιγμή το 2022 μάλιστα πλήρωσα και κάτι παραπάνω προκειμένου να καλύψω αυτούς τους 3 μήνες του 2021 που δεν είχα πληρώσει. Όσοι είναι το νομοθέτημα, μπορεί να έρθει τώρα το 26 και να πει ο σέρβισερ, α, το 2020 δεν είχες πληρώσει 3 δόσεις, άρα έχεις τις προϋποθέσεις για να σε πετάξω εκτός. Δεν ξέρουμε ποιους αφορά τελικώς.
3: Πρόσφατα, κύριε Στάμο και κύριε Πετράκο, είχαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτή η απόφαση τελικά τι, να τα ξεδιαλύνουμε λίγο, γιατί βγήκε από την πλευρά της κυβέρνησης, είπε ότι το διευρύνω εγώ για όλους.
5: Ναι,
3: εξηγήστε το μας.
5: Είπανε, λέει, ότι όλο αυτό αφορά 2 εκατομμύρια δανειολήπτες.
3: Ναι.
5: Είναι ψεύτες. Το λέω τόσο απλά.
3: Γιατί?
5: Γιατί δεν αφορά 2 εκατομμύρια δανειολήπτες. Ναι. Ίσως αφορά η σκέψη τους. Πώς τα 2 εκατομμύρια δανειολήπτες.
3: Γιατί όμως, γιατί, να μας το εξηγήσετε.
5: Ωραία. Υπάρχουν 2 άρθρα στο νέο νομοθέτημα. Στο ένα άρθρο αφορά το 126, αν θυμάμαι καλά, αφορά αποκλειστικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, αυτούς που αφορά το νόμο Κατσέλη. Δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσοι τελικά ευεργετώνται από αυτούς, υπό την έννοια πρώτον, όσοι εξόφλησαν, ο νόμος λέει η καινούργια διάταξη λέει δεν θα πάρετε λεφτά πίσω, τέλος. Πάνε υπέρ του δημοσίου, που δεν είναι το δημόσιο, είναι υπέρ των, των δανειστών. Όσοι βγαίνετε από τον νόμο Κατσέλη, εκπίπτεται του ευεργετήματος, δεν θα πάρετε όσα χρεωστεί τους καταβληθέντα. Τελείωσε. Και τι ακόμα λέει? Όσοι έχουν μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό, και εσείς δεν θα πάρετε πίσω τίποτα. Τελικώς, ποιοι ευεργετούνται? Αυτοί που ναι μεν είναι στον Κατσέλη, αλλά είναι ακόμα και πληρώνουν. Και πώς θα ευεργετηθούν?
3: Άρα λέτε εσείς, αφισβητώντας αυτό που είπε το Υπουργείο Οικονομικών, ότι είναι πολύ λιγότερος ο κόσμος που συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία.
5: Για να μην, να μην παρεξηγούμε, δεν αμφισβητώ. Ρητός λέω ότι είναι ψεύτες. Δεν αμφισβητώ.
3: Το κάνετε πιο.
5: Όχι, όχι. Είναι ψεύτες.
4: Σκληρό. Ξαναγυρίζουμε σε εκείνη τη λογική που υπάρχει, ότι τα δάνεια τα παίρνουν αυτοί που δεν τα έχουν ανάγκη. Έτσι και τώρα δηλαδή έρχονται οι ευεργεσίες, οι όποιες πρόνοιες, οι όποιες βοήθειες του νόμου Κατσέλη, για αυτούς που αντέχουν να πληρώνουν. Σε αυτούς που θα έπρεπε να δοθούν, να δοθεί η βοήθεια, είναι αυτοί οι οποίοι δυσκολεύονται και χάνουν τις ρυθμίσεις, χάνουν τις πρόνοιες και τις απεγγελίες.
5: Πολύ σωστό αυτό που είπατε, κύριε Πετράκο. Γιατί κάποιος που έχει ένα δοσολόγιο και δεν μπόρεσε, του Κατσέλη, και δεν μπόρεσε να το υποστηρίξει.
4: Ακριβώς.
5: Είναι αυτός που δεν τον αφορά αυτή. Ακριβώς. Η διάταξη. Δηλαδή αυτοί που δεν μπορούν, ας πάνε να καούν, λέει.
3: Να σας ρωτήσω κάποιον, ποιος θα ξεκινήσει, κύριε Πετράκο, κύριε Στάμα, να δούμε για τις διαχειρίστριες εταιρείες, γνώστο σερβισερ. Καταρχάς είχαμε ένα προδικαστικό ερώτημα στο ΣΤΕ, αν είναι χρηματοδοτικά ιδρύματα. Τι λέτε, κύριε Πετράκο?
4: Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση, μα τα ίδια τα ιδρύματα έχουν αρνηθεί αυτή τους τη φύση και ιδιότητα. Γι' αυτό υπάρχει
3: η διαχειρίστρια εταιρεία.
4: Ακριβώς. Προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο και τις πειθαρχικές κυρώσεις της Τραπέζης της Ελλάδος, πήγαν και είπαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι δεν είναι. Γι' αυτό το υποχρεώθηκε το ΣΤΕ να στείλει προδικαστικό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Οι ίδιες αυτές οι εταιρείες έχουν πει ότι δεν δικαιολογούν και δεν έχουν το χαρακτήρα που τους δίνει το σύστημα. Άρα δεν θα έπρεπε να μπορούν να κάνουν όλες αυτές τις ενέργειες και τους ρόλους και τις, την καταδίωξη του κόσμου που κάνουν αυτή τη στιγμή. Είναι παράνομες.
5: Κοινώς, τι λέει ο Χρήστος, ότι σε απλά ελληνικά.
4: Ευχαριστώ όλοι... που μεταφράσεις.
5: Ναι, γιατί είναι απόλυτα κατανοητό σε κάποιον που κατέχει λίγο το θέμα. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το κατέχουν. Σε απλά ελληνικά, για τον απλό τον κόσμο που έχει υποστεί έναν πληστηριασμό, ο πληστηριασμός είναι παράνομος. Κακώς έγιναν οι πληστηριασμοί από τους σέρβισερ. Κακώς συνεχίζουν οι σέρβισερ, όχι και εισπράττουν χρήματα, γιατί μπορεί ο απλός εξουσιοδοτημένος τρίτος να κάνει εισπράξη, αλλά απαγορεύεται να κάνει πράξεις ενώπιον δικαστηρίων, απαγορεύεται να κάνουν πληστηριασμούς. Και γιατί απαγορεύεται? Γιατί ο νόμος 3156 του 2003 ρητά ορίζει ποιοι μπορούν να γίνουν διαχειριστές.
3: Η φίλη από το ΜΕΤΣ ρώταγε τι αλλάζει ακριβώς νομικά για ένα δανειολήπτη τη στιγμή που το δάνειό του μεταβιβάζεται ή μεταβιβάστηκε από την τράπεζα σε ένα φαντ και τη διαχείριση αναλαμβάνει ένα σέρβισερ.
5: Τι αλλάζει?
3: Ναι, τι έχει αλλάξει στην ουσία?
5: Στην ουσία
3: έχει... Πέρα από ότι κάποτε πήγαινε ο απλός πολίτης στην τράπεζα, τώρα και να πάει στην τράπεζα του λέει μίλα με τον διαχειριστή. Είναι και παίρνουν σε... κάτι τηλέφωνα εκεί που βγαίνουν, δεν
5: είναι,
3: ξέρω,
5: σε πολύ
3: νούμερα.
5: Καλύτερη μοίρα, απλά δεν το γνωρίζει. Και είναι σε καλύτερη...
3: Ποιο, με τη διαχειρίστρια εταιρεία?
5: Ναι, βέβαια. Είσαι πολύ καλύτερη μοίρα. Γιατί μέχρι ό,τι έχουμε βιώσει μέχρι σήμερα είναι για να υποστηρίξουμε ως κράτος το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Άπαξ και με τον οποιοδήποτε τρόπο φύγανε από τους ισολογισμούς των τραπεζών, αντί δικό σου είναι ένας ιδιώτης. Άρα είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπίσει το δικαστήριο τον αγοραστή, τον ιδιώτη, ισότιμα με σένα. Σε αντίθεση, όταν είχες αντίδικο την τράπεζα, καλός ή κακός κάλλιστα, ο κάθε δικαστής είχε στο μυαλό του ότι εις βάρος της τραπέζης απόφαση είναι εις βάρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
3: Άλλος φίλος, Παγκράτη, κύριε Πετράκο, ποιες είναι οι πιο συχνές αυθαιρεσίες ή παράτυπες πρακτικές που αντιμετωπίζουν οι πελάτες σας, κατ' επέκταση να μας τις μεταφέρετε, στην καθημερινή επικοινωνία με αυτές τις εταιρείες?
4: Η παραβίαση, το bullying. Υπάρχει μία επιθετική συμπεριφορά, μία ανάγωγη και ανάρμοστη συμπεριφορά από τους υπαλλήλους και τους ανθρώπους. Δεν είναι των ανθρώπων, δεν είναι, δεν φταίνει οι ανταπρόσωπα που το κάνουν έτσι. Είναι η καθοδήγηση που έχουν να μιλούν με αυτό τον σκληρό, επιθετικό, απαξιωτικό, υποτιμητικό τρόπο στους ανθρώπους, να τους φέρνουν στα όρια τους, να τους φοβίζουν, να τους δημιουργούν φόβο και τρόμο για αυτά που τους περιμένουν, προκειμένου να ανταποκριθούν, να πάνε να δανειστούν, να κλέψουν, να κάνουν οτιδήποτε για να πάνε να ξεπληρώσουν αυτά τα οποία χρωστάνε. Αυτό είναι το χειρότερο. Επίμονα καθημερινά τηλέφωνα ασταμάτητα, τα οποία τους δημιουργούν έναν πόνο. Είναι μια βία εκ μέρους αυτών των εταιριών αυτό το οποίο συμβαίνει στον κόσμο.
3: Κύριε Στάμο, στον απόϊχο αυτόν που είπε ο κύριος Πετράκος, πώς μπορεί ένας πολίτης να αμυνθεί όταν αυτά τα συγκεκριμένα πρόσωπα, κατ' εντολή προφανώς των διαχειριστριών εταιριών, εντάξει, δεν θέλω να το γενικεύω δηλαδή, γιατί μπορεί να μην το κάνουν και όλοι και για νομικούς όρους το λέω έτσι, αρνείται να του δώσει αναλυτική κατάσταση οφειλής ή καθυστερεί σκόπιμα να απαντήσει σε μια πρόταση ρύθμισης? Γίνεται αυτό με τους κωδικούς τάξης πια και το ξεπερνάμε?
5: Όχι, με τους κωδικούς τάξης έχεις τη δυνατότητα να ζητήσεις, να υπαχθείς δήθεν να ζητήσεις πραγματικά, ναι, δήθεν να υπαχθείς στη ρύθμιση εξοδικαστικού, πώς το λένε,
3: μηχανισμού,
5: σωστά, μηχανισμού, ναι, ώστε να πάρεις συνολικά τι δήθεν χρωστάς, τι πραγματικά απαιτούνε. Αυτό που πρέπει, που μπορείς να κάνεις και πρέπει, τουλάχιστον έτσι λέω στους δικούς μου, πολύ δικούς μου οικείους ανθρώπους, πρακτικά να στο τηλέφωνο να τους έχουν στη σίγαση, να μην δέχονται κλήσεις και ό,τι θέλουν μόνον γραπτός. Δηλαδή, δεν σου δίνουν κίνηση λογαριασμού. Πολύ ωραία, θα στείλεις ένα εξώδικο, παρακαλώ δώστε μου αυτό, θα περάσουν κάποιες μέρες, θα πας να κάνεις ασφαλιστικά μέτρα, να υποχρεωθεί με δικαστική απόφαση να σου δώσει ό,τι στοιχεία χρειάζεται το δικηγόρος, ο οικονομολόγος. Το πρόβλημα, κύριε Ταλαμάγκα, είναι ότι αρκετά πολλές φορές υπάρχουν σύμβουλοι, συνεργάτες που δεν ξέρουν τι θέλουν και στοιχεία και για ποιο λόγο τα ζητάνε. Οπότε ο καταναλωτής μπερδεύεται, έρχεται σε μένα και πρέπει την κίνηση λογαριασμού. Έρχεται, πάει σε σένα, θέλει
3: κάτι άλλο.
5: Ναι.
3: Και μπλέκουμε σε μια τέρμονη γραφειοκρατική διαδικασία. Οι προτάσεις που φέρουν αυτές διαχειρίστερες εταιρείες, κύριε Πετράκο, κύριε Στάμου, μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, από την εμπειρία σας, είναι τελικά βιώσιμες ή κρύβουν παγίδες που απλώς μεταθέτουν το πρόβλημα?
2: Ακούτε
3: για το μέλλον.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
0: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Microland Computers.
10: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
10: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
9: Τεχνικό στο σπίτι.
10: Τεχνικό στην επιχείρηση.
9: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
10: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
9: Χάλασε.
10: Φέρτε το στους ειδικούς.
9: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό.
10: Τα πάντα για τα πάντα.
9: Microland Computers.
10: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
5: Το ποσό που οφείλεις, πολύ ωραία, να το συνδυάσουμε τώρα με την απόφαση του Αρίου Πάγου. Τι είπε ο Άριος Πάγος για τον Ομοκατσέλη? Είπε το 85% της αξίας του ακινήτου. Πολύ ωραία. Η δόση, το επιτόκιο θα ορίζεται στη δόση, όχι στο κεφάλαιο. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί λέει να διασωθεί με έναν συγκεκριμένο ποσό. Και γιατί να μπει η δόση στο, το επιτόκιο στη δόση και όχι στο κεφάλαιο? Για να μην χάσει η δόση την αξία, την χρηματική αξία, ναι, την αξία την αγοραστική, λόγω πληθωρισμού. Ναι. Πάρα πολύ λογικό. Είναι τελείως διαφορετικό σήμερα να πληρώνω 300 ευρώ και τελείως διαφορετικό σε 3 χρόνια να πληρώνω 300 ευρώ. Σήμερα με 300 ευρώ αγοράζω 10 πράγματα, σε 3 χρόνια θα αγοράζω 2.
3: Ναι.
5: Κατά αναλογία, το ελληνικό δημόσιο θα έπρεπε το επιτόκιο που ορίζει στη δοσοποίηση να το βάλει επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου.
3: Μες.
5: Όχι να πάει να κερδίσει από τον ανήμπορο.
3: Μάλιστα. Η Κωνσταντίνα από την Αίγινα ρωτάει ποια είναι τα άμεσα νομικά μέτρα και οι προθεσμίες που έχει ένας δανειολήπτης μόλις λάβει μια διαταγή πληρωμής για να προλάβει τα χειρότερα.
5: 15 εργάσιμες μέρες πρέπει να κάνει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής. Η ανακοπή θα πάει να συζητηθεί εντός κάποιου χρονικού διαστήματος, γιατί από
3: αυτό που γινόταν στην Ελλάδα παλιά, δεν ξέρω πόσα χρόνια, όχι.
5: Ναι, τώρα από Σεπτέμβριο είπανε ότι θα συντομεύσει πάρα πολύ. Έχει λοιπόν δυνατότητα μέχρι να δικαστεί να προσθέσει λόγους ανακοπής. Αν υπάρχει κάτι το οποίο διακινδυνεύει, έχει δυνατότητα μετά την κατάθεση της ανακοπής κατά της διαταγής να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής. Αν παρόλα αυτά ο σέρβισερ προχωρήσει σε πράξεις εκτέλεσης, έχει δυνατότητα να κάνει ανακοπή και κατά της πράξης εκτέλεσης.
3: Από το Λαύριο, κύριε Πετράκο, ποιο είναι το μεγαλύτερο ο φίλος λάθος τακτικής που κάνει ένας δανειολήπτης λόγω του φόβου, της άγνοιας, να πούμε, και τελικά χάνει το δίκιο του?
4: Ότι δεν πηγαίνει γρήγορα σε έναν καλό και αξιοπρεπή συνάδελφο.
3: Είστε κάθετος.
4: Ναι, αυτό είναι.
3: Δηλαδή σε διάφορους συμβούλους, δηλαδή.
4: Ναι, σε διάφορα, χάνει το χρόνο του σε διάφορα πράγματα από εδώ, από εκεί. Πρέπει να πάει άμεσα σε ένα δικηγόρο.
3: Να του εξηγεί και το νομικό.
4: Ή θα πληρώσει ένα μικρό ποσό, θα σας πω εγώ, σε ένα δικηγόρο γρήγορα, ή θα του κοστίσει πάρα πολύ ακριβά, επειδή δεν το έκανε την ώρα που έπρεπε.
5: Έτσι.
3: Μάλιστα. Ακούμε, κύριε Στάμο, όλο τελευταίο διάστημα, στους τελευταίους μήνες, για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ποιο είναι αυτό το νομικό, το δίχτυ ασφαλείας για τα ευάλωτα νοικοκυριά?
5: Δεν υπάρχει. Έχει καταργηθεί. Δεν υπάρχει.
3: Τι δεν υπάρχει, δηλαδή, χάνει σπίτι?
5: Τα πάντα. Δεν υπάρχει. Έχει καταργηθεί. όταν έχω να κάνω με νόμο, είμαι απόλυτος.
4: Ο κόσμος της εργασίας πρέπει να μάθει να ζει χωρίς σπίτι. Χωρίς δικό του σπίτι.
5: Δεν
4: έχει. Έχει τελειώσει αυτό το δικαίωμα στην
5: ίδια. Η προστασία της πρώτης κατοικίας, ναι, για την ακρίβεια δεν καταργήθηκε, δεν ανανεώθηκε. Είναι 10-11 χρόνια τώρα που ισχύει.
3: Ναι.
5: Δεν υπάρχει αυτό.
3: Ένα ερώτημα εδώ από τον Πειραιά. Τι συμβαίνει με τον εγγυητή του δανείου, ο οποίος συχνά βρίσκεται αντιμέτωπος με κατασχέσεις? Μάλιστα εδώ ο φίλος έλεγε ότι έχει πεθάνει το πρόσωπο, πήρε το δάνειο κλπ. Και δεν έχει συνειδητοποιήσει, φαίνεται, δεν έχει συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο. Νομίζω ότι έχει και αυτό στην ευθύνη, έτσι. Ναι.
5: Χειρότερη ευθύνη.
3: Χειρότερη
5: ευθύνη. Βέβαια, γιατί όταν είσαι εγγυητής, όταν είσαι πρωτοφυλέτης.
3: Εγγυώμαι.
5: Όταν είσαι πρωτοφύλακας, τα χρήματα κάτι τα έχεις κάνει. Ναι. Μα τα έχεις φάει, τα επένδυσες κακός, καλός, κάκιστα, δεν έχει σημασία. Αλλά εσύ έχεις εκμεταλλευτεί τον δανεισμό αυτόν. Ο εγγυητής έχει μόνο την υποχρέωση χωρίς να έχει το όφελος.
4: Χωρίς να έχει πάρει τίποτα.
3: Ισχύει στην πράξη, γιατί ακούγεται το τελευταίο καιρό και ακούγονται πολλά ότι οι διαχειριστές σερβισερ δηλαδή δέχονται μεγάλο κούρεμα της οφειλής. Εσείς από την εμπειρία σας ισχύει αυτό?
5: Κύριε
3: σε περιπτώσεις σε εφάπαξ καταβολής, να μην το πω, δεν μ' αφήνετε καν.
5: Ναι, ναι, κύριε Ταλαμάκια. πριν μπούμε στην Ευρωζώνη, πριν μπούμε τότε στο ΕΚΙΟΥ και αργότερα στο ΕΠΡΟ, ψηφίστηκε ένας νόμος το 2001 που έλεγε ότι τι έχεις πάρει σαν δάνειο,
3: ναι,
5: δεν μπορεί να σου ζητάνε το τριπλάσιο.
3: Ναι, κατανοητό είναι. Αυτό είναι, νομίζω, το λέει και η λογική. Αλλά
5: σύμφωνη, το λέει η λογική, ναι, απλά εδώ είναι Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, μετά τη λογική λέει αρχίζει ο στρατός. Και μετά το στρατό αρχίζει η Ελλάδα.
3: Ένας φίλος έστειλε ένα μήνυμα ότι κάποτε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το όνομα γιατί είναι πολύ μεγάλη ιστορία του παρελθόν, ενός γούκου.
5: Ναι,
3: από
5: ναι,
3: το
5: ναι,
3: θυμάστε.
5: Ναι, ναι, ναι, το γούκο,
3: υπάρχουν
5: βέβαια
3: και αυτά στην Ελλάδα.
5: Ναι. Λοιπόν, άρα
3: το κουκλιφικά.
5: Υπάρχει όντως από το 2001 νομοθεσία που λέει δεν μπορείς να ζητάς το τριπλάσιο του κεφαλαίου.
3: Ναι.
5: Το τριπλάσιο του κεφαλαίου. Δηλαδή, τι δανείστηκες? 20.000 ευρώ.
3: Υπάρχει νομοθεσία.
5: Από το 2001.
3: Μάλιστα.
5: Όταν λοιπόν έχεις ζητήσει και έχεις πάρει 20.000 ευρώ, δεν μπορεί να εισπράξει ο δανειστής σου πάνω από 60.
3: Μάλιστα.
5: Αν λοιπόν έχουν πάρει ένα δάνειο 20.000 ευρώ, ξέρουν ότι το ταβάνι είναι 60.
3: Ένα εύστοχο ερώτημα που κάνει και πραγματικά είναι, νομίζω, πρέπει να το σκεφτούμε, εσείς θα μας το απαντήσετε. Ρωτάει ο φίλος πώς μπορεί ένας, και αν μπορεί ένας δανειολήπτης, να παρακάμψει το σερβισερ και να απευθεί απευθείας το φαντ που αγόρασε το δανειό του, ή αυτό είναι νομικά αδύνατο?
5: Όχι, δεν υπάρχει το φαντ.
3: Δεν υπάρχει.
5: Πού να πού
4: δεν
5: να
4: το βρει
5: που
4: φέρνει.
3: Είναι αυτό στην Ιρλανδία.
4: Θα βρει μια ταμπέλα κάπου στην Ιρλανδία.
5: Αυτά τα πράγματα.
4: Μια ταχυδρομική θηρίδα θα βρει. Δεν νομίζω ότι θα βρει κάτι παραπάνω.
5: Όχι, όχι, δεν θα βρει.
4: Ούτε ταχυδρομική θηρίδα.
5: Όχι, δεν θα
3: βρει. Υπάρχει μια ταχυδρομική θηρίδα.
5: Υπάρχει με κάποιο τρόπο.
3: Δεν τόσο
5: κόστο. Συγγνώμη, το κάθε όταν μου δίνεται η ευκαιρία το επαναφέρω κάθε φορά. Η Εθνική πούλησε ένα πακέτο κόκκινων δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας 10,2 δις.
3: Ναι.
5: Ποιος το πήρε? Μία εταιρεία, ένα φαντ της Ιρλανδίας με το όνομα Frontier Issuer DAC.
3: Okay.
5: Πότε ιδρύθηκε? Τότε. Τι κεφάλαιο ιδρυτικό είχε αυτό το φαντ? Ένα ευρώ.
3: Ένα ευρώ. Μην πάει παραπάνω, για να είναι συμβολικό προφανώς.
5: Όταν αυτό λοιπόν μια εταιρεία, ναι, έχει μετοχικό κεφάλαιο ένα ευρώ, δεν είναι λογικό να έχει ούτε γραμματέα.
3: Μάλιστα.
5: Δεν υπάρχουν λοιπόν αυτά τα άλλα.
3: Μάλιστα, το κατανοητό. Κύριε Πετράκου, πού σταματάει η νόμιμη ενημέρωση για την οφειλή και πού ξεκινά η ποινικά κολάσιμη όχληση, ας το πω έτσι, για να μην χρησιμοποιήσω το παρενόχληση, από τις εισπρακτικές εταιρείες που επιστρατεύουν οι σέρβισε?
4: Θα έχει ενδιαφέρον όταν σας πάρουν τηλέφωνο, όταν πάρουν κάποιον, ναι, πολίτη από τους ακροατές σας και ακροατές μας και θα του πούν ότι ξέρετε τι σας παίρνω.

0: συνομιλία. Κανείς άλλος. Γιατί?
1: Ναι.
0: Μάλλον κάτι συμβαίνει.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Θέλετε κάτι, κύριε Στάμο, σε αυτό
2: όχι.
1: Να το προχωρήσουμε.
2: Ακολουθώ. Ναι. Πιστά. Στοιχήθηκα από πίσω.
1: Ωραία, ωραία. Να το προχωρήσω λίγο πιο κάτω σε άλλο ερώτημα. Εσείς πώς κρίνετε τον ρόλο των εποπτικών άρχων? Γιατί τώρα μιλάμε για φαντσέρβις και λοιπά, αλλά είναι νομοθετημένα. Είναι νόμος του ελληνικού κράτους.
2: Των εποπτικών αρχών.
1: Όπως η Τράπεζα της Ελλάδος. Και αν οι ποινές που επιβάλλονται κατά καιρού στους σέρβισερ είναι αρκετές για να συμμορφωθούν. Εγώ οφείλω να κάνω το ερώτημα. Γιατί δεν βλέπω.
0: Η πρώτα απ' όλα, πρώτη και μεγαλύτερη υποπτική αρχή είναι η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν βλέπω από την ελληνική δικαιοσύνη, συγγνώμη θα το πω, αλλά η δική μου αίσθηση και μπορώ να την αδικώ, είναι του συνεργάτη, του υποστηριχτή, του δεν ξέρω και εγώ τι να πω, ούτε συμμέτοχοι να ήταν, να τα είχανε μαζί. Τα κέρδη από τα fans δεν θα ήταν τόσο αβανταδόρικοι και υπέρ των fans και εις βάρος του κόσμου η ελληνική δικαιοσύνη. Άρα τι να περιμένουμε από την Τράπεζα της Ελλάδος?
2: Και δεν είναι και ο μόνος δικηγόρος που έχει αυτή την άποψη. Είμαι και εγώ.
0: Τουλάχιστον
2: είμαστε πάρα πολύ.
1: Είστε πολύ. Και άμα το λέτε δικηγόροι, νομίζω ότι αυτό έχει την δικιά του ξεχωριστή σημασία. Γιατί εσείς είστε στους ίδιους χώρους με τους δικαστές.
0: Δεν είναι ούτε κάτι. Ξέρετε κάτι. Θα μπορούσα από την Τράπεζα της Ελλάδος να δέχομαι και μια ταξική μεροληψία. Είναι δική τους. Είναι οι άνθρωποι τους, ρε παιδί μου. Οι άνθρωποι του κεφαλαίου, για τους ανθρώπους του κεφαλαίου δουλεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, δεν δουλεύει για τον κόσμο της εργασίας. Μα η ελληνική δικαιοσύνη θα έπρεπε
1: αυτό
0: να...
1: ταξικοπολιτική αντίληψη τώρα, κύριε Πέτρο.
0: Εγώ, αλλά, δική μου, αυτό λέει. Δική μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.
2: Αυτό λέει. Και το ακούω πρώτη φορά και μου ακούγεται καλά.
0: Μα δηλαδή η δικαιοσύνη θα έπρεπε να έχει μια ταξική αμεροληψία. Ναι. Θα έπρεπε να είναι εδώ για να λειτουργεί το σύστημα πραγματικά, να μην υπάρχουν παταξίδες, να μην υπάρχουν στρατηγικοί κακοπληρωτές, να μην υπάρχουν μια σειρά πράγματα. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα αυτά και να αποδίδει τη δικαιοσύνη. Αλλά τη δικαιοσύνη θα έπρεπε να την αποδίδει με ταξική αμεροληψία.
1: Ναι.
0: Ούτε αυτό δεν υπάρχει. Είναι συγχυσμένη στη λογική της ταξικής μεροληψίας από τη μεριά των φαντς.
2: Θυμάμαι...
0: Και μακάρι να την αδικώ και μακάρι να κάνω λάθος.
2: Δεν την αδικείς και για του λόγου το αληθές. Θυμάμαι και φέρνω στο μυαλό μου την κουβέντα που είχε πει η καθηγήτρια η κυρία Παλαγάκη, η οποία ήταν, δεν ξέρω αν παραμένει,
1: ήταν και μέλος, αν θυμάμαι καλά, της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
2: Ναι, γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Και είχε πει και είχε αποδεχτεί ότι υπάρχει συνυπετιότητα μεταξύ του δανειστή της τράπεζας και του δανειολήπτη.
1: Ναι.
2: Αυτήν όμως τη συνυπετιότητα δεν την είδα να την νομολογούν τα ελληνικά δικαστήρια και πιστέψτε με, πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν προσπαθήσει να νομολογήσουν συνυπετιότητα κατά τον κοκκινισμό του δανείου. Δεν υπάρχουν όμως αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων
1: που να
2: κρίνουν ότι υπάρχει συνυπετιότητα.
1: Από την μεγάλη εμπειρία σας τώρα, θα μπορούσατε να μου πείτε ποια είναι μια κορυφαία δικαστική υπόθεση η οποία δημιούργησε θετικό δεδικασμένο για άλλους δανειολήπτες σε αυτόν τον τόπο?
2: Είναι αυτή που θα δικαστεί τώρα το Σεπτέμβριο του 26.
1: Ναι.
2: Και αφορά...
1: Ναι, αλλά αυτή δεν έχει δεν ξέρετε το αποτέλεσμα, θα δικαστεί. Μία που να έχει βγει απόφαση.
2: Υπάρχει η 12-19 του 2001. Δούλεψε για κάποιο καιρό.
1: Πριν από 25 χρόνια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τότε τι, νύχτα, μαύρη νύχτα.
2: Υπάρχει και πιο πριν, ακόμα πιο κορυφαία, η 127 του 1989 του Αρείου Πάγου,
1: ναι.
2: Η οποία τι είπε, και πάνω σε αυτήν γίνεται τώρα τελευταία πάρα πολύς λόγος, ότι ναι, είναι γνήσια τα αποδεικτικά έγγραφα που έχει προσκομίσει ο ετών τη διαταγή πληρωμής, αυτός που ζήτησε την έκδοση διαταγής πληρωμής, είναι γνήσια τα έγγραφα, όμως υπάρχουν ψευδείς καταχωρήσεις. Και τι εννοούμε? Ότι όταν για παράδειγμα τοκίζουν και ανατοκίζουν την εισφορά του νόμου 128 και φέρνουν την κίνηση λογαριασμού που έχει μέσα παρανόμως τοκισμένη και ανατοκισμένη αυτή την εισφορά, ναι, το έγγραφο είναι γνήσιο, όμως έχουν εγχωρήσει ψευδείς παράνομες χρεώσεις. Αυτό ο Άριος Πάγος το 1989 το έκρινε ως απάτη επιδικαστηρίου. Χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή γνήσια έγγραφα

0: με ψευδή περιεχόμενα προκειμένου να υποχρεώσουν ένα δικαστήριο, εξαπάτησαν το δικαστή να εκδώσει διαδίκη πληρωμής.
1: Μάλιστα. Και αυτό θεωρείται ότι είναι μια κορυφαία
0: απόφαση,
1: νομική στιγμή,
0: κορυφαία στιγμή, την οποία βέβαια προσπαθούμε τώρα να την ξαναφέρουμε σαν έχουμε γίνει αρχαιολόγια, να σκαφείς.
1: Ναι.
2: Γιατί και... αυτό λιγότερο περισσότερο συμβαίνει καθημερινά στα δικαστήρια, έτσι. Από το
0: επίσης, το... προσπαθούμε ως αρχαιολόγια να σκαφείς να εμφανίσουμε
3: News.
0: Για την αιτιολογική έκθεση του νόμου που, που εισήγαγε την εισφορά του νόμου 125 του, 127 του 75, γιατί στην αιτιολογική ρητός ορίζεται ότι η εισφορά αυτή αφορά τις τράπεζες. Ως φόρος δεν μπορεί ο φόρος να μετακυληθεί, δεν μπορεί να συμβατικά να αλλάξει ο φορολογούμενος. Μάλιστα υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2014 που ακύρωσε πράξη του Υπουργού με την οποία ο τότε Υπουργός είχε προσπαθήσει να μεταφέρει την φορολογική τη φορολογητέα ύλη από τον έναν στον άλλον.
1: Ναι.
0: Και ήρθε το Συμβουλίο Επικρατείας και είπε δεν μπορεί ο φόρος να επιβάλλεται με υπουργική απόφαση. Χρειάζεται νόμο. Εφόσον λοιπόν η εισφορά του νόμου 128 του 75 είναι φόρος, δεν μπορεί, όταν δεν μπορεί ο υπουργός να μεταφέρει το, το υποκείμενο της φορολογίας, μπορούν με ιδιωτικό συμφωνικό, με σύμβαση δανείου να μεταφερθεί. Όχι.
1: Πριν πάμε λίγο να δούμε τα δάνεια των τραπεζών και γενικά πώς λειτουργούν οι τράπεζες σήμερα, εσείς κύριε Πετράκο, αν έπρεπε να δώσετε μια συμβουλή κλειδί να τη χαρακτηρίσω σε κάποιον που βλέπει το δάνειό του να κοκκινίζει, τι θα του λέγατε, ποιο είναι αυτό το βήμα που πρέπει να κάνει πέρα από να βρει δικηγόρο? Καταρχάς να περάσει τους τρεις μήνες, να μην περνάει το δάνειο τρεις μήνες. Γιατί μετά γίνεται κόκκινο.
0: Καταγγέλλεται.
1: Καταγγέλλεται, ναι. Να μην τουλάχιστον να πληρωθεί το ποσό της καθυστέρησης.
0: Για να κάνει τι?
1: Μέχρι τους τρεις μήνες. Για να γίνεται ενήμερο.
2: Κύριε Ταλαμαγκά,
0: στη σέντρα κάποια στιγμή πρέπει να βγεις.
2: Ωραία όλα αυτά είναι να τα λέμε στους τίτλους, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Αν μπορούσε να τα απεξέλθει, δεν θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Τι να του πω εγώ, ότι καλύτερα να είσαι υγιής από άρρωστος, προφανώς το ξέρει. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Υπό την έννοια ότι σκάσαν τα δάνεια μετά την κρίση.
2: Μετά την κρίση.
0: Δεν σκάγανε πριν. Ναι. Απατεώνες ήταν πριν. Απατεώνες είναι και τώρα.
2: Και ήταν και λανθασμένα δάνεια.
0: Όχι, ήταν λανθητές.
1: Το βάζω σε
2: ήταν λανθασμένα δάνεια.
1: Ιδανιστές.
2: Δεν
1: έπρεπε. Λέτε
2: όχι,
1: το βάζω.
2: Κυρίως. Ήταν λάθος. Τους δώσανε σκόπιμα. Τους δώσανε σκόπιμα.
0: Με τα πανετούκια τότε του.
1: Παλιά, πολλά. Έχουν παραγραφεί τώρα.
0: Ναι, σύμφωνα. Πάντα ήταν.
1: Πέρασε 20 ετία. Να σα πω.
2: Δεν έπρεπε να τα είχαν δώσει αυτά τα δάνεια. Ναι. Ήταν στα όρια της σκοπιμότητας για να παγιδεύσουν όλο αυτόν τον κόσμο. Δεν, δεν είχε δικαίωμα το τραπεζικό σύστημα να μην γνωρίζει τις συνέπειες αυτού του δανεισμού. Το τραπεζικό σύστημα, και δεν εννοώ το τραπεζικό σύστημα, εννοώ τους πέντε υπαλλήλους σημερινούς.
0: Όχι.
2: Εννοώ την Τράπεζα της Ελλάδος και ένα βαθύ τραπεζικό σύστημα που υπήρχε και υπάρχει ακόμα και στην Ελλάδα. Υπήρχε. Γνώριζε ότι όταν δίνω κατά αυτόν τον τρόπο δάνεια στην αγορά, σε αυτούς τους ανθρώπους με αυτές τις αμοιβές, με αυτά τα χαρακτηριστικά, μαθηματικά αυτά τα όλα τα δάνεια θα σκάσουν. Ήξεραν ότι ταΐζουν μία φούσκα. Που η φούσκα πάντοτε σκάει. Άρα εν γνώση τους παγίδευσαν, εγκλώβησαν όλο αυτόν τον κόσμο με, με όλα αυτά τα χρέη για να μπορούν να τον χειραγωγούν.
0: Και να αυτό δεν είναι πολιτική πράξη που λέει, δεν είναι πολιτική σκέψη που λέει ο Χριστός. Γιατί? Γιατί με τα δημοσιευμένα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος αποδεικνύεται ότι ενώ τον Σεπτέμβριο του 2008 και ενώ είχε καταρρεύσει η Lehman Brothers, οι ελληνικές τράπεζες
2: επιτάχυναν
0: και αύξησαν την χρηματοδότηση της αγοράς. Ενώ λοιπόν σκασμένοι το χρηματοπιστωτικό παγκόσμιο σύστημα, οι ελληνικές τράπεζες αύξησαν 45 με 48%. Δεν είμαι πρόχειρος, αλλά υπάρχουν στα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος και συγκεκριμένα στην έκθεση του τότε κεντρικού τραπεζίτη του Προβόπουλου το χρονικό της μεγάλης κρίσης.
2: Δίναν δάνεια χωρίς αύριο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, πώς έχουμε δει την ταινία των.
1: Καλά, τότε ναι, είναι διακοπεδάκι.
2: Κάποιες εταιρείες, πιθανότατα η Lehman, ποιοι ξεφορτώθηκαν.
1: Ναι.
2: Πουλώντας την αγορά ό,τι σαπάκι υπήρχε.
1: Μπράβο.
2: Έτσι και οι ελληνικές τράπεζες δίνανε χωρίς αύριο δάνεια στον κόσμο για να τον εκμεταλλευτεί.
1: Γιατί είπατε πριν, κύριε Στάμου, δηλαδή κάποιος που δεν μπορεί ένα μήνα να το εξυπηρετήσει, δεν μπορεί δεύτερο μήνα να το εξυπηρετήσει, ενώ είναι σε ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Πρέπει τον τρίτο μήνα να μην περάσουν αυτές οι 60 μέρες, γιατί μετά μπορεί να του καταγγελθεί. Αυτό 90, εννοώ.
0: Τρεις συνεχόμενες,
1: 90.
0: Ναι.
1: Άρα είναι σωστό, αν προσπαθείς να κρατήσεις την οφειλή του μέσα, μην περάσει τις 90 μέρες. Αυτό εννοώ.
0: Κύριε Τελαμάγκα, είναι σωστό και είναι και πρέπον.
1: Ναι.
0: Όταν δηλαδή.
1: Άλλο
0: έχεις,
1: αν δεν μπορεί. Ναι.
0: Όταν έχεις πάρει. Είναι πρέπον. Όταν κάνεις μια συμφωνία, είναι σωστό και πρέπον να τηρείς τη συμφωνία.
1: Ναι.
0: Έχει αποδειχτεί όμως περίτρανα ότι αυτός με τον οποίον έχει συμφωνήσει είναι απατεών. Οπότε είναι σωστό και πρέπον.
1: Εσύ είστε δικηγόροι, οπότε εγώ δεν το βάζω εισαγωγικά. Θα το μέτρω.
0: Όχι.
1: Το κάνετε στην πολιτική κρίση.
0: Λεωνίδα Στάμος, δικηγόρος Αθηνών.
1: Παραλίο πάγο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Είναι σωστό και πρέπον απέναντι στον εαυτό σου, στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, να προστατέψεις τον σκληρό σου πυρήνα.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Πετράκο, πάμε σε κάτι άλλο. Γιατί οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια? Μην μου πείτε και εσείς τώρα, νομίζω ότι την έχουμε και κάτι διακουβεντιά σε την απόψη, ότι δεν λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα. Δεν δίνει δάνεια στον κόσμο. Αυτό γιατί πιστεύει.
2: Δίνει δάνεια στους συμμέτερους.
1: Ναι, αλλά
2: στους συμφωνημένους.
1: Εγώ αισθάνομαι ότι δεν λειτουργεί η αγορά.
2: Όλη η
1: αγορά διαμαρτύρεται.
2: Ποια αγορά λειτουργεί?
0: Υπάρχει
2: τα δάνεια δίνονται.
0: Απαγορεύεται να δοθούν δάνεια. Καταρχάς η Ελλάδα από το 2008 και μετά έχει χρηματοδοτήσει, οι τράπεζες οι ελληνικές έχουν χρηματοδοτήσει την εγχώρια αγορά υπέρ χρηματοδοτήσει. Ως εκ τούτου έχουν δημιουργηθεί ευρώ εδώ στο 3% της ενιαίας αγοράς πάρα πολύ και θα πρέπει να αφαιρεθεί. Ο πραγματικός λόγος που δεν δίνει στο πόπολο, σε εμάς, δάνεια, είναι γιατί μας αφαιρούν, υπάρχει αποπληθωρισμός του ευρώ εντός της ευρωπαϊκής αγοράς. Και δίνουμε.
2: Δεν επιλεκτικά. Είναι μόνο αυτό το ζήτημα όμως, τώρα πάμε και σε ένα ζήτημα, ότι αυτή τη στιγμή πρέπει η Ελλάδα, πρέπει ο τόπος να μπορέσει, για να μπορέσει ο κόσμος όλος αυτός για τον οποίο μιλάμε τόση ώρα, να ανταπεξέλθει στα δάνειά του, για να μπορέσουν αύριο να βγουν συντάξεις όλου αυτού του κόσμου, το οποίο σιγά σιγά οριμάζει εργασιακά και πλησιάζει προς τη σύνταξη. Πρέπει να υπάρχει παραγωγικότητα, πρέπει να αυξηθεί παραγωγικότητα. Δεν κάνουν τίποτα οι τράπεζες ώστε να βελτιώσουν και να αυξήσουν την παραγωγικότητα αυτού του τόπου. Το νόημα του δανεισμού είναι για να υπάρξουν επενδύσεις οι οποίες θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα, θα αυξήσουν το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, με αποτέλεσμα και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε όλοι μας, γιατί θα αυξηθούν και οι αμοιβές μας κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτός είναι ο πραγματικός τρόπος αύξησης των αμοιβών. Να πληρώσουμε τα δάνεια που χρωστάμε και να βγουν και οι συντάξεις που πρέπει στο μέλλον να εισπράξουν.
1: Και κάτι τελευταίο, γιατί ο φίλος εδώ το λέει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο, όπως το είπαμε και στην αρχή, ο φίλος από το Ήλιον. Λέει λοιπόν ότι γιατί οι τράπεζες μέσω του αναβαλλόμενου φόρου να μην πληρώνουν φόρο, με αυτό να κλείσουμε δηλαδή όπως και ξεκινήσαμε, και ο κάθε πολίτης να πληρώνει το φόρο του. Κύριε Στάμου, εσείς και μετά ο κύριος Πετράκος.
0: Αλήθεια είναι ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι μία από τις κολόνες επί της οποίας εδράζεται ένα κράτος. Δεν μπορούμε να βλέπουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα ισότιμο με τον πολίτη. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ενιαίο αέναο. Ο πολίτης είναι πεπερασμένος βιολογικά. Είναι λογικό αυτό δεν είναι παράλογο. Άμα δηλαδή χρειάζεται να βοηθηθεί ένας θεσμός θα
1: το βοηθήσει. Ναι. Αλλά πόσο εσά.
2: Ο θεσμός βοηθιέται για να βοηθήσει τους πολίτες.
0: Παιδιά, κύριε, συγγνώμη, κύριε, συγγνώμη για τα παιδιά.
1: Παρακαλώ.
0: Συμφωνούμε ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά απαντώ στην ερώτηση που έκανε ο Φίλτατος. Γιατί αυτός και όχι εγώ.
2: Γιατί αυτοί έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι, γιατί αυτοί μπορούν να αποφασίζουν, γιατί αυτοί έτσι γουστάρουν, δεν θα πληρώνουν φόρους, θα πληρώνει εσύ και εγώ, θα πληρώνει ο Βασίλης ο Ταλαμάκας, θα πληρώνει όλος ο κόσμος της εργασίας. Γιατί, γιατί έτσι μπορούν και έτσι θέλουμε.
0: Συμφωνώ εγώ προσωπικά ότι έτσι.
2: Χρήστος Πετράκος, δικηγόρος.
0: Ναι, συμφωνώ ότι έτσι πρέπει να γίνει άπαξ.
1: Εντάξει. Αν αναλυθεί κάποιο, θα στέλνω εγώ στον Πετράκο και στο Στάμπο.
2: Ναι.
1: Αφέσω.
0: Άπαξ. Συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει έτσι. Άπαξ. Έγινε. Ναι. Έγινε. Πότε έγινε? Το 12. Αν δεν μπορούσαν μετά να διαχειριστούν τα ταμεία τους οι τράπεζες, να κλείνανε. Δεν έπρεπε να γίνει δεύτερη ανακεφαλοποίηση με χρήματα ιδιωτών.
1: Έτσι όπως έγινε τώρα και εσείς. Ναι. Έγινε.
0: Έγινε.
1: Τελείωσε.
0: Ωραία. Άπαξ και έγινε. Και γιατί, το γιατί έγινε. Και δεν γιατί θα λέει ο Χρήστος.
2: Ναι. Γιατί το 90% του κόσμου δεν θα καταλάβαινε τίποτα.
0: Όχι.
2: Γιατί στο 90% του κόσμου, ίσως και παραπάνω, οι καταθέσεις ήταν εγγυημένες.
0: Ναι,
2: οι μεγάλες καταθέσεις δεν ήταν εγγυημένες.
0: Μπράβο.
2: Ο κόσμος δεν είχε κανένα πρόβλημα.
0: Ναι. Έχει δίκιο. Τι είπε τώρα, ότι αν κλείναν οι τράπεζες, υπήρχαν οι εγγυήσεις μέχρι 100.000 ευρώ. Τις οποίες εγγυήσεις τις αύξησε ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Και υποχρεωτικά ακολουθήσαν και όλες οι άλλες τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ήταν μέχρι 20.000. Άπαξ λοιπόν και ήταν εγγυημένες οι καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ, έρχεται ο Χρήστος και λέει, αφού η Ελστάτ λέει ότι το 87% των καταθετών έχει καταθέσεις μέχρι 10.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και από αυτούς το 98% έχει καταθέσεις μέχρι 1.000 ευρώ, άρα οι καταθέσεις ολωνώνε.
2: Έτσι, ήταν εγγυημένες.
0: Ναι, ποιον δεν ήτανε, τον
2: μεγαλοκαταθετών.
0: 17% που ήτανε πάνω από 10.000. Πόσοι από αυτούς ήταν πάνω από 100.000, το 3%.
2: Έτσι.
0: Ποιο είναι το 3%, αυτοί που μας διοικούν.
1: Η τελευταία ερώτηση είναι αν με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχει τις αποφάσεις για όλες τις τράπεζες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μετά το 14.
1: Μετά το 14, σωστά.
0: Μέχρι το 14,
1: δηλαδή οι αποφάσεις.
0: Όλα ευθύνεται η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας.
1: Ναι, μπορούν να αλλάξουν πράγματα στα κράτη.
0: Μπορούν.
1: Μπορούν.
0: Επειδή ακριβώς δεν παίρνονται στα κράτη. Μέχρι το 2014 έγινε το πανηγύρι που ήταν ο κεντρικός τραπεζίτης.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε έχει έρθει μετά χρησιμοποιείται υπέρ του καταναλωτή. Η δυσκολία είναι να χρησιμοποιηθεί, γιατί για να χρησιμοποιηθεί ενσωματώνεται με νόμο από εμάς και εφαρμόζεται ο νόμος πάλι από εμάς. Αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ήμασταν σκλάβοι. Τώρα είμαστε απλά υπόδουλοι.
1: Λοιπόν, σημειώνω τις εκφράσεις σας, κύριε Στάμο. Λοιπόν, Λεωνίδας Στάμος, Χρήστος Πετράκος, δικηγόροι Παραλιοπάγος, σας ευχαριστώ που απαντήσατε σε ερωτήματα ακροατών στον Αθήνα 984 για μια ακόμα φορά και θα επαναλάβουμε το παρατηρητήριο.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βίβλιο Χαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βίβλιο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Σούσα Μούρκας.
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμε News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
4: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε ραδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος. Ζήσε την αλλαγή.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Τα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός χαρακτηρίζονται από πάθος. Εμείς δεν κοιμόμασταν για μία εβδομάδα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι η δύναμή του. Ο Παναθηναϊκός όμως έχει γίνει πιο ομάδα σε σχέση με πέρσι. Ο Νίστρουπ δουλεύει σωστά. Τόνισε μεταξύ άλλων ο παλέμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Νίκος Βαμβακούλας στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Ο Λάζαρος Ρότα ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε και τέθηκε στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το Σαββατιάτικο αγώνα με τον Όφη. Ξεκίνησε η ελεύθερη διάθεση εισιτηρίων για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 4 Νοεμβρίου στην Όλγουιν Αρένα. Παρουσία του Ιβάν Σαββίδη πραγματοποιήθηκε σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Είμαι πάντα δίπλα σας. Πιστεύω πάρα πολύ ότι μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να παίξουμε Champions League. Και θέλω να το πιστεύετε κι εσείς. Τα λόγια του ιδιοκτήτη της Ασπρόμα Βρισπαέ, ο οποίος ανακοίνωσε την επανένταξη του Δημήτρη Σαραϊδάρη στο team της πρώτης ομάδας. Την αποκάλυψη πως ο Παναθηναϊκός κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Μπάλτικα τον περασμένο Σεπτέμβριο για τον 25χρονο αριστεροπόδαρο αμυντικό από το Μάλι Νέιθαν Γκασαμά, έκανε ο αθλητικός διευθυντής της ρωσικής ομάδας Αρμέν Μαργκαριάν, ο οποίος τόνισε πως δεν μπορούσαν να αποδεχθούν την πρόταση γιατί δεν θα έβρισκαν την τελευταία μέρα των μεταγραφών αντικαταστάτη του. Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου, ένιωσα ότι έκανα το χρέος μου. Ήταν τα λόγια του Διευθυντή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνησης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Νίκου Γαβαλά στην εκπομπή του Γιώργου Ιωάννου μετά την έκδοση του βιβλίου του «Η γέννηση ενός θρύλου». Δηλώσεις στο Ολυμπιακός TV έκανε ο πρώην ποδοσφαιριστής των Ερυθρολεύκων Τζιοβάνι, ο οποίος χαρακτήρισε τους Πειραιώτες δεύτερό του σπίτι και την Ελλάδα οικογένειά του. Το 2029 αναμένεται να είναι έτοιμο το νέο Γιώργιος Καρεσκάκης που θα έχει χωρητικότητα 54.000 θέσεων. Ο Ισπανός διαιτητής Ερνάντεθ Ερνάντεθ ορίστηκε να διευθύνει τον ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την έκτη αγωνιστική της Super League. Ο Γιώργος Κόκκινος σφυρίζει στο ΑΕΚ Όφη, ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Αναλυτικά οι ορισμοί στο 943sports.gr. Ο Νίκος Πλώτας υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση στον αριστερό αγκώνα με μερική ρήξη του ολένιου πλάγιου συνδέσμου στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή και θα μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ταξίδεψε για προσωπικούς λόγους ο Ντόντα Χολ, ο οποίος θα επιστρέψει στην Ελλάδα αύριο και θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτσόκα για τον αγώνα της Παρασκευής με την ΕΦΕΣ. Διαθέσιμη για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Φενέρ Μπαχτσέ είναι η Φάλκε Ρογκαβόπουλος. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Χουάντσο. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά. Όχι μόνο στην άμυνα, έχει πολλές επιλογές σαν ομάδα. Δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εν ώψη του αυριανού αγώνα. Υπάρχει μικρή αντιπαλότητα με τη Φενέρ Μπαχτσέ. Είναι η πιο δύσκολη φετινή πρόκληση για εμάς μέχρι στιγμής. Ανέφερε ο Τζέριαν Γκραντ. Πρεμιέρα στο Basketball Champions League για την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τη Βίλμπα στη Σανέλ Αρένα. Στη διάθεση του Dragan Sakota βρίσκεται ο Δημήτρης Κατσίβελης. Εκτός έμεινε ο Derek Williams και οι τραυματίες Greg Brown και Sean Fizel. Τζάμπολ στις 7. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Eurocup, ο Άρης φιλοξενεί στις 8 την Ισπανική Σαν Πάμπλο Μπούργκος. Ο Βασίλης Πανούλης δεν μπορεί να υπολογίζει στο Στέφαν Γιόβιτς. Αυτή την ώρα ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται τη ρουμανική Κραϊόβα για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Στις 7.30 ο Προμηθέας Πατρών κοντράρεται εκτός έδρας με την Τρέπκα από το Κόσοβο. Την επέκταση συμβολέου του Μικέλ Αρτέτα ανακοίνωσε η Arsenal με τον Βάσκο τεχνικό να παραμένει στους κανονιέριδες για τα επόμενα 4 χρόνια. Με τον γαλλικό εμφύλιο Paris Villeurbanne στις 10 παρατέταρτο ανοίγει η αυλαία της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague. Το τέλος της λειτουργίας της ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ της Μονακό, η οποία δεν κατάφερε να βρει λύση στα οικονομικά της προβλήματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, 8 λεπτά μετά τις 6. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου του 2026, ξεκινάμε και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, με την εκπομπή Sports On Air Live. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής.

Πάμε να θυμίσω για τους καινούριους φίλους που έχουν έρθει στην παρέα μας τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 6-98-45-21-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση

0: 12 λεπτά μετά τις 6, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τώρα θα πάμε σε ένα πολύ καλό φίλο, ο οποίος έχει στο παλμαρέ του τα πάντα. Έχει ποδόσφαιρο, έχει μπάσκετ, έχει πόλο, αλλά και μαραθώνιο. Θα μας μιλήσει, ήταν σε συνέντευξη τύπου για τον αυθεντικό μαραθώνιο του 2026 εδώ στην Αθήνα. Ο Νίκος Κατσάτσος ήταν εκεί, το παρακολούθησε και θα μας ενημερώσει. Γεια σου Νίκο.
1: Γεια σου Σάκη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα φίλε. Έχεις και το μαραθώνιο, θα τρέξεις?
1: Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τρέξω.
0: Άλλο καλύπτω το γεγονός και άλλο τρέχω φίλε, άλλο πράγμα. Εγώ λέω, άκου, έχω ιδέα, εγώ λέω να το καλύψεις τρέχοντας.
1: Ωραία.
0: Καλή ιδέα δεν είναι?
1: Όντως, πολύ καλή ιδέα.
0: Για πες μας, τι έγινε σήμερα?
1: Λοιπόν, ουσιαστικά σήμερα στις 7 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη, είχαμε την συνέντευξη τύπου στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης για τον αυθεντικό μαραθώνιο Αθηνών 2026, τον 43ο αυθεντικό μαραθώνιο, μαραθώνιο Αθηνών, ο αυθεντικός, όπως ονομάζεται, αφιερωμένος στην μνήμη του Βαλκανιονίκη Γρηγόρη Λαμπράκη, να το πούμε λίγο και αυτό στον κόσμο. Τώρα, το τι έγινε στην συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, στη σημερινή συνέντευξη τύπου μίλησαν η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, η Σοφία Ισαγκοράφα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, ο Νίκος Χαρδαγιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής, η Βασιλική Κουτσούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, ο Γιώργος Ζούμας, υπεύθυνος χορηγιών της All Win, πρώην ΟΠΑΠ, και ο Στέργιος ο Τσίρκας, ο δήμαρχος Μαραθώνα. Βρέθηκαν και οι έξι που αναφέραμε προηγουμένως σήμερα στο θέατρο του Μουσείου Ακρόπολης, εκεί όπου υπόθηκαν διάφορα. Θα ξεκινήσουμε λίγο με το τι υπόθηκε από την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, mm-hmm. από την Σοφία την Σαγκοράφα, όπου εννοείται πως ανέφερε ότι τη δική του μαγεία, την δική του αξία, ο οποίος αυτός αγώνας ενώνει κόσμο από όλο τον πλανήτη σε μια μεγάλη και μοναδική διαδρομή, ενώ παράλληλα τόνισε ότι φέτος είναι ένας διαφορετικός αγώνας, γιατί είναι τα πρώτα βήματα για μια νέα εποχή. Ποια είναι αυτή η νέα εποχή? Ότι πλησιάζουμε στο 2030, εκεί όπου η Ελλάδα θα φιλοξενήσει το πρώτο ενιαίο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου, και ουσιαστικά θέλουν να ξεκινήσουν τις δυνατές διοργανώσεις μέχρι το 2030 από φέτος. Πού δεν θα πάμε τώρα, Σάκη?
0: Να πάμε στην Ακρόπολη για καφέ.
1: Αυτό μπορούμε να το κανονίσουμε.
0: Εσύ όπως ό,τι θες εσύ, από που θες εσύ ξεκίνα. Απλά να πούμε ότι διοργανώνεται ο μαραθώνιος αυτός, ο αγώνας αυτός τέλος πάντων, από τον ΣΕΓΑΣ και την περιφέρεια Αττικής, έτσι?
1: Εννοείται. Και έδωσες και πολύ ωραία πάσα για να δούμε λίγο και την τοποθέτηση του Νίκου Χαρδαγιά. Εννοείται πως δεν μπορείς, δεν θα διαβάσουμε ολόκληρες τοποθετήσεις.
0: Τα πιο κύρια σημεία
1: που ουσιαστικά για τον Νίκο Χαρδαγιά μπορούμε να πούμε ότι πέρα το γεγονός ότι ευχαρίστησε τον και τον ΣΕΓΑΣ για τη συνεργασία που έχουν για την διοργάνωση του αυθεντικού μαραθωνίου, που εντάξει αυτό είναι περίπτωση να το πούμε, αυτό το οποίο όμως μπορούμε να πούμε είναι ότι χαρακτήρισε τον μαραθώνιο ως ένα στοίχημα για τις αξίες τις οποίες θα περάσει ο κόσμος στις επόμενες γενιές, ενώ ταυτόχρονα πρόσθεσε ότι το όνειρο του Μίλτου Τεντόγλου και του Εμμανουήλ Καραλή δεν έχουν κανένα κόστος αυτά τα όνειρα τα οποία έχουν όλα αυτά τα παιδιά τα οποία είναι στον αθλητισμό και κάθε μέρα ονειρεύονται για το βήμα παραπάνω. Αυτό ήταν το κομμάτι που είπε ο Νίκος Χαρδαγιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής. Πάμε λίγο και στον Ισίδωρο Κούβελο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Εν τω μεταξύ, κάτι το οποίο ξέχασα, το οποίο πρέπει να το πω και να το γνωρίζει ο κόσμος. Φέτος, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα της κυρίας Σακοράφα, ο Μαραθώνιος θα ξεπεράσει τις 85.000 συμμετοχές. Και παράλληλα σε αυτές τις 85.000 συμμετοχές θα έχουμε και την συμμετοχή 20 elite αθλητών από όλον τον πλανήτη, χωρίς όμως να αναφερθεί κάποιο όνομα. Απλά έχουμε γνωστό το γεγονός ότι θα έχουμε 20 elite δρομής από όλο τον πλανήτη σε αυτό το διήμερο μαραθωνίου 7 και 8 Νοεμβρίου, γιατί έχουμε τα 5 χιλιόμετρα, έχουμε 10 χιλιόμετρα, έχουμε φοιτητικό αγώνα στα 5 χιλιόμετρα, οπότε ουσιαστικά ο αγώνας του μαραθωνίου που είναι την Κυριακή στις 8 Νοεμβρίου κλείνει αυτό το διήμερο πρόγραμμα του αθλητικού μαραθωνίου 2026. Τώρα, για τον Ισίδωρο Κούβελο, ουσιαστικά θα ξεκινήσουμε με μια είδηση που είπε ο Ισίδωρος Κούβελος, καθώς όπως αποφασίστηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την διεύθυνση του Παναθηναϊκού Σταδίου, του σταδίου το οποίο θα τερματίσουν οι αθλητές την 8η Νοεμβρίου τον αγώνα τους, ο οποίος θα ξεκινήσει από τον Μαραθώνα, θα την αναλάβει ο Σπύρος Ανδριόπουλος, πρώην δρομέας μεγάλων αποστάσεων και κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ του Μαραθωνίου, και εννοείται πως το ευχήθηκε κιόλας και καλή αρχή, δεν υπήρχε κάποια αμφιβολία για την απόφαση την οποία πάθηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, καθώς συμφώνησε και ο Σέβας σε αυτό, ενώ και ο Ισίδωρος Κούβελος είπε για την μαγεία του Μαραθωνίου. Τώρα θα πάμε στον Δήμαρχο Μαραθωνίου, τον Στέργιο τον Τσίρκα, ο οποίος...
0: Τον Δήμαρχο Μαραθώνα, όχι Μαραθωνίου.
1: Μαραθώνα. Του Μαραθώνα, ναι, έχεις δίκιο.
0: Γιατί νόμιζα ότι κάνανε...
1: θα μπορούσε.
0: Κοίτα, γλώσσα σου στην πέρδα σου λίγο, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι, δεν πειράζει. Θα την ξεγλωσσέψουμε.
0: Έτσι, μπράβο. Μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, ο Στέργιος ο Τσίρκας, λοιπόν, ο Δήμαρχος του Μαραθώνα, ανέφερε ότι... ότι ουσιαστικά οι προσδοκίες, με τον τρόπο του ανέφερε, ότι οι προσδοκίες κάθε χρόνο για την διοργάνωση του μαραθωνίου ανεβαίνουν, και ότι ανεβαίνει ο πύχης ουσιαστικά, γιατί όπως και πέρσι θέλουν έτσι και φέτος οι διοργανωτές να είναι όλα τέλεια, και εννοείται πως στάθηκαν πάρα πολύ και στην συνεργασία με την περιφέρεια Αττικής. Είχαμε και την τοποθέτηση και της Όλγας Κεφαλογιάννη, της Υπουργού του Τουρισμού, μέσω της Βασιλικής Κουτσούκου, όπου ουσιαστικά ανέφερε ότι η τελική ευθεία είναι ότι φτάσαμε στην τελική ευθεία, ότι το διήμερο 7-8 Νοεμβρίου η Ελλάδα είναι έτοιμη να γίνει το κέντρο του κόσμου, να φιλοξενήσει αθλητές από όλον τον πλανήτη, εννοείται πως υπήρχαν και οι ευχαριστίες. Ενώ να πούμε λίγο και για τον Γιώργο Ζούμα, τον υπεύθυνο χορηγιών της All Win, του πρώην ΟΠΑΠ, που να πούμε στον κόσμο ότι η All Win είναι ο βασικός χορηγός του αθλητικού μαραθωνίου Αθηνών 2026, που ουσιαστικά εννοείται πως ανέφερε ότι είναι μεγάλη τιμή για την εταιρεία, για ακόμα μία χρονιά να είναι ο μεγάλος χορηγός του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος, το οποίο διεξάγεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Ενώ παράλληλα εννοείται πως οι προσδοκίες, μπορούμε να πούμε αυτό, ότι με όσα είπαμε και όσα προσθέσαμε, ότι οι προσδοκίες αυτών των οποίων μίλησαν και γενικά των διοργανωτών, ουσιαστικά μέχρι τουλάχιστον το 2030 που θα γίνει το πρώτο ενιαίο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου, έχουν αυξηθεί ουσιαστικά οι προσδοκίες για τις διοργανώσεις. Έχουμε και άλλες δύο τοποθετήσεις. Ουσιαστικά η μία τοποθέτηση ήταν από τον νομικό από τον νομικό σύμβουλο του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, από τον Βασίλη Κωνσταντίνου δηλαδή, αυτός είναι ο νομικός σύμβουλος του Προέδρου, ο οποίος έδωσε και αυτός το μήνυμά του, έδωσε τιμή καλή τύχη στους αθλητές, είχε πει ότι είναι μεγάλη τιμή για την συνεργασία που κάνει η Βουλή των Ελλήνων, γιατί και η Βουλή των Ελλήνων θα είναι χορηγός του αυθεντικού μαραθωνίου, και είπε ότι είναι μεγάλη τιμή για την Βουλή να βρίσκεται, την Ελληνική Βουλή να βρίσκεται και να βοηθάει για την διεξαγωγή αυτού του μαραθωνίου, ο οποίος έρχεται τις επόμενες μέρες. Ενώ στο τέλος της συνέντευξης παρουσιάστηκε και το μετάλλιο, αλλά όχι το μετάλλιο, αλλά και η φανέλα την οποία θα φοράνε οι αθλητές στον αθλητικό μαραθώνιο Αθηνών, φτιαγμένη από την Adidas, η Adidas η οποία διανύει την 25η χρονιά συνεργασίας με τον ΣΕΓΑΣ. Το μετάλλιο το οποίο φτιάξανε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μετάλλιο, το οποίο από την μπροστινή πλευρά απεικονίζεται το ομικρόν, που είναι το 7ο γράμμα της λέξης μαραθών. Από μέσα εννοείται πως είναι ένα περιστέρι το κλαδάκι το μικρό, το οποίο έχουμε δει και σε άλλα αθλητικά γεγονότα. Επίσης, να πούμε λίγο ότι υπάρχει και μια λεπτομέρεια σε αυτό το μετάλλιο, ότι από την πίσω πλευρά, του μεταλλίου έχουμε την λεπτομέρεια του Παναθηναϊκού Σταδίου, που ουσιαστικά είναι τύπος Παναθηναϊκό Στάδιο, είναι ο τερματισμός αυτού του μεγάλου αγώνα. Και εννοείται να πούμε πως ο Κώστας Κεντέρης επίσης, εννοείται πως αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι παρουσίασε την φανέλα οι αθλητές, όπου στην προστινή πλευρά της φανέλας θα απεικονίζεται ένα γραφικό με 8 γραμμές από τα 8 γράμματα της λέξης μάραθον. Είμαστε ήδη στην τελική ευθεία, πράγματι έχουμε ένα μήνα ακόμα για τον μαραθώνιο.
0: Ακριβώς, να θυμίσουμε ότι είναι η ημερομηνία των αγώνων. Η ημερομηνία είναι 7 και 8 του Νοέμβρη, έτσι.
1: Ναι, 7 Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα θα ξεκινήσουν 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα.
0: Σάββατο και Κυριακή είναι οι ημέρες, ναι.
1: Βραδινός αγώνας για τους φοιτητές. Στις 8 η ώρα θα ξεκινήσουν, το πρωί της Κυριακής, θα ξεκινήσουν τα 10 χιλιόμετρα. Και στις 8.30, δηλαδή μισή ώρα μετά την έναρξη των 10 χιλιόμετρων, θα έχουμε και την έναρξη του Μαραθωνίου Αθηνών, που ελπίζουμε να δούμε ακόμα μια ωραία διοργάνωση, γιατί ο Μαραθώνιος είναι ένας αγώνας ο οποίος ουσιαστικά, για να θυμάται και ο κόσμος, ξεκίνησε προς τιμήν του Φιδιππίδη. Από την στον Ενική Κάμεν, όταν είπε τον Ενική Κάμεν τη μάχη μαραθώνος.
0: Μάλιστα.
1: Το ξέρει ο κόσμος αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ουσιαστικά ξεκίνησε προς τιμήν του Φιδιππίδη και έχει γίνει παράδοση.
0: Εξού και οδός Φιδιππίδου.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, που πρέπει να αναφέρουμε?
1: Όσον αφορά αυτό, όχι, απλά να πούμε ότι, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι θα γίνει ο τερματισμός στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Να πούμε ότι το Παναθηναϊκό Στάδιο έχει ανακαινιστεί, το έχουν καθαρίσει στις κερκίδες και έβαλαν μπλε ταρτάν στον στίβο, οπότε θα έχουμε έναν διαφορετικό τερματισμό.
0: Αναλυτικότατος, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Σάκη.
0: Καλή συνέχεια, Νίκο μου, να είσαι καλά.
1: Yeah.
0: Ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, φίλες και φίλοι. Παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου για τον 43ο αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο αμφιθέατρο Δημήτριος Παντερμαλής του Μουσείου της Ακρόπολης. Και φυσικά μας ενημέρωσε ο φίλος μου ο Νίκος. Yeah. Εμείς θα πάμε τώρα στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε, εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο.
6: Ελλήνη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 6:30.
9: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι, ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
13: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
13: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
13: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

6-98-45-21-8-21, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Μέχρι και τις 9 λοιπόν. Γεια σου ρε φίλε Τάκη. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Καλησπέρα στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει. Καλή εκπομπή Σάκη και καλησπέρα και στους ακροατές σας. Σας ακούμε και σήμερα και είμαστε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην εκπομπή μας, λέει φίλοι μας, είναι και από τη Λευκάδα. Στέλνοντας μια πολύ όμορφη φωτογραφία από το εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής στην όμορφη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Τι μας έχει σήμερα εσύ Σάκη μαζί με τους εκλεκτούς reporters. Έχω εμπιστοσύνη λέει σε σένα. Σε σένα Σάκη, κάτι καλό. Αναμένω, ευχαριστώ Βίκη, καλή επιτυχία στον Άρη. Ενημερωμένη σε βλέπω Βίκη μου, μπράβο. Παίζει ο Άρης, παίζει και η ΑΕΚ. Με 7 η ώρα είναι το τζάμπολ στην μπασκετική ΑΕΚ. Ο Γιώργος Ιωάννου θα είναι εκεί, θα μας ενημερώνει. Οι καλύτεροι ρεπόρτες είναι ακροατές. Βίκη μου, παίρνεις άριστα, μπράβο. Λοιπόν, άλλο ένα απόγευμα. Συντονισμένοι στο 943 Ελλάδα, Ιντερβέτεν Sports. Καλησπέρα, καλέ μου φίλε Σάκη. Σε σένα και στους συνεργάτες σου, καλησπέρα και στη μεγάλη παρέα που ακούω, όπου και αν είναι, Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Την καλησπέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους μου, τον Κώστα τον Σαμαθράκη και τον Σωτήρη τον Γεωργίου. Αλέξανδρε, εννοείται θα τους μεταφέρω, λογικά ακούνε κιόλας. Ο Κώστας θα βγει μετά τις 7 και μετά τις 8.30 ο φίλος μου ο Σωτήρης. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Καλησπέρα Σάκη σε σένα και στους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Ντερβέτεν Sports, για γωνιά της γης και αν βρίσκονται. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια σε όλους. Μπορείτε βέβαια, πολύ σωστά τα λέει εδώ η φίλη μας η Γεωργία από τον Ασπρόπυργο. Μπορείτε να μας ακούτε βέβαια μέσα από το site του σταθμού, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά της γης και αν, και αν είστε. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει καλησπέρα Σάκη, ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζεις σχετικά με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, αν θα προχωρήσει τελικά σε ακόμα μία μεταγραφή σέντερ. Σε ευχαριστώ και καλή εκπομπή. Αυτή την ερώτηση θα την μεταφέρω και στο Σωτήρη, αν συνεχίζει να ακούς μετά τις 8.30. Αλλά από ό,τι έχουμε πει με τον Σωτήρη, το κοιτάζει ο Παναθηναϊκός αυτό και ίσως περιμένει κάτι από το NBA, εκτός αν πληρώσει κάποιο συμβόλαιο και πάρει κάποιον άλλον παίκτη. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός πονάει σε αυτή τη θέση και δεν πονάει τώρα. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να είχε πάρει έναν κανονικό σέντερ όταν τραυματίστηκε ο Λεσόρ. Αυτό φάνηκε, έτσι. Πέρα από τα υπόλοιπα και ένας λόγος που πέρυσι ο Παναθηναϊκός δεν πήγε καν στο Final Four της Ευρωλίκα ήταν και αυτό.

Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Μάνο, στο Σταραμόπουλο. Καλησπέρα στο φίλο του Βασίλη την Εύη στο Ήλιον, συγγνώμη. Καλησπέρα στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη. Στο φίλο τον Γιώργο στο Εγάλεο. Στο φίλο τον Αποστόλη. Στο φίλο τον Αντώνη στην Ανάβησο. Στο φίλο μας τον Λάζαρο στο

Να σας πω, σήμερα έχουμε ένα μάτς για την Ευρωλίγκα. Στις 10 παρατέταρτο η Πάρη υποδέχεται τη Βιλερμπάν. Έχουμε όμως μάτς για το Eurocup στις 7, Κλούζνα Κοπα Βενέτσια. Στις την ίδια ώρα Μπάλκαν Μπαχσέ Σεχίρ Κολεγί. Στις 8 ένα παιχνίδι με ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Άρης υποδέχεται την Σαν Παμπλό Μπούρκος. Την ίδια ώρα Τσέμτζιν Νεπτούνας. Στις 8.30 Τορτών Αλεμάν. Στις 9 MBC Ρώμα Πανεβέζης και στις 9.30 Μανδρέσα Ράτιο Φαρμ Ούλμ. Πάμε στο Champions League του μπάσκετ, όπου στις 7 που σας είπα η ΑΕΚ υποδέχεται τη Σαλόν Βίλπας. Γιώργος Ιωάννου θα είναι εκεί, θα μας ενημερώνει. Την ίδια ώρα Σάβια Πράγα Άλμπα Βερολίνου. Τρανζοσπορ Ναντέρ Γιουβέντους Ουνικάχα. Στις 9 Αντβέρπ Τζάιαντς Ζομπαθέλη. Αβόνι Πόρτο. Σουμπότιστα Βέκτα. Και στις 9.30 Μούρθια Βαρέζε. Για όλα αυτά τα μάτια φυσικά θα έχετε ενημέρωση εδώ από το σταθμό μας, από τον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα σας, λέει ο φίλος ο Πέτρος. Λες να δούμε να την Πέμπτη. Πέτρο μου, να δούμε την Πέμπτη. Δύσκολος απίθανο. Διαθέσιμη, όπως είπε και ο ίδιος ο Μπράντοβιτς, είναι η Φάλα Ψωνατής και ο Ροκαβόπουλος. Οπότε δεν θα δούμε να την Πέμπτη.

Πάντως σιγά σιγά θα επιστρέψει και ο Ναν, θα επιστρέψει και ο Σλούκας. Να δούμε τι γίνεται και με τον Ερναγκόμα, ώστε να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

0: Πάμε, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε τον Μάριο Μαντσάκο. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ. Μαρία, καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλά, εσύ?
0: Όλα καλά. Σιγά-σιγά πάμε προς το Σαββατοκύριακο. Τετάρτη σήμερα, έτσι.
1: Να μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς πρωταθλήματος.
0: Καιρός ήταν, ε?
1: Αφήσαμε πίσω τις εθνικές ομάδες. Καιρός ήταν, καλά το είπες. Δράση για την ΑΕΚ το Σάββατο το απόγευμα στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στον Όφη. Εκεί όπου σίγουρα προβλήματα είναι δύο, και απουσίες όπως όλα δείχνουν του Βάργα με τον Στρακώσα, και μένει να δούμε τι θα δείξουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Ζούμπκοφ, γιατί ακόμα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ο Ρώτα επέστρεψε στις προπονήσεις και παίρνει φανέλα βασικού για την αναμέτρηση με τους κριτικούς. Και φυσικά ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει τα πλάνα του για αυτό το παιχνίδι, το οποίο θέλει και ο ίδιος αλλά και οι ποδοσφαιριστές του να κερδίσουν, να κρατήσουν απόσταση αναπνοής από την κορυφή, γιατί θυμίζω υπάρχει και το ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Που εκεί λογικά θα χαθούν βαθμοί.
1: Ναι, μπορεί να χάσουν βαθμούς.
0: Ναι. Ο Ρώτα, από ό,τι καταλαβαίνω, αφού είναι έτοιμος, πάει για βασικός, έτσι?
1: Ναι, ναι, βασικός ο Ρώτα, εννοείται. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο θέμα, έχει φουλάρει, έχει μπει στις προπονήσεις.

0: σενάριο, είτε κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή.
1: Κοίτα, αυτό, δηλαδή, αυτό το σενάριο παίζει πιο πολύ για μένα, με την έννοια ότι να υπάρχει και ένας επιθετικός στον πάγκο. Κατάλαβες, ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Πόσο μάλλον όταν ο Ζήνη είναι ποδοσφαιριστής που έρχεται από τον πάγκο και προσφέρει πολλά περισσότερα σε σχέση με όταν ξεκινά βασικός. Είναι έτσι το καλούπι του. Προσφέρει όντως όταν έρχεται από τον πάγκο ο Αγκολέζος.
1: Ναι, δίνει μια ζωντάνια στην ομάδα, ρε παιδί μου. Είναι...
0: Ναι, μια ορμή, μια ζωντάνια, μια πίεση, σίγουρα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αυτή η διακοπή των τριών εβδομάδων μένει να δούμε αν θα έχει επηρεάσει και την ΑΕΚ, διότι έχουν αλλάξει οι κανονισμοί, είναι για πρώτη φορά αυτή η μεγάλη διακοπή. Θα δούμε πραγματικά, γιατί πρόκειται και για ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Όφη είναι μια ομάδα που είναι αυτό που λέω ομάδα του προπονητή της, έχει δουλέψει πάρα πολύ, έχει καλά τρεξίματα, έχει καλούς ποδοσφαιριστές, στηρίζεται σε ένα σύνολο Ελλήνων ποδοσφαιριστών, μπορεί να χτυπήσει με αντεπιθέσεις στα μεσοδιαστήματα. Επίσης έχει κάνει τη ζημιά στην ΑΕΚ, άρα η ΑΕΚ πάει ψηλιασμένη στο παιχνίδι του Σαββάτου, γιατί έχει χάσει ένα Super Cup η Ένωση, έχει έναν αποκλεισμό περσινό από το κύπελο, άρα νομίζω δεν θέλει κάποιο άλλο στραβοπάτημα απέναντι στον Όφη.
1: Ναι, έχει πάρει τον αέρα της ΑΕΚ, Όφη.
0: Ναι, εγώ καλά το λες. Έχει πάρει τον αέρα της ΑΕΚ στα τελευταία παιχνίδια και θα πρέπει να το διαχειριστεί σωστά ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι γίνεται το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί η ΑΕΚ έχει μια άλλη ορμή στη Νέα Φιλαδέλφια φέτος ειδικά. Παραμένει αίτητη. Τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες, έχει πετύχει 13 γκολ και έχει δεχθεί μόλις 3.
1: Και εγώ θα συμπληρώσω και συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι το έχουμε ξαναπεί εδώ στις κουβέντες που κάνουμε. Θα δούμε το πώς θα επιστρέψουν οι ομάδες, όχι μόνο η ΑΕΚ αλλά και ο Όφη και οι υπόλοιπες ομάδες από αυτή τη μεγάλη διακοπή. Ναι, μένει και ορμή η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτή την ΑΕΚ θα δούμε. Για μένα είναι ένα ερωτηματικό για όλες τις ομάδες, έτσι.
0: Βέβαια, και μιλάμε για μια ΑΕΚ που, όπως έλεγα, στις 5 πρώτες αγωνιστικές παραμένει αίτητη στην βαθμολογία με 11 βαθμούς. 3 νίκες, 2 ισοπαλίες, 13 γκολ. Έχει δεχθεί μόλις 3. Τελευταίο δείγμα γραφής, το σημαντικό διπλό με 2-1 απέναντι στο Βόλο στο Παμφεσσαλικό, με τον Λούκα Γιώβης να πετυχαίνει και τα δύο τέρματα της Ένωσης. Αυτή η διακοπή είναι ένα ερωτηματικό.
1: Βέβαια,
0: στις περσινές διακοπές η ΑΕΚ επέστρεφε και έχει έναν απολογισμό 3 νικών, μιας ισοπαλίας και μιας ήττας. Η ήττα ήταν από τον Ολυμπιακό και από τότε η ΑΕΚ δεν έχει ξαναχάσει. Αν τα καταφέρει απέναντι σε Όφη και Πανετολικό, θα μιλάμε ότι για ένα χρόνο η ΑΕΚ είναι αίτητη. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Έχουν επιστρέψει οι διεθνείς ή επιστρέφουν σιγά σιγά?
0: Οι τελευταίοι επιστρέφουν σήμερα αύριο βασικά, αύριο επιστρέφουν, να το πω πιο σωστά. Θα είναι όλοι μαζί αύριο στην αυριανή προπόνηση για να ξεκινήσουν όσοι έρχονται και για να συνεχίσουν όσοι είναι εδώ ήδη την προετοιμασία τους για το Σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Όφη.
1: Ένα άλλο θέμα είναι και ο Μάγερ, και το λέω αυτό γιατί ναι, ήταν στην εθνική του, δεν αγωνίστηκε και λεπτό στα 4 μάτς, στα 3 μάλιστα εκ των οποίων ακριβώς ήταν και εκτός αποστολής. Και από άποψη ψυχολογίας, γιατί ξέρεις, πας στην εθνική ούτε ένα λεπτό, γιατί μιλάμε, ο Μάγερ είναι ένας πολύ καλός παίκτης, δεν είναι ένας παίκτης που ξεκινάει στην εθνική πρώτη φορά να εγκληματιστεί. Είναι άλλη ψυχολογία αυτή και άλλη αυτή με το Μάγερ. Έτσι νομίζω. Μπορεί το παιδί να μην υπάρχει κανένα θέμα. Έτσι απλά το βάζω στην κουβέντα. Δεν ξέρω αν έχει επηρεαστεί δηλαδή είτε στο πνευματικό είτε και στο αγωνιστικό κομμάτι.
0: Ναι, νομίζω, επειδή μιλάμε για τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές, θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει επηρεαστεί. Γιατί έχει παίξει σε σημαντικά πρωταθλήματα.
1: Ναι, και έχει τεράστια εμπειρία το.
0: Έχει τεράστια εμπειρία. Δεν αγωνίστηκε στην εθνική ομάδα Κροατίας. Είναι ξεκούραστος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, να το δούμε, γιατί θα πάρει φανέλα βασικού ο Μάγερ. Θα είναι στο δεξί άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής. Αριστερά, λογικά, θα είναι ο Κοϊτά. Δηλαδή, δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα με αυτά που γνωρίζουμε σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια ο Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά καλό θα είναι να περιμένουμε γενικότερα, εγώ θέλω να δω την εικόνα της ΑΕΚ, πώς θα μπει στον αγωνιστικό χώρο, γιατί αυτό το διάστημα τριών εβδομάδων, με τα δύο μονοφιλικά που έδωσε η ομάδα, με τους διεθνείς που έλειπαν, με τις τρεις απουσίες των τραυματιών, με τις ελάχιστες προπονήσεις, έχει πολλά ερωτηματικά. Όχι μόνο η ΑΕΚ, γενικότερα όλες οι ομάδες της Super League.
1: Καλά, ναι, σίγουρα. Να πούμε ότι ο ισχυρός άδρας ΠΑΕ Βόλος και δήμαρχος Βόλου, ο κύριος Αχιλλέας Μπέος, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20.000 ευρώ για τα όσα είχε δηλώσει μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ. Από την

0: Αρχική Επιτροπή της ΕΠΟ.
1: Λογικό, εγώ θα σου πω. Γιατί δήλωσε πράγματα τα οποία ειδικά οι χαρακτηρισμοί δεν έπρεπε να τους κάνει.
0: Εντάξει, ο καθένας με αυτά που λέει.
1: Κρίνεται σίγουρα.
0: Έτσι, ακριβώς. Υπεύθυνος.
1: Να πούμε ότι εισιτήρια,
0: αυτό θα,
1: εκεί θα σε εισιτήρια για Ρεάλ δεν θα βρουν, και γιατί έχουν εξαντληθεί.
0: Τελειώσανε.
1: Τελειώσανε. Όταν υπήρχε 4 ώρα η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων, για τον κόσμο δηλαδή αυτούς που δεν έχουν εισιτήριο διαρκείας, καταλαβαίνεις ότι εξαφανίζονται. Περιμένουμε και μια επίσημη ανακοίνωση βέβαια από πλευράς ΠΑΕ ΑΕΚ, αλλά ναι, έχουν κάνει φτερά. Ακόμα βέβαια ο κόσμος ΣΑΕΚ συνεχίζει, ψάχνει, μπαίνει και να μπει στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ θα δεις ότι εξαντλήθηκαν. Δεν ξέρω αν έχουν εξαντληθεί και ο χώρος πάρκινγκ που δίνει εκεί το Ιωνικό Κέντρο, που είναι με το που βγαίνεις από τον Περισσό, εκεί ένας χώρος προσφέρει ένα χώρο πάρκινγκ, βέβαια με ποσό, με πληρωμή είναι. Μπορεί να εξαντλήθηκαν και εκεί οι χώροι στάθμευσης.
0: Ένα ιστήριο με Ρεάλ, λέει ένας φίλος εδώ.
1: Εγώ το δικό μου το έδωσα σε φίλο πάντως.
0: Γιατί
1: δεν θα καταφέρω να είμαι στο γήπεδο.
0: Λόγω
1: άλλων υποχρεώσεων.
0: Κατάλαβα, αλλά σε αυτόν τον αγώνα όμως, φίλε, θα ήθελες πάρα πολύ να είσαι.
1: Αυτός ο αγώνας είναι ο 100ος αγώνας μετά την επιστροφή της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή, πώς θα φέρνει η ζωή η ομάδα που βρίσκεται στον ύμνο, η αντίπαλος μάλλον που βρίσκεται στον ύμνο της ΑΕΚ, να είναι το 100ο παιχνίδι που θα δώσει η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια από την ημέρα που επέστρεψε στην πόλη της.
0: Και να πούμε ότι η ΑΕΚ έχει ευρωπαϊκή πρεμιέρα, η μπασκετική ΑΕΚ. Υποδέχεται στις 7 τη Βίλπας. Να θυμίσω ότι θα υπάρχει ενημέρωση εδώ, γιατί θα είναι ο Γιώργος Ιωάννου στο γήπεδο. Έχουμε και τη 12άδα. Έξω είναι ο Γουίλιαμς και οι τραυματίες Μπράουν, Φίζελ, αλλά και ο νεαρός Σταύρος Γυμνόπουλος. Αν θες να πω γρήγορα την 12άδα. Πίκνεϊς, Κορδίλης, Νόλεϊ, Κατσίβαλης, Λαριτζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιος, Χαρτόνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης και Ερτέλ. Με αυτούς θα πάει η ΑΕΚ σε αυτό το μάτς.
1: Σημαντική επιστροφή του Κατσίβαλη που απουσίαζε από το μάτς πρεμιέρας του αθλήματος με το Μαρούσι. Να δούμε πόσο κόσμο θα έχει και φυσικά να μπορέσει η ΑΕΚ να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρέωσης του στο Basketball Champions League.
0: Πάντως, να πω και εγώ τη δική σου την ατάκα που την έχεις πει αρκετές φορές. Εύχομαι οι φίλοι της ΑΕΚ να βρουν το δρόμο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, φίλε, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο που θες να συμπληρώσει? Δεν νομίζω, τα καλύψαμε όλα.
1: Κοίταξε να δεις, σαν σήμερα γενιάστηκε η ιστορική σκεπαστή, 7 Οκτωβρίου 1979. Να είναι καλά ο αείμνηστος Γεράσιμος Σέρτσος, να είναι καλά ο θείος Λουκάς Μπάρλος. Σε εκείνη την ιστορική Κυριακή του Οκτωβρίου 36.100 εισιτήρια κόπηκαν, με περίπου 2.500 θεατές να βρίσκονται στο πάνω διάζωμα της νέας εξέδρας. Και ακόμη 4.500 όρθιοι να συμπληρώνουν την εντυπωσιακή εικόνα. Να είναι καλά λοιπόν εκεί που βρίσκονται. Βέβαια, σε εκείνο το παιχνίδι η ΑΕΚ δεν ήταν νικήτρια. Γνώρισε την ήττα με ένα 0 από τον Παναθηναϊκό, χάρη σε πλασέ του ΟΡΕ.
0: ΟΡΕ, τι έκανες εκεί.
1: ΟΡΕ, τι έκανες εκεί, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για μια εξέδρα που ακόμα και σήμερα και τα επόμενα χρόνια και οι επόμενες γενιές θα πρέπει να μάθουν, να διαβάσουν, να γνωρίζουν τι σημαίνει και τι σημαίνει η σκεπαστή για τον οργανωμένο κόσμο της ΑΕΚ.
0: Και για να το ελαφρύνω λίγο, εγώ ξέρω τι σημαίνει η σκεπαστή, όχι αυτή, η άλλη σκεπαστή που βρίσκεται στα μαγαζιά, στα καταστήματα εστίασης εσύ. Έτσι σημαίνει πολλά αυτή η σκεπαστή για σένα. Λοιπόν, και να κλείσουμε. Σήμερα, φίλε, συμπληρώθηκαν 13 χρόνια από την απώλεια του Γιώργου Αμερικάνου. Η ΑΕΚ δεν το ξέχασε. Ανέφερε 13 χρόνια χωρίς εσένα σε μια ανάρτηση που είδα. Και σίγουρα ο παίκτης αυτός αποτέλεσε το σημείο αναφοράς στο έπος της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού του 1968 και έχει κατακτήσει, και έχει μάλλον κατακτήσει, 6 πρωταθλήματα Ελλάδας το 63, το 64, το 65, το 66, το 68 και το 70.
1: Είναι ο Έλληνας Αμερικάνος της ΑΕΚ, ο παγκόσμιος, ναι.
0: Μάλιστα. Ο Έλληνας Αμερικάνος, όπως πολύ σωστά το είπες. Πώς περνάνε τα χρόνια, φίλε. Μάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Σου εύχομαι καλό βράδυ, σου εύχομαι. Και σιγά σιγά, αύριο είναι Πέμπτη, σιγά σιγά πάμε, πλησιάζουμε πλέον για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Θα πούμε περισσότερα και για ενδεκάδες αύριο και μεθαύριο.
1: Καλή συνέχεια, Ζωάκη. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, φίλε. Γεια σου. Μάριος Μαντσάνκος, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε φίλες και φίλοι 8 λεπτά, 7 για την ακρίβεια, πριν από τις 7 να σας πω ότι μόλις 1.800 εισιτήρια έχουν απομείνει για την εντός έδρας πρεμιέρα του Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός που υποδέχεται την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρίνα για την τέταρτη αγωνιστική.

τη Δευτέρα έχουν τεθεί σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για αυτή την αναμέτρηση, τα οποία διατίθεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης της ομάδας. Να υπενθυμίσω πως η είσοδο στο γήπεδο πραγματοποιείται μόνο μέσω του gov.gr wallet, ενώ απαραίτητη είναι και η κάρτα φιλάθλου του Εραστέχνη Ολυμπιακού για την αγορά μεμονωμένου εισιτηρίου. Με δεδομένο λοιπόν πως έχουν απομείνει μόλις, όπως σας είπα, 1800 περίπου εισιτήρια, όλα δείχνουν πως το γήπεδο θα είναι γεμάτο για το μάτς με την ΕΦΕΣ.

φίλος ο Νίκος ρωτάει αν ξέρουμε αν το νέο γήπεδο, το νέο Καραϊσκάκι μάλλον, μπορεί όταν θα γίνει έτοιμο να φιλοξενήσει τελικό Champions League. Θα ρωτήσουμε τον Κώστα, καλέ μου φίλε, αμέσως μετά τις 7. Τον Κώστα Σαμοθράκη.

Μπράντοβιτς για το μάτς με τη Φενέρ. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά, όχι μόνο στην άμυνα, έχει πολλές επιλογές στην ομάδα. Έχουν τον Σάρας, έχουν πολλές επιλογές, πολύ δύσκολο μάτς μπροστά μας. Άλλαξαν μερικούς παίκτες και το βασικό πρόβλημα θα είναι η άμυνά τους. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί έχουν πολλά διαφορετικά πλάνα. Δύσκολο μάτς μπροστά μας. Τον ρώτησαν αν παίζει πιο γρήγορα φέτος η Φενέρ. Όχι, λέει, παίζουμε με τον ίδιο τρόπο, όχι πιο γρήγορα. Για το αν είναι πιο δύσκολο αυτό το μάτς μέχρι τώρα από αυτά που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός, κάθε μάτς είναι δύσκολο, απάντησε. Στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχουν πιο σημαντικά ή ασήμαντα μάτς. Ξέρουμε πως παίζει Φενέρ, να είμαστε προετοιμασμένοι μόνο. Για τους τραυματίες είπε πως Φαλ Ρογκαβόπουλος προπονήθηκαν κανονικά. Οι υπόλοιποι Λούκας, Ναν, Χουάντσο δεν είναι έτοιμοι. Έχουμε κάποιους παίκτες που είναι έτοιμοι, θα έχουμε υπομονή με τους υπόλοιπους, δεν θα τους πιέσουμε. Για τον Μπάντιο είπε πως ο Μπάντιο είναι καλά, θέλουμε να τον ξεκουράσουμε. Για τον Γιασκεβίτσιος είπε πως δίνει έμφαση στις λεπτομέρειες, πάντα ετοιμάζει σωστά την ομάδα. Το δουλεύει κατά τη διάρκεια των αγώνων. Τα time out που παίρνει βοηθούν την ομάδα του. Έχει ξεκάθαρες ιδέες. Και για το πόσο σημαντικό είναι οι παίκτες να βοηθούν την τοπική κοινωνία, είπε πως είναι σημαντικό, είναι το μέλλον της χώρας. Πρέπει να νοιάζονται για τους νέους ανθρώπους. Αυτά από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Ζελικό Μπράντοβιτς. Ο Γκραντ δήλωσε πως υπάρχει μικρή αντιπαλότητα με τη Φενέρ. Είναι η πιο δύσκολη φετινή πρόκληση για εμάς. Την Πέμπτη είναι το μάτς, να θυμίσω, στις 9 και 4. Εμείς τώρα θα πάμε τέλος για το πρώτο μέρος. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος εκπομπής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: ελέγχοντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή έλατε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ. Απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773.
5: Τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Radio Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22-310-44-377 και 69-78-80-86-12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακριβώς τηλεθεατές. Ήταν καρφωμένοι στους 10 για να δουν το αντίο του Λιονέλ Μέση. Μάλιστα ο διαιτητής χάρισε τις κάρτες του, την κίτρινη και την κόκκινη που είχε, στον Μέση ως ενθύμιο της στιγμής. Μια πάρα πολύ μεγάλη στιγμή για έναν πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή. Είχαμε και μια σημαντική εξέλιξη για τον Ολυμπιακό, καθώς και την προσπάθειά του για την ανακατασκευή του γηπέδου Καραϊσκάκη. Και χθες είχαμε συνάντηση και για τον Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Παραολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά και με παράγοντες που έχουν σχέση με τον έργο.
1: Και ξεμπλοκάρει το έργο της αναβάθμισης.
0: Ακριβώς, αντικείμενο ήταν η νομοθετική ρύθμιση που απαιτείται για να ρυθμιστούν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανέγερση εξεδρών και το ύψος που θα πάρουν αυτές. Να σημειώσουμε, όπως υπογραμμίζουν και οι Ερυθρόλευκοι, το έργο χρηματοδοτείται από κεφάλαια τα οποία θα διαθέσει αποκλειστικά και μόνο ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και είναι ύψος 260 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, οι Ερυθρόλευκοι είναι ήδη έτοιμοι με τις σχετικές μελέτες, έχουν ήδη κάνει και συμβάσεις με τα συνεργεία, έτσι ώστε όταν δοθεί το πράσινο φως από την κυβέρνηση τον Μάιο του 2027 να ξεκινήσουν τα έργα.
1: Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Να δούμε και τον καιρό. Τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στο Ιόνιο και στα δυτικά Ηπειρωτικά. Μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Νοτιάδες έως 5 μποφόρ στα Πελάγη. Η θερμοκρασία στη χώρα θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου, υψηλή για την εποχή. Εδώ στην Αττική, καλός ο καιρός και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 28 βαθμοί Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Κάση. Κυρίες και κύριοι, έτσι καταγράφεται μέχρι αυτήν την ώρα η επικαιρότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από το αναλυτικό βραδινό μαγκαζίνο του Αθηναίνια 84. Στο μικρόφωνο ήταν η Καλλιόπη Λιβανού, στη δημοσιογραφική υποστήριξη Λίλιαν Ξύλου, στον ήχο Ισμαράγδα στα μουλακά του, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγόπουλου. Μείνετε συντονισμένοι στους 98 και 3, έρχεται το δελτίο ειδήσεων με την Αταλία Κανταρτσή στις 8 και στη συνέχεια μαζί σας θα είναι η Αριστεία Γιάννου. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που ψηφίζεται αύριο η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου. Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά λίτρο δεν αναφέρεται στην τροπολογία και θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Στόχος είναι ολόκληρο το όφελος να μετακυλιστεί στους καταναλωτές χωρίς οικονομικό όφελος για διηλιστήρια και εταιρείες εμπορίας. Επίσης προβλέπει τη δυνατότητα αναπροσαρμογής τόσο της περίοδου εφαρμογής και πέραν της 31ης Οκτωβρίου όσο και των ποσών της επιδότησης. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει πως η τιμή θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Υπέρ της επίσπευσης της αποδέσμευσης και διάθεσης στην αγορά περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, τάχθηκαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να επανεξετάσει την κατάσταση, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Στην καθοριστική επίδραση της Αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά την ομιλία του νωρίτερα στην ΠΝΙΚΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η Ακρόπολη εξακολουθεί να ασκεί ισχυρή επιρροή στη δυτική σκέψη, ενώ χαρακτήρισε την Αθήνα πηγή της δημοκρατίας και της δυτικής φιλοσοφίας. Αναφερόμενος στους ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, επισήμανε την επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στις ιδέες και τους θεσμούς της αμερικανικής δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης μας έδωσαν τη δυτική φιλοσοφία. Τέλος τόνισε ότι η Ελλάδα είναι σύμμαχος πρότυπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι η Διατλαντική Συμμαχία πρέπει να παραμείνει ισχυρή. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα που παραθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τιμήν του. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του έκτου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα, υπεγράφησαν τρεις νέες συμφωνίες στους τομείς της άμυνας, της προστασίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ναυτικής συνεργασίας. Σε ίσχυ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα ζητήματα της καθημερινότητας άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει χάσει την αίσθηση με την κοινωνική πραγματικότητα, παρουσιάζοντας τις θέσεις του κόμματος για το στεγαστικό, τις 120 δόσεις και τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού για τα νησιά, με μηχανισμό αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ. Ειδικά για τις 120 δόσεις, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ πίεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ρύθμιση. «Είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη και την κεντροαριστερά», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Βήματος και τόνισε ότι εφόσον εκλεγεί.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
3: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
7: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
8: Toy Story,
7: Benetton,
8: Bakugan,
7: Ben 10,
8: Polo,
7: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
1: Και κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων ήταν η ενδεδειγμένη έναντι 34% που τη θεωρεί υπερβολική. Από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων έως σήμερα έχουν τραυματιστεί 761 αστυνομικοί, 215 μαθητές και 89 μέλη του προσωπικού του εκπαιδευτικού συστήματος. Στο Βέλγιο εκατοντάδες φοιτητές βγήκαν σήμερα στους δρόμους της Λιέγης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα. Οι φοιτητές, μιλώντας στο Reuters, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους μαθητές που διαδηλώνουν στη Γαλλία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη νότη έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984.

μαζί, με αυτό το φιλί και με αυτή τη λαχτάρα. Νίκος Ξηδάκης στην ποιήση του Λαπαθιώτη, στην ερμηνεία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Ξεκινάει η Γλυκιά Συμμορία. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84, στο σταθμό της πόλης. Βραδάκι Τετάρτης. Και κάνουμε παρέα εδώ μέχρι τις 9. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και τον ήχο μας φροντίζει η Σμαράγδα Σταμουλακάτου.

του Ιάπωνα συνθέτη Ζου Μιγιάκη με τίτλο Lilies of the Valley, μουσικό θέμα που λατρεύει η εκπομπή. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας στο 213-09-09-100. Σας απαντάει Πέμπη Παναγωπούλου. Μας στέλνετε email στη διεύθυνση 984@gmail.com και φυσικά στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6948-984-984.

τραγουδίστρια και τραγουδοποιό που μαζί θα ακούσουμε το καινούριο της άλμπουμ που έχει τίτλο Νίνεμο και είναι η Χριστίνα Ψύχα. Να σας μιλήσω για το πρώτο θεματικό πολιτιστικό φεστιβάλ Αργολίδος, το οποίο διοργανώνεται από τον Φιλανθρωπικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Εύξηνος Μνεία, την International Action Arts, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Ναυπλιαίων. Θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου στον εμβληματικό χώρο του Βουλευτικού Ναυπλίου, Πρώτη Βουλή των Ελλήνων, με κεντρικό άξονα το εικαστικό αφιέρωμα στην επιστροφή των μαρμάρων, στην κλεμμένη Καριάτιδα και τη συμμετοχή χοροδιών και παραδοσιακών σχημάτων από όλη την Ελλάδα. Η κορυφαία αυτή πολιτιστική δράση τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Πελοποννήσου και προσδίδει μια θεσμική εμβέλεια στο Οικουμενικό

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και λίγο πριν, στο ξεκίνημα της εκπομπής, από τώρα και μετά, που είναι γύρω στις 8 και 23 και μέχρι το τέλος, θα ακούσουμε μαζί ένα καινούριο άλμπουμ που έχει τίτλο «Νίνε μου» και δίπλα μου κάθεται η Χριστίνα Ψύχα. Γεια σου, Χριστίνα.
1: Γεια σου, Αριστεία.
0: Τι ωραία που συναντιόμαστε.
1: Τι ωραία, ναι, χαίρομαι πολύ.
0: Και εγώ χαίρομαι και είσαι και η πρώτη έτσι καλεσμένη αυτή στη σεζόν.
1: Τέλεια.
0: Ποδαρικό. Και μου έλεγες και εσύ εκτός αέρα ότι η Τεχνόπολη είναι για σένα ένα μέρος έτσι γουρλίδικο. Έχουν συμβεί διάφορα εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: ωραία
1: έτσι.
0: Πράγματα. Οπότε και επειδή και εμείς εδώ ο σταθμός μας είναι στην Τεχνόπολη, κάπως άντε να φέρουμε γούρι η μία στην άλλη. Λοιπόν, έχουμε να παρουσιάσουμε ένα άλμπουμ. Τέλος πάντων, να ακούσουμε όσο περισσότερα τραγούδια μπορούμε. Το άλμπουμ σου, το δεύτερο.
1: Ναι. Το δεύτερο, ο πρώτος μου δίσκος, η Βιολετέρα, είχε κυκλοφορήσει το 21.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα εσύ ως ο δεύτερος, το Μάιο που μας πέρασε, κυκλοφόρησε.
0: Mm-hmm. Τι ας πούμε, σύστησέ μας λίγο τον εαυτό σου, τι ξέρουμε για σένα ή τι πρέπει να μάθουμε αν δεν το ξέρουμε. Πώς ξεκινάς λίγο, βάλε μας έτσι στο μονοπάτι σου.
1: Ξεκίνησα έτσι πολύ μικρή, γύρω στα 18-19, να τραγουδάω πρώτα απ' όλα.
0: Τόσο φαίνεσαι τώρα πάντως.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έτσι σταδιακά ξεκίνησα να κάνω και σπουδές γύρω από τη μουσική. Μπήκα με πολύ πάθος όταν άρχισα να τραγουδάω, έτσι βρήκα πολύ τον εαυτό μου σε αυτό. Οπότε μπήκα έτσι πολύ οργανωμένα και να το σπουδάσω και τη μουσική και τεχνικά το τραγούδι. Απλώς έτσι στην πορεία διαπίστωσα ότι θέλω να μπω και πιο βαθιά μέσα σε αυτό και ξεκίνησα έτσι να κάνω κάποιες προσπάθειες για να γράφω δικά μου πράγματα, τελείως άπειρη. Όσον αφορά το κομμάτι και των γνώσεων, πώς ξεκινάει κανείς να φτιάξει ένα τραγούδι.
0: Άρα ξεκίνησες κάπως από την ερμηνεία για να οδηγηθείς και στο να γράφεις μουσική.
1: Ναι, ναι. Και τραγουδίστρια νομίζω παραμένω. Δηλαδή,
0: αυτό
1: φωνή
0: το
1: μου...
0: κυριαρχεί πιο πολύ αυτό σε σένα.
1: Ναι, η φωνή μου είναι το μέσο και δεν θα φύγω έτσι ποτέ από αυτό. Απλώς είχα έτσι πολύ έντονη διάθεση στο να τραγουδήσω πράγματα τα οποία με εκφράζουν απολύτως. Και νομίζω ότι ο μόνος δρόμος για να φτάσει κανείς αυτό είναι να φτιάξει κάτι δικό του.
0: Να φτιάξει δική του μουσική. Σε αυτό το άλμπουμ είναι όλες οι μουσικές δικές σου με κάποια συνεργασία, έτσι.
1: Ναι. Αυτή είναι η διαφορά από το πρώτο άλμπουμ. Στο πρώτο άλμπουμ είχα γράψει εγώ τις μουσικές, τα περισσότερα τραγούδια. Και είχε κάνει την ενορχήστρωση ο Νικόλας ο Αναδολής. Στο δεύτερο άλμπουμ συνεχίζουμε να δουλεύουμε μαζί με τον Νικόλα τον Αναδολή. Έχει μπει πιο περισσότερο και στο συνθετικό κομμάτι, δηλαδή επειδή παίζαμε και όλα αυτά τα χρόνια πολύ μαζί, ξεκινήσαμε και γράφαμε και μαζί. Δηλαδή μπήκαμε έτσι σε μια διαδικασία αυτοσχεδιασμού για να φτιάξουμε πια συνθετικά κάτι μαζί. Οπότε κάποιες φορές...
0: Συνυπογράφεται κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, κάποια είναι δικά μου, τα περισσότερα νομίζω μαζί. Κοίταξε, δεν μπορώ να πω ότι ούτε ένα τραγούδι δεν έχει περάσει, ας πούμε, δεν έχει φτάσει να ολοκληρωθεί χωρίς να πω Νικόλα, άκουσέ το και βάλε και κάτι. Εμένα κάτι θα μου λείπει.
0: Στοιχείο, ναι.
1: Σίγουρα. Θες ανασφάλεια, θέλεις, δεν ξέρω, πάντα. Και φυσικά αυτή η δουλειά έχει το ξεχωριστό το ότι έχουμε και μουσικό παραγωγό που είναι ο Άγγελος Πίνουλας. Είναι το νέο μέλος της δικής μου ομάδας με τον Νικόλα. Και είναι επίσης πολύ έτσι ιδιαίτερη συνθήκη, γιατί δουλέψαμε αυτό το δίσκο σχεδόν μαζί όλων, εμείς οι τρεις. Δηλαδή όλη η παραγωγική διαδικασία, εκτός από κάποιες πρώτες συνθέσεις που είχαμε κάνει εμείς με τον Νικόλα, δουλεύαμε μαζί.
0: Είπες η ιδιαιτερότητα ότι έχει μουσικό παραγωγό και θα το κρατήσω αυτό, γιατί έχει έτσι ένα ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Αλλά να πάμε μέχρι τις 8.30 που θα ακούσουμε και τίτλους ειδήσεων με το επόμενο τραγούδι και να πούμε ότι έχεις μελοποιήσει κάποιους ποιητές. Καριωτάκη ακούσαμε στο ξεκίνημα. Λιβαδίτη θα ακούσουμε τώρα και έχεις μελοποιήσει και Πεσόα και τα υπόλοιπα είναι στιχουργών.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Πάμε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Ζούλης.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπωλείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπωλείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.

0: στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει ο Έλληνας Πρωθυπουργός προς τιμήν του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του νωρίτερα με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου και πρόσθεσε: Είμαστε ένας απαραίτητος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα, συνταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Επίσης, ανέφερε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι σημαντικές στις διμερείς σχέσεις και πως η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Δεν είναι απλώς μια συμμαχία, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ακολούθησαν διευρυμένες συζητήσεις για ζητήματα και έργα συνδεσιμότητας που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και την περιφερειακή συνδεσιμότητα, ενώ συζητήθηκαν ακόμη τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Προηγήθηκε ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, κατά την οποία αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Επίσης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι σύμμαχος πρότυπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι η Διατλαντική Συμμαχία πρέπει να παραμείνει ισχυρή. Την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, της οικονομίας και των επενδύσεων, της ενέργειας, των νέων τεχνολογιών και του πολιτισμού, αποτυπώνει η κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτό το πλαίσιο υπεγράφησαν τρεις νέες συμφωνίες στους τομείς της άμυνας, της προστασίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ναυτικής συνεργασίας. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων έως αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Αλλάζουμε θέμα. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου. Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά λίτρο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανακοινώσει πως η τιμή θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Η Γαλλία θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή. Όπως εξήγησε, η κίνηση αυτή θα μειώσει αυτομάτως την τιμή στην Αγγλία κατά ένα εκτιμόμενο ποσό που κυμαίνεται από 12 έως 18 λεπτά ανά λίτρο ντίζελ. Νωρίτερα, υπέρ της επίσπευσης, αποδέσμευσης και διάθεσης στην αγορά περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου τάχθηκαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα ζητήματα της καθημερινότητας άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει χάσει την αίσθηση με την κοινωνική πραγματικότητα, ενώ παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος για το στεγαστικό της 120 δόσεις και τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού για τα νησιά. Είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη και την κεντροαριστερά, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Βήματος και τόνισε ότι εφόσον εκλεγεί θα επιδιώξει το σχηματισμό μιας προοδευτικής κυβέρνησης με ρεαλιστικό εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο. Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή ζήτησαν και έλαβαν ο πρόεδρος του λαός Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, καθώς και άλλοι 9 συλληφθέντες. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για την υπόθεση της απάτης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. News.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Χωρίς διαθέσεις.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: σας διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Πώς είναι ο έρωτας γραμμένος στο πετσί?

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
7: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
9: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
10: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
9: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, της οικονομίας και των επενδύσεων, της ενέργειας, των νέων τεχνολογιών και του πολιτισμού, αποτυπώνει κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Σε αυτό το πλαίσιο υπεγράφησαν τρεις νέες συμφωνίες στους τομείς της άμυνας, της προστασίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ναυτικής συνεργασίας. Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και πρόσθεσε: «Είμαστε ένας απαραίτητος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα, συνταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου». Επίσης ανέφερε ότι η ενέργεια και η συνεσιμότητα είναι σημαντικές στις διμερείς σχέσεις και πως η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. «Δεν είναι απλώς μια συμμαχία, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής», είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ακολούθησαν διευρυμένες συζητήσεις για ζητήματα και έργα συνδεσιμότητας που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια, ενώ συζητήθηκαν οι τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Προηγήθηκε ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, κατά την οποία αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Επίσης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι σύμμαχος πρότυπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι η Διατλαντική Συμμαχία πρέπει να παραμείνει ισχυρή. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε ίσχυ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων έως αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλη, γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο σε όλο τον κόσμο. Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Σεπτεμβρίου εκδιώχθηκε από το σπίτι όπου ζούσε για 7 δεκαετίες και χάρη στην πίεση του κόσμου μπόρεσε σχεδόν να επιστρέψει σε αυτό, αφού ο ιδιοκτήτης συμφώνησε σε μια νέα συμφωνία ενοικίασης, ωστόσο η υγεία της είχε κλονιστεί. Τα Ισπανικά Συνδικάτα ανακοίνωσαν πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόορες εκλογές. Σημειώνεται ότι η αύξηση των ενοικίων και οι εξώσεις έχουν αναδειχθεί σε κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας. Ψηφίζεται αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που κατατέθηκε σήμερα σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά λίτρο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου και στόχος είναι ολόκληρο το όφελος να μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανακοινώσει πως η τιμή θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Η Γαλλία θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί. Όπως εξήγησε, η κίνηση αυτή θα μειώσει αυτομάτως την τιμή στην Αγγλία κατά ένα εκτιμόμενο ποσό που κυμαίνεται από 12 έως 18 λεπτά ανά λίτρο ντίζελ. Υπέρ της επίσπευσης της αποδέσμευσης και διάθεσης στην αγορά περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου τάχθηκαν νωρίτερα τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα ζητήματα της καθημερινότητας άσκησε ο Νίκος Αρνδρουλάκης μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει χάσει την αίσθηση με την κοινωνική πραγματικότητα, παρουσιάζοντας τις θέσεις του κόμματός του για το στεγαστικό, τις 120 δόσεις και τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού για τα νησιά. «Είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη και την κεντροαριστερά», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Βήματος και τόνισε ότι εφόσον εκλεγεί, θα επιδιώξει το σχηματισμό μιας προοδευτικής κυβέρνησης με ρεαλιστικό, εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο. Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή ζήτησαν και έλαβαν ο πρόεδρος του Λάους Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, καθώς και άλλοι 9 συλληφθέντες. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για την υπόθεση της απάτης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ, ενώ ερευνώνται και για το αδίκημα της φοροδιαφυγής.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
5: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
5: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
5: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
5: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
8: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 32.

Καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Από αύριο, από ό,τι διαβάζω, όλες οι ομάδες μπαίνουν σε κανονικά προγράμματα. Εντάξει, οι ποδοσφαιριστές σιγά σιγά έρχονται. Κάποιοι έρχονται με μία μέρα παραπάνω ξεκούραση. Άλλοι έρχονται από πολύ μακρινά ταξίδια. Από αύριο, Πέμπτη, γεμίζουν τα προπονητικά κέντρα και ξεκινάνε προετοιμασία για τα μάτς του Σαββατοκύριακου και της Δευτέρας. Όλοι οι διεθνείς από αύριο θα είναι στα πόστα τους. Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι από αύριο, Πέμπτη, θα είναι στις ομάδες τους. Τώρα θα δούμε πώς θα γυρίσουν. Αυτό είναι ένα στοίχημα. Θα δούμε τελικά οι ομάδες που είχαν πολλούς διεθνείς πώς θα είναι στην αγωνιστική που έρχεται. Θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, Παρί με την Βιλερμπάν ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο. Έχουν παίξει περίπου 3 λεπτά. Μπροστά η Παρί από την αρχή ξεκίνησε να είναι μπροστά. 29-22, 7 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Μια ματιά στο παιχνίδι του Άρη, Θεσσαλονίκη μεριά. Άρη Σαν Πάμπλο 80-57, εύκολη νίκη για τον Άρη που κάνει μια καλή εμφάνιση σε σχέση με το παιχνίδι που έκανε γκέλα, έκπληξη την πρώτη αγωνιστική για την Basket League, έχασε από την Καρδίτσα. Το ακριβίζει εύκολα 80-57. Στα υπόλοιπα, Τορτώνα Λεμάν 70-72, ντέρμπι έχουμε εδώ. Ρώμα Πανεβέζης και εδώ Ντερμπάκη 46-42. Μανρέσα Ούλμ και εδώ κοντά οι ομάδες 48-40. Εδώ είμαστε στην δεύτερη περίοδο. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από την Κόρινθο. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Στο φίλο μας τον Νικόλα από την Αρτέμιδα, από την Λούτσα. Γεια σου φίλε Νίκο. Ο φίλος ο Παντελής, καλησπέρα στην Τρελοπαρέα. Παντελής από την Καλυθέα και στο φίλο μας τον Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το εξωτικό Χαϊδάρι.

Είπαμε ο Μέση ήταν τελευταίο μάτς χτες με την Εθνική Αργεντινής και ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε ένα μήνυμα σε post του Λιονέλ Μέση, σε post που ανέβασε ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής. Είχαν μεγάλη αντιπαλότητα, τουλάχιστον έτσι έβγαιναν προς τα έξω στα μίντια. Τώρα δεν ξέρω αν υπήρχε αυτό που λέγανε τόσο μεγάλη αντιπαλότητα. Τέλος πάντων, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σχολίασε το post του Λιονέλ Μέση και είπε: Λεό, τόσα χρόνια υπερασπίζεσαι τα χρώματα της χώρας σου και μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο το σεβασμό μου για όσα κατάφερες με την Αργεντινή. Μια αγκαλιά, έγραψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο για τον Μέση. Όχι φίλε, δεν σταμάτησε το ποδόσφαιρο τελείως ο Μέση. Συνεχίζει να παίζει με την Ίντερ Μαϊάμι στο MLS στην Αμερική από την Εθνική Αργεντινής. Ήταν τελευταίο μάτς εκτές μετά από τεράστια καριέρα. Σταματάει από την Εθνική Αργεντινής και θα συνεχίσει την καριέρα του όσο ακόμα αντέχει να παίζει μπάλα στο MLS και στην Ίντερ Μαϊάμι.

φίλος ο Νεκτάριος. Μπιλάρα, καλησπέρα σε σένα και στην παρέα. Ο Νεκτάριος από την Αίγινα. Και στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Βολό με τον ωραίο καιρό. Ναι, παιδιά, είχε ωραίο καιρό και σήμερα. Είχε ωραία μέρα. Αυτό έτσι από τις 10 και πρωί, 11 η ώρα που άρχισε να βγαίνει ο ήλιος, μάλλον να βγαίνει ο ήλιος, να ζεσταίνει τον καιρός. Ήταν μια χαρά μέρα σήμερα με καλή θερμοκρασία. Το ίδιο θα γίνει όλη την εβδομάδα. Εκεί θα φτάσει από 17-16 βαθμούς τα πρωινά μέχρι τις 28, μέχρι 27-28 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Άρα είμαστε μια χαρά καιρό για 7 Οκτώβρη. Μας έφερε έτσι λίγο κρύο, λίγο ψύχρα τις προηγούμενες ημέρες, αλλά ξαφνικά και πάλι ανέβηκαν πολλοί θερμοκρασίες. Ζέστη με κοντομάνικα. Εκεί που βάλαμε μπουφανάκι. Τώρα πάλι κοντομάνικα. Δεν ξέρω να κάνουν οι γυναίκες. Να βγάλουν τα χειμωνιάτικα, να τα βάζουν στην ντουλάπα.

φίλος ο Παναγιώτης είναι ένα ωραίο. Έχεις καφέ, λεφτά θα πάρεις. Σε έκανα αυτό το πουλί, λεφτά θα πάρεις, λέει ο λαός. Πάτησες αυτά, λεφτά θα πάρεις. Έπιασες δουλειά, τα ίδια θα πάρεις.

Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Χαλάνδρι. Γεια σου φίλε Γιώργο, και στο φίλο μας το Γιάννη, πως πάντα εδώ στην παρέα μας κάθε μέρα μας στέλνει μηνυματάκι. Ο Γιάννης από την Παιανία, φανατικός εδώ θαυμαστής της εκπομπής και γενικότερα του σταθμού. Να σε καλά φίλε Γιάννη, εκεί στο Βεζινάδικο στην Παιανία. Λοιπόν, το ντέρμπι συνεχίζεται στη Γαλλία. Παρί Βιλερμπάν 31-30. 5 λεπτά πριν έχουμε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία για την Ευρωλίγκα. Είπαμε σήμερα, μάλλον αύριο, 5η, ο Παναθηναϊκός 9 και 4 στο Telekom Center με τη Φενέρμπαξε. Σπουδαίο μάτς. Και την Παρασκευή Ολυμπιακός στην Σανέλ Αρίνα. Παίζει με την Εφές Πίλσεν και οι δύο ομάδες με τουρκικές. Και ο Ολυμπιακός την ίδια ώρα 9 και 4. Ναι παιδιά, είδα εικόνες από το παλέ, το νέο παλέ εκεί του Άρη. Ήταν και στην κερκίδα ο Γκάλης και ο πρόεδρος του Άρη. Ο Ρίτσαν Σιάο, μια απίστευτη ατμόσφαιρα. Μετά ξέρετε πως γίνεται στο γήπεδο του Άρη πάντα όταν έχει μάτς, το παιχνίδι δεν ξεκινάει την ώρα του γιατί πέφτουν πάντα τα χαρτάκια, τα κίτρινα και τα άσπρα και γίνεται χαμός. Φοβερή ατμόσφαιρα εκεί στο γήπεδο και μεγάλη νίκη του Άρη. Ξεκινάει με νίκη την φετινή, το φετινό EuroCup. Κερδίζει την δεύτερη νίκη για τον Άρη, έχει 2-2, την Σαν Πάμπλο 83-67 και ακόμα θέλει περίπου 3 λεπτά να τελειώσει το μάτς.

Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Και η φίλη μας η Ελένη από τον Κολωνό. Καλησπέριζω όλη την παρέα και τον Χρήστο, το σύζυγο που ακούει τώρα στο ταξί. (210) 2 20 59 43 2 15 2 15 59 43, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69 39 9 43 9 43. Το email μας ο neapapaki943.gr.

Ο Προμηθέας, είπαμε νωρίτερα, πέρασε άνετα από το Κόσοβο. Με το δεξί ξεκίνησε ο Προμηθέας την ευρωπαϊκή του περιπέτεια, επικρατώντας 91-77 εύκολη νίκη της Τρέπτσα στο Κόσοβο στην πρεμιέρα του Europa Cup. Κορυφαίος, από ό,τι διαβάζω εδώ, ο Κένταλ Κόλεμαν, ο οποίος έκανε double-double με 18 πόντους και 11 rebound. Εύκολη νίκη για τον Προμηθέα στην πρεμιέρα του στο EuroCup. Προμηθέας, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά στο πρωτάθλημα, έχασε το Περιστέρι στην Πάτρα και ήταν και πολλά παράπονα από τους φίλους του Περιστερίου για την διαιτησία, για τις βολές που έδωσε στους παίκτες του Προμηθέα η τριάδα των διαιτητών. Νομίζω 41 βολές, δεν λες και λίγες, 41 βολές είναι πολλές, πολλά παράπονα στους Περιστεριώτες, αλλά τελικά πήραν το ροζ φύλλο αγώνα στην πρεμιέρα της Basket League. Μιλάμε μια που λες για Ευρωλίγκα, μπορεί να μας πεις πότε είναι το μάτς του Παναθηναϊκού με το Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα? Κάτσε να δω το πρόγραμμα, φιλαράκο, δεν το έχω μπροστά μου. Μισό λεπτό να δω το πρόγραμμα και να στο πω αμέσως. Λογικά θα το βρω. Για την Ευρωλίγκα μιλάς, όχι για πρωτάθλημα, για την Ευρωλίγκα. Ναι, οκ. Okay. Τώρα μισό λεπτό να δω τους αγώνες και να στα πω, φιλαράκο μου. Την άλλη εβδομάδα να σου πω ότι να πούμε τις ελληνικές ομάδες μέχρι να βρούμε πότε παίζουν μαζί. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν ο Παναθηναϊκός παίζει στην Σερβία, δύσκολο μάτς, με την Παρτιζάν, η οποία είναι αίτητη μέχρι τώρα, με την Παρτιζάν 9:30, και ο Ολυμπιακός παίζει πάλι την 13 του μήνα με τη Βαλένθια, και οι δύο εκτός έδρας.

στην έκτη αγωνιστική. Να δούμε που παίζουν ελληνικές ομάδες. Παναθηναϊκός παίζει μέσα με τη Χάπολη Τελ Αβίβ. Ολυμπιακός παίζει εκτός με την Μπαρσελόνα. Την 7η αγωνιστική, Παναθηναϊκός Μπασκόνια και Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Την 8η, Παναθηναϊκός Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, όχι μισό λεπτό, Μπεσικτάς Ολυμπιακός. Την 8η αγωνιστική, την 9η Ανατολού Εφές Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός υποδέχεται το Μιλάνο. Τη 10η Ρεάλ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα. Την 11η αγωνιστική, Χάπολ Τελ Αβίβ Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός παίζει μέσα με την Μπαρσελόνα. 12η αγωνιστική, Μακάμπι Ολυμπιακός και Βίρτης Μπολόνια Παναθηναϊκός. Τη 13η Ζαργκίρης Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Ρεάλ. 14η, πότε παίζουν ρε παιδιά μαζί, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν Μιλάνο, όχι, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν τη 14η αγωνιστική και Ολυμπιακός παίζει με τη Χάπολη Τελ Αβίβ στο γήπεδο του.

15η, δεν παίζουν ούτε την 15η μαζί. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Βιλερμπάν, ο Παναθηναϊκός παίζει με την Μπεσίκτας εκτός έδρας. Την 16η. Μα αρχίζουν να παίξουν, παιδιά. Α, την 16η παίζουν. 11-12 του, 9 και 4 του, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τη 16η αγωνιστική. Άρα έχουμε μπροστά μας πολύ πολύ δρόμο, πολλές αγωνιστικές για να γίνει το μάτς αυτό. Είπαμε 16η αγωνιστική το βράδυ, 9 και 4 στο Telecom Center. 11-12 του, 9 και 4 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το πρώτο μεγάλο μάτς για την Ευρωλίγκα ανάμεσα στις δύο ελληνικές ομάδες. Αλλά αργεί ακόμα πολύ το παιχνίδι αυτό.

Λοιπόν, δύο λεπτά πριν έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι της Παρή με την Βιλερμπάν. Δερμπάκι είναι 42-38. Φιλαράκο που είχε παίξει over 160. Ορίστε. Βαρανίδι, έχουν βάλει ήδη 80 πόντους. Βάρανε πολλούς στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ακόμα έχει δύο λεπτά. Θα πάνε πάνω από 82-83, λογικά 84 πόντους. Άρα είσαι καλά. Άμα στοιχίσουν στο δεύτερο μήχρονο έτσι, θα περάσει το βεράκι σου. Ένα λεπτό περίπου πριν τελειώσει το μάτς στη Θεσσαλονίκη, Άρης Σαν Πάμπλο 89-72. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, επανερχόμαστε, η ώρα πλησιάζει 10 και μισή, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ, Ελλάδα Σπορτς.
1: Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, παρεχόμαστε με τελικό στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης εύκολο βραδάκι με τη Σαν Πάμπλο 93-80. Νίκη για τον Άρη, 2-2 για το Eurocup. Καλησπέρα στα φιλαράκια μας εκεί από την Κύπρο, τα φιλαράκια τους από ελίστες. Είπαμε στην Κύπρο, μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104. Στο Παρί με την Βιλερμπάν παραμένει το ντέρμπι, αλλά τώρα πέρασε μπροστά η Βιλερμπάν με 3 πόντους, 43-46 ακόμα θέλει, τελείωσε το ημίχρονο, 43-46, 89 πόντους στο ημίχρονο. Είναι μια χαρά, φίλε, που περιμένει στο over 161 πόντους.

φίλος ο Μάκης θέλει την καλησπέρα του σε όλη την παρέα. Να πούμε τελικό, όχι ακόμα δεν έχουμε τελικό, Ρώμα, μάλλον έχουμε τελικό, Τορτώνα Λεμάν 89-83, νίκη για τους Ιταλούς. Από εκεί πέρα στην τέταρτη περίοδο μπήκαμε Ρώμα Πανεβέζης 73-65, Μανρέσα με την Ουρμ δεύτερη περίοδος 66-48 μπροστά οι Ισπανοί.

Λοιπόν, για την Super League. Λοιπόν, Σάββατο είπαμε δύο μάτς. ΑΕΚ ΟΦΗ 1-22. Το Χιτ 5-50. Το διπλό για την ομάδα από το Ηράκλειο. Από την Κρήτη 11. Τρίπολη Ατρόμητος Αθηνών. Εδώ μοιρασμένα πάνω κάτω. 2-40. 3-10. Το Χιτ και το διπλό 2-87. Πάμε την Κυριακή τώρα. ΑΕΚ Φυσιάς με τον Πανετολικό. 1-85 ο Άσος. Το Χιτ 3-30. Το διπλό στο 3-90. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-20, 3 απόδοση στο Χ. Το διπλό για την ομάδα της Λεβαδιάς 3-30. Άρης Βόλος 1-55, 3-70. Το διπλό στο 6-25. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Ελ Κλασικό 2-15 ο Άρης στο Χ. 3-10 το διπλό στο 3-30. Και ΠΑΟ Καλαμάτα 1-18 τη Δευτέρα αυτό. 1-18, 6,5 και 11 το διπλό για την ομάδα από την Μεσσηνία, την Καλαμάτα. Να πούμε την επόμενη αγωνιστική που έχουμε, το παιχνίδι του Ατρομήτου με την ΑΕΚ. Το παιχνίδι αυτό αναβλήθηκε, ζήτησε αναβολή, ΑΕΚ την πήρε, γιατί έχει να παίξει δύο μάτς με τη Σαχτάρ στην Αγγλία, στο γήπεδο της Τσέλσι.

Ναι, αυτό με το δημοσιογράφο το Φίλιππο Καμπούρη, το πρόεδρο του ΛΑΟΣ, έχει γίνει ολόκληρο θέμα. Κατηγορείται. Εντάξει, δεν έχει γίνει κάποια δίκη ακόμα. Κατηγορείται όμως για σημαντικά παραπτώματα, για 6 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για εγκληματική οργάνωση. Αυτός και η σύζυγό του, γίνει ένας χαμός. Τώρα να δούμε, έχουν πιάσει κι άλλους 5-6 εκεί που έκαναν διάφορα. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια ευρώ χρέωσαν τον ΕΦΚΑ. Δεν πληρώναν δηλαδή στον ΕΦΚΑ αυτά που έπρεπε να πληρώσουν. Τους κατηγόρησε μια υπάλληλος συνεργάτης του Φίλιππου Καμπούρη και τώρα ήταν σήμερα στην Ευελπίδων. Ο ίδιος, από ό,τι άκουσα κάποιες δηλώσεις, λέει ότι είμαι αθώος και είναι σκευωρία, αλλά αυτά θα φανούν στην πορεία με τα δικαστήρια που θα γίνουν. Πάντως μιλάμε για πολλά πολλά εκατομμύρια ευρώ, αν είναι αλήθεια αυτά που λένε και κατηγορηθεί. Είναι πολλά τα εκατομμύρια που έχουν κλαπεί από τον ΕΦΚΑ, μη πληρώνοντας αυτά που έπρεπε να πληρώσουν στον ΕΦΚΑ.

φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέω φίλος ο Βασίλης που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου φίλε Βασίλη. Στο φίλο μας το Γιώργο που μας έστειλε το μηνυματάκι του από το Μοσχάτο. Γεια σου φίλε.

Ναι, για, για το φίλο που λέει για την πρόταση του Καμπούρη για τους τραγουδιστές που κλήθηκαν να... Εντάξει, είχε μαγαζιά ο Φίλιππος Καμπούρης με μπουζούκι και αυτά, ένα είχε στην Πέτρου Ράλι και ένα στη Συγκρού. Εντάξει, τα... δεν είναι ότι κατηγορούνται οι τραγουδιστές, απλά τους φώναξαν εκεί να δώσουν καταθέσεις, αλλά όχι ότι κατηγορούνται για κάτι, από ό,τι διαβάζω. Πέρα διαβάζω από κάποια site ότι σε κάποιες εκπομπές, σε μια εκπομπή την πρωινή, φέρεται ότι να έχει εντοπίσει έρευνα, να έχει εντοπίσει περισσότερες από 29 εταιρείες, παρακαλώ, ενώ οι εταιρείες προκαλούν αναφορές για εργαζομένους που λάμβαναν μισθούς στις τάξεις των 500, 600, 800 ευρώ, αλλά εμφάνιζαν φορολογικά με πολύ μεγαλύτερα ετήσια συνοδήματα, ακόμη και 20.000 ή 30.000. Πολλά τα εισοδήματα το χρόνο, όταν παίρνεις 500 ευρώ δεν βγαίνει το νούμερο. Υπήρχαν πολλές εταιρείες, πολύ μπροστινοί από ό,τι καταγγέλουν, μάλλον από ό,τι φαίνεται, όχι καταγγέλουν, από ό,τι φαίνεται. Από το 21 λέει ότι να γίνεται αυτό το πράγμα. 5 χρόνια τώρα, γεμάτα. Υπήρχαν και άλλα, δεν ήταν μόνο τα νυχτερινά κέντρα, υπήρχαν από ό,τι διαβάζω εδώ καταστήματα ένδυσης, πιστοπολία, επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινά κέντρα και κλαμπ. Στην εκπομπή που έγινε και τα λέγανε το πρωί αυτά, μιλάνε για μπροστινούς και αχυράνθρωπους. 5,3 εκατομμύρια η ζημιά στο δημόσιο, από ό,τι διαβάζω εδώ. Έχουν γίνει συλλήψεις, 8 άτομα, συν τον Καμπούρη και την σύζυγό του. Βέβαια, είπαμε για όλους κατηγορούμενους, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Εντάξει, κατηγορούν είναι ακόμα, δεν έχουν δικαστεί. Αλλά είναι πολλά που τους έχουν φορτώσει. Μιλάμε για 6 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, Για το ΕΦΚΑ, φίλε, είναι αυτό που δεν έδιναν τις κρατήσεις, οι ασφαλιστικές φορές. Πρέπει να δίνουν, δεν τις έδιναν και μαζεύτηκαν 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Είπαμε για στραγουδιστές, φίλε, δεν υπάρχει κάποιο κατηγορητήριο για κανένα από στραγουδιστές που δούλεψαν σε καταστήματα του Φίλιππου Καμπούρη. Απλά θα πάνε σαν μάρτυρες. Αυτό, τίποτα παραπάνω. Από ό,τι διαβάζω και εγώ, εντάξει. Απλά από ό,τι διαβάζω, οι συγκεκριμένοι τραγουδιστές και τραγουδίστρες εξετάζονται ως μάρτυρες που ενδεχομένως μπορούν να βοηθήσουν στη διασταύρωση των οικονομικών δεδομένων. Αυτό, δεν είναι κατηγορούμενοι άνθρωποι. Κομματρία εκατομμύρια ευρώ διαβάζω είναι απώλεια εσόδων για το δημόσιο και περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να αφορά ειδικότερα τον ΕΦΚΑ. Τώρα τα ψάχνουν όλα, έχουν μπει στο στόχαστο, στο μικροσκόπιο και οι τραπεζικές συναλλαγές, τιμολόγια και η ροή χρημάτων μεταξύ εταιριών και άλλων φορέων.

έχει πολύ ζουμί η υπόθεση, δεν θα τελειώσει έτσι γρήγορα και απλά. Έχει πολύ ψάξιμο, θα το ψάξουν τώρα οι αρχές, τα πάντα όλα, για να δούμε τελικά τι θα γίνει με την περίπτωση αυτή. Καλησπέρα Μπιλάκο, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Γεια σου φίλε Αποστόλη, καλησπέρα και σε εσένα.

Είμαστε 7 λεπτά πριν τις 11, πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορ. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Έχουν παίξει περίπου 1,5 λεπτό. Παρί Βιλερμπάν. Είναι μπροστά η Βιλερμπάν, νομίζω. Είμαι μπροστά η Βιλερμπάν με ένα πόντο διαφορά. 48 Παρί, 49 η Βιλερμπάν. Έχουν παίξει, είπαμε, περίπου 1,5 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο φίλος μας ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρνα, και ο φίλος μου ο Γιώργος. Το καλό μου φιλαράκι ο Γιώργος, εκεί τα παιδιά από το Μποτέγκα που χτες είχαν την πρώτη μέρα τους. Τώρα έχουμε Παρασκευή και Σάββατο πάλι, και με το Χολίδαρο, τον Χριστάρα, Νίβο και τα υπόλοιπα παιδιά. Γεια σου Γιωργάρα μου, σήμερα ξεκουράζεσαι, ρεπάρει σήμερα. Ετοιμάζεσαι πάλι για Παρασκευή.

από το Χαλάνδρι ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα μπιλάρακι από εμένα και εγώ περίπτερο στην Ηλιούπολη. Καλή βάρδια και εσένα. Στο φίλο μας τον Τάσο που μας έστειλε μηνυματάκι από τα κάτω Πατήσια. Στο φίλο μας τον Δημήτρη, μας ακούει από το ίντερνετ εκεί στη Χίο. Γεια σου Δημητράκη, χρόνια και ζαμάνια.

Ναι, είχαμε και τον Τζακωμό που λέει ο φίλος. Μπιλάρα, ξέχωρα τον Καμπούρη που είναι χοντρό θέμα. Έχουμε και τον Τζακωμό της Βύση με τον Καρβέλα. Ναι, έχουμε και αυτό. Μετά τη συναυλία που έκανε η Άννα Βύση στο ΑΚΑ με τους χιλιάδες κόσμου που πήγε, τους χιλιάδες θαυμαστές. Από ό,τι έκανε κάποιες δηλώσεις ο Νίκος Καρβέλας, ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ να πάρει. Η Βύση είπε ότι έχει πάρει 500 χιλιάρικα ήδη. Έχει γίνει ένας χαμός με το πρώην ζευγάρι. Έχουν και ένα παιδί μαζί, Βύση με τον Καρβέλα. Έχει γίνει ένας χαμός. Άλλο θέμα και αυτό. Πολλά τα λεφτά και εδώ. Ακούς εκατομμύρια από εδώ, εκατομμύρια από εκεί. Λες και είναι αμύγδαλα και φιστίκια. Για τον φίλο μας τον Κώστα που λέει: Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μόλις συντονίστηκα, είχα καιρό να ακούσω γιατί ήμουνα πρωινός. Τώρα έχω αλλάξει βάρδια. Ξεκινάω από τις 10, είμαι στον δρόμο για δουλειά. Θα πάω μέχρι τις 5. Ο Τζίτζης, ο φίλος μας, πού είναι, παιδιά? Ο Τζίτζης χτες μας ενημέρωσε, ο μεγάλος πρόεδρος, που τώρα είναι στην Δόξα Πειραιά από ό,τι μου είπε. Μεγάλος πρόεδρος, ο Μίστερ Σουβλάκης, θα έρθει Κυριακή να μας κάνει παρέα. Κυριακή, έτσι είπε. Τώρα Κυριακή του Λαζάρου, Κυριακή του Πάσχα, μια Κυριακή θα το Βαΐον, κάποια Κυριακή, αλλά με ενημέρωσε ότι αυτή την Κυριακή θα είναι εδώ στην παρέα μας ο μεγάλος πρόεδρος Μιχάλης Τζίτζης. Ο φίλος ο Δήμος έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας από το Ήλιον και εμείς πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει 11, Παρί Βιλερμπάν 51-55, 7,5 λεπτά πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Ράδιο Ρούμελι News.
2: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

ο φίλος ο Ηλίας, μου στέλνει την καλησπέρα. Μπιλάρα, βλέπω το παιχνιδάκι Παρί Βιλερμπάν. Ματσάρα γίνεται. Ναι, ματσάρα, το βλέπω και εγώ, το χαζεύω. 65 το μάτς. Ναι, ωραίο. Ντερμπάκι γίνεται στη Γαλλία. Ο φίλος εδώ που έχει παίξει η Ιαπωνία, ο φίλος ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη που είναι πανιόνιος. Μπιλάρα, καλησπέρα. Δεν έχω δει τίποτα από η Ιαπωνία. Έχω παίξει τα παιχνιδάκια. Αν μπορείς να πεις τα τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, δεν είναι πολλά, να τα πούμε. Ουράβα με την Ομίγια 3-2. Σερέζο Σάκα Καγκοσίμα 2-0. Φουκουόα Γιοκοχάμα 0-1. Χιροσίμα Ιβάκη, εδώ πολλά με λίγα, 4-0. Αυτά είναι, δεν έχουμε άλλα. Και από εκεί πέρα τα τελείωσαν τα δύο παιχνίδια από την Αλγερία. Όσοι θέλετε να τα τελικά. Κωνσταντίν με την Μπίσκρα 4-0. Μπεν Ακνούν με την LBR 2-2. Έχουμε και ένα παιχνίδι, βλέπω εδώ, από την Τουρκία. Κύπελο. Εσκίχες Σπορ με την Αξέχη Σπορ 4-1. Άσος χαμηλός 1-11. Και το παιχνίδι που είναι, δύο παιχνίδια έχουμε ακόμα σε εξέλιξη. Ένα είναι το ημίχρονο στο 60. Το παιχνίδι από την εραστική κατηγορία της Αγγλίας, αύριο με την Lancaster City, είναι 3-2 στο 60. Και ένα παιχνίδι από την Αλγερία και πάλι, Μπελουιζντάντ με την Κενσέλα 0-0 στο ημίχρονο.

φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα, που είναι και αυτός βάρδια σε φυλάκιο, σε εργοστάσιο. Λοιπόν, ο Άρης πάμε κέρδισε εύκολα πριν από λίγη ώρα το παιχνίδι για το Euro Cup, έκανε δεύτερη νίκη, όπως και ο ΠΑΟΚ έχει δύο νίκες. Να δούμε και τις βαθμολογίες των ομάδων των ομάδων από τη Θεσσαλονίκη. Και οι δύο είπαμε έχουν κάνει το 2-2. Λοιπόν, η βαθμολογία στον όμιλο του Άρη, το Group Α, είναι με δύο νίκες Χάπολε, Ιερουσαλήμ και ο Άρης. Με μία νίκη, μία ήττα είναι η Ντερτόνα, η Ρίγα, η Μπούργος και η Ροστόκ. Και χωρίς νίκη στα δύο πρώτα μάτς είναι η Τσεντεβίτα και η Λεμάν. Και στον όμιλο του ΠΑΟΚ, στο τέταρτο γκρουπ, δύο νίκες έχει ο ΠΑΟΚ και η Μπασάκ Σεχίρ, οι Τούρκοι έχουν δύο νίκες μαζί με τον ΠΑΟΚ, μία νίκη και μία ήττα, Ουλμ, Μανρέσα, Λετκατμπέλης και Ρώμα. Και χωρίς νίκη η Μπόσνα από το Σαράγεβο και η Μπάλκαν χωρίς νίκη στα δύο πρώτα μάτς.

Λοιπόν, 1 και 20 να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Μεγάλη μάχη, μεγάλο ντερμπί. Μία ομάδα μπροστά, η άλλη από κοντά. Μία ισοφαρίζει, μία ένα πόντο πίσω. Γενικά γίνεται ένα μεγάλο μάτς. 71-71 παρή με την Βιλερμπάν στο παιχνίδι της Γαλλίας, στο ντερμπί της Γαλλίας. 71-71, 1 και 20 πριν τελειώσει το πρώτο, μάλλον το τρίτο δεκάλεπτο.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιώργος, ναι, Γιώργο μου το είπαμε μόλις τώρα, για που λες μπιλά, τι είπες για τον Βάργα, ότι ίσως ταξιδέψει η Αγγλία και πάρει λεπτά συμμετοχή σε κόντρα στη Σαχτάρ. Το παλεύει να είναι έτοιμος για το παιχνίδι που θα γίνει στην Αγγλία, στο γήπεδο της Chelsea, την επόμενη εβδομάδα, όχι αυτή, μας έγινε την επόμενη εβδομάδα. Και ο Στρακώσια το παλεύει, να δούμε. Βέβαια και ο Στρακώσια είχε θεματάκι με το χέρι. Ο Μπρινιόλι πήγε πολύ καλά. Ο Ρότα είναι έτοιμος, πιθανόν να παίξει και το. Όχι, πιθανόν σίγουρα θα παίξει και το Σάββατο στο παιχνίδι με τον Όφη. Μόνο μένει ο Βάργα, είπαμε. Ο Στρακώσια που το παλεύουν να είναι έτοιμοι μέχρι το παιχνίδι με Τσαχτάρ. Και ο Ζούμκοφ που θα δούμε τελικά αν έχει θέμα τραυματισμού που θα το κρατήσει κάποιες μέρες έξω ή όχι. Είναι κάτι απλό. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Ολυμπιακός φίλε Νίκο παίζει με την Μαρσέιγ εκτός έδρας. Δεν παίζει μέσα με τη Μαρσέιγ, παίζει εκτός έδρας. Ολυμπιακός με τη Μαρσέιγ. (2) 10 2 20 59 9 43 2 15 2 15 59 43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69 39 9 43 9 43 και το email μας onearpapaki943.gr.

Για το φίλο τον Ηλία που με ρωτάει για το άδικο χαμένο Γιώργο Μαζονάκη. Φίλε μου, ακόμα το ψάχνουν. Έχουν γίνει πολλά στην περίπτωση των αυτών των, με τους, να σου πω, γιατρούς, τέλος πάντων, αυτούς τους απατεώνες. Έχουν γίνει πολλά, γίνεται ένας χαμός, βγαίνουν κάθε μέρα και άλλα πράγματα. Το θέμα είναι ότι έφυγε ο άνθρωπος άδικα, τσάμπα. Από εκεί πέρα, όταν φεύγει κάποιος άνθρωπος, ό,τι και να γίνει μετά, έχει φύγει, δεν γυρνάει πίσω. Αλλά έχουν γίνει πολλά και διάφορα. Λοιπόν, έχουμε ξεκίνημα τέταρτης περίοδου στο παιχνίδι στην Γαλλία. 77-77 παρακαλώ. Μία ομάδα πάει μπροστά κάποια στιγμή, μετά πηγαίνει η άλλη, τώρα είναι ισόπαλη. Φοβερό μάτς πάντως, όποιος έχει δυνατότητα να το δει από Nova Sports 4 που το έχει live το μάτς, όπως όλα τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, η Nova, είναι σπουδαίο μάτς, φοβερό μάτς.

φίλος μας ο Σάκης μας έστειλε μηνυματάκι και αυτός με την καλησπέρα του και ευχαριστούμε για την παρέα. Να είσαι καλά, φίλε. Ο φίλος ο Δημήτρης, Δημήτρη μου, η Εθνική τώρα παίζει τα δύο μάτς τα επόμενα. Εθνική στο ποδόσφαιρο μιλάμε πάντα. Παίζει τα επόμενα μάτς 13 και 16 Νοεμβρίου. Δύο μάτς τα οποία στην ουσία η θέση που πήραμε, η τρίτη θέση δεν αλλάζει. Οι Σέρβοι δεν προλαβαίνουν, έχουν 0 βαθμούς. Η Εθνική έχει 8. Σε δύο παιχνίδια δεν προλαβαίνουν να κάνουν κάτι. Οι Σέρβοι δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο τετράποντο. Άρα η θέση τρίτη είναι εξασφαλισμένη. Μια θέση που έτσι ξεκινήσαμε όταν έγινε η κλήρωση. Όλοι λέγαμε να πάρουμε την θέση την τρίτη, αν μπορούμε να περάσουμε τους Σέρβους, θεωρώντας ότι οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί είναι τα απόλυτα φαβορί για τις δύο πρώτες θέσεις. Όχι μόνο το καταφέραμε, είμαστε πρώτοι στον όμιλο και παίζουμε ντέρμπι. Τώρα, ντέρμπι πρωτιάς με την Ολλανδία 13 Νοέμβρη. Και το άλλο μας μετά, τελευταία αγωνιστική, στο Βόλο με, με τη Σερβία. Μία νίκη χρειαζόμαστε για να είμαστε στην δεύτερη θέση, και αλλά και νίκη να μην κάνουμε και βγούμε τρίτη. Μια χαρά πάλι είμαστε, θα είμαστε ισχυροί στις κληρώσεις που θα έχουμε για το Euro του 2027. Πολύ καλά τα πήγε, είπαμε και χθες, και η Εθνική Κάπα Under 21. Πάρα πολύ καλά τα πήγε. Κέρδισε 1-0 εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία. Δεν κατάφερε να βάλει ακόμα ένα γκολ που θα πήγαινε κατευθείαν στο γύρο του 27. Θα πήγαινε κατευθείαν. Τώρα θα χρειαστεί να παίξει τον Νοέμβριο και η Εθνική μας παιχνίδια διπλά. Και εκεί έχουμε μια πολύ καλή φουρνιά. Κάπα 21, Under 21. Μια πολύ καλή φουρνιά. Μια πολύ καλή χρονιά πορεία κάνουν τα πιτσιρίκια μας. Εκεί είναι πρώτη παρέα με τη Γερμανία. Και είμαστε στην δεύτερη θέση λόγω διαφοράς τερμάτων. Είχαμε κερδίσει τους Γερμανούς εκτός έδρας, αλλά είχαμε χάσει το γήπεδό μας με μεγαλύτερο σκορ. Και έτσι οι Γερμανοί είναι πρωτοπόροι στον όμιλο. Αλλά και εδώ μιλάμε για μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Και γιατί όχι να περάσουμε και στα τελικά του γύρω Under 21. Να έχουμε δηλαδή και οι μεγάλοι και τα πιτσιρίκια να είναι στο γύρω. Λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται να είναι ντέρμπι, 85-82 μπροστά η Παρί με τις πόντους, τώρα με 5 πόντους. Το καλάθι μπήκε, 87-82, 7 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Για το φίλο που είχε στήσει over 161 και ήταν απογοητευμένος με το σκορ του ημιχρόνου που ήταν μόνο 35 πόντους, φίλε μου, βλέπεις τώρα έχουν μπει ήδη 169 πόντους, το έχεις πιάσει 7 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς. Αυτό στο μπάσκετ, παιδιά, μπορούν να μπουν στο πρώτο 10 λεπτό 15-20 πόντους και να λες το χάσαμε, και να μπουν μετά άλλοι 80-100 πόντους στα υπόλοιπα 10 λεπτά. Είναι παράξενο το άθλημα εκεί με τα over-under. Ο φίλος ο Μάριος που έστειλε μήνυμα από Νέα Φιλαδέλφια μου στέλνει μπιλάρα να σου πω 4 παιχνιδάκια βραδινά για τους φίλους και εσένα αν θες παίξτα. Λοιπόν, μας λέει το παιχνίδι που ξεκινάει 1 η ώρα, η Universidad de Chile παίζει με την Αντοφαγκάστα για το κύπελο. Ο φίλος λέει διπλό και over 1,5. Την Αβαΐ με την Λοντρίνα, άσοχη διπλή ευκαιρία και over 1,5. Και Ποταφόγκο Βάσκο Νταγκάμα, 1-2 διπλή ευκαιρία και under 2,5. Αυτά τα παιχνίδια μας λέει ο φίλος ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλή επιτυχία, φιλαράκο, μάλλον ξενυχτάς και να περάσει η ώρα, έχεις παίξει ξεσκηματάκι. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Έχει αρκετά μάτς. Είπαμε, έχει δύο μάτς, 1 η ώρα ξεκινούν. Για την Χιλή, κύπελο, Αντοφαγκάστα με την Τερσίλε και Κουίμπο Ουνίδο με την Κομπρελόα. 1:30 έχουμε δύο μάτς, τρία μάτς για την πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας. Ξεκινούν 1:30. Είναι το Ιντερνασιονάλ Κορίνθιας, Red Bull Bragantino με τη Μυρασόλ και Ρέμο με την Γκρέμιο. 1:30 έχουμε παιχνίδια, δύο για τη β' κατηγορία, Αβαΐ Λοντρίνα και Οπεράριο με την Ποταφόγκο SP. Βιτόρια Μπαΐα με τις Απεκοένσες στις 2, 2:30 Ποταφόγκο Βάσκο Νταγκάμα, Κλαμπ Ρεγκάτας Ατλέτικο Γκοιανιένσε, Αμέρικα Μινέιρο Φορταλέζα,
Βιλανόβα Κουιαμπά και τελευταίο μάτς 3.30 Κρουζέιρο με τη Σάο Πάολο. Έχει αρκετά παιχνίδια βραδινά. Βραζιλία που παίζει πολλής κόσμος, πρωτάθλημα Βραζιλίας, παίζει αρκετός κόσμος, ειδικά οι ξενύχτιδες.

Η ΑΕΚ κέρδισε, φίλε Νίκο, που ρωτάς για τον μπάσκετ μιλάς πάντα. Τη Βίλπας από τη Φιλανδία με 95-93. Δύσκολη νίκη, πολύ δύσκολη νίκη. Μια ΑΕΚ που ξεκίνησε καλά, προηγήθηκε με 10-11 πόντους. Τελικά στο δεύτερο μίχο δεν ήταν καλή ομάδα. Δύσκολα πέρναγε μπροστά στο σκόρ. Ήταν συνέχεια Φιλανδοί με πολλά τρίποντα. Ήταν πολύ, πολύ εύστοχη η ομάδα από τη Φιλανδία. Στο τέλος 32 ήταν η ΑΕΚ πίσω 3 πόντους. 3-4 πριν τελειώσει. Και 2 καλάθια, ένα μεγάλο καλάθι του Μπάρκλεϊ που με τρίποντα ισοφάρισε. Και καπάκι ένα lay-up σε 1,2 δεύτερα πριν τελειώσει το μάτς από τον Ορτέλ. Χάρισε την νίκη στην ΑΕΚ 95-93. Πρεμιέρα με το δεξί για την ΑΕΚ για το Champions League στο μπάσκετ. Πάντα μιλάμε. Εκεί που είχαμε ελληνικές ομάδες, νίκες. Κέρδισε και ο Ηρακλής, κέρδισε και ο ΠΑΟΚ, κέρδισε και ο Άρης, κέρδισε και ο Προμηθέας, κέρδισε και ο Κολοσσός Ρόδου, κέρδισε και η ΑΕΚ. Νίκες κάναμε σε όλα τα κύπελα Champions League, Europa FIBA, FIBA Europa Cup, Europa και το Euro Cup. Το Euro Cup που ήταν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, παντού νίκες για τις ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ. Μακάρι να έχουμε νίκη και αύριο για Παναθηναϊκό, νίκη για Ολυμπιακό την Παρασκευή. Να έχουμε το απόλυτο, 8 στα 8.

Καλησπέρα Γιάννης Ολυμπιακός από Αλεξάνδρας, καλή εκπομπή. Γεια σου Γιαννάκη μου, Ολυμπιακέ. Από Αλεξάνδρας, καλησπέρα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11:30. Το παιχνίδι είναι 5,5 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς. Διαμαρτυρίες των παιχτών της Παρή για ένα φάουλ σε τρεις βολές που κέρδισαν οι παίκτες της Βιλερμπάν. Το σφύριξε η κυρία Βάσο Τσαρούγα. Βλέπω εκεί έχουν πολλά παράπονα γενικότερα, και η μεν και η δε. Κυρία Τσαρούγα γενικώς έχει θέματα με τις διαιτησίες της, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχουν παράπονα. Λοιπόν, το μάτς είναι 89-86, 89 τώρα, 87 με τις δύο βολές από τις τρεις που κέρδισε ο παίκτης Βιλερμπάν, και θέλει ακόμα, είπαμε, 5,5 λεπτά να τελειώσει το μάτς. Το ντέρμπι συνεχίζεται κανονικά. Πάμε στο τραγουδάκι μας, διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερνετ.

0: Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Τσιγαράκι,
9: μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
9: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
8: Το πιο αξιόπιστο. Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
11: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
12: Εγώ 7.
13: Εγώ μια ντουζίνα.
14: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
10: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22310-42459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
15: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-42459. WhatsApp 698-342-0021.
14: Όλοι θα πάρετε!
15: Ακούτε Radio Rumeli News.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Εδώ, που αλλού, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Το ματσάκι είναι στο... Έχουμε πάει στην... μάλλον σε time out έχουμε. Γίνεται μεγάλο μάτς στη Γαλλία και πολύ μεγάλο σκορ. Παρή με τη Βιλερμπάν. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Φίλε Γιώργο, ο Σταύρος ετοιμάζει μεγάλα πράγματα για την Κυριακή που μας έρχεται, για το ντέρμπι. Από νωρίς θα είναι η ομάδα του σταθμού εκεί στο Καραϊσκάκι. Από νωρίς μέχρι αργά τον αγώνα θα ακούσετε όλα τα πάντα, και πριν τον αγώνα και περιγραφή μετά με Θέμη Παλιούρα, και μετά τον αγώνα ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τα πάντα όλα. Να είστε εδώ συντονισμένοι.

Ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη, που είναι και αυτός πανιόνιος, και μπιλάρα δεν βλέπω φέτος να κάνουμε κάτι. Μην βιάζεστε παιδιά, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Εντάξει, φαίνεται η Μαρκό ότι είναι δυνατή, πολύ δυνατή, αλλά την Κυριακή έχουμε μεγάλο μάτς. Μαρκό ΑΕΛ. Πολύ μεγάλο μάτς. Ντέρμπι πρωτοπόρων. Μαρκό είναι πρώτο, ΑΕΛ δεύτερη, Πανιόνιος τρίτος. Με 15 βαθμούς η Μαρκό, με το απόλυτο 5-5. Απόλυες έχει η Λάρισα, απόλυα έχει και ο Πανιόνιος. Αλλά ακόμα έχουμε πολύ, πολύ δρόμο μπροστά μας. Λοιπόν, τελειώνει το time out. Από ό,τι βλέπω στο κανάλι της Nova Sports 4, εδώ βλέπω το παιχνίδι live. Some of it just stays. 2 λεπτά να τελειώσει το match. 95-93 παρακαλώ. Score NBA.

Λέω να το πιάσαμε το σχηματάκι. Ευχαριστώ, λέει. Μέρα με ευχαριστεί του παίκτε τη Παρή και τη Μπιλερμπάν. Να πει ευχαριστώ, φιλαράκο, που ήσουν λίγο έτσι σφιγμένο στο πρώτο δεκάλεπτο, που ήταν χαμηλά το σκορ. Αλλά παιδιά, είπαμε τον μπάσκετ. Να, πρώτο δεκάλεπτο ήταν 21-14. Είχαν βάλει μόνο 35 πόντου. Στο δεύτερο βάλανε 54 πόντου. 22-32. Στο τρίτο πάλι 54 πόντου. Μάλλον 52. 34-28. Και τέταρτο δεκάλεπτο έχουν βάλει 37 και ακόμα θέλει περίπου 2 λεπτά να τελειώσει το μάτς. Φιλαράκο, το οβεράκι το πιάσες και πολύ πολύ εύκολα.

Τώρα το μάτς γίνεται 95-95. Καμία ομάδα δεν μπορεί να ξεφύγει. Έχει κάποια στιγμή ξέφυγε η Παρή με 4 πόντους, αλλά γρήγορα γρήγορα η Βιλερμπάν ισοφάρισε. Τώρα είμαστε στο 95-95. Ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη, Μπιλάρα το έχω σαν ταλιράκι, λέει, να πάει το μάτς παράταση 5 βρουλάκια. Το βρήκα, λέει, με 5,5 απόδοση. Μια χαρά είσαι. 5-5-25. 75 βρουλάκια. Ναι, 30 βρουλάκια περίπου θα πάρεις. Δεν είναι απίθανο να γίνει το μάτς να πάει στην παράταση. Βέβαια, ακόμα έχει δρόμο. Ναι, 2 λεπτά είναι αρκετός χρόνος όταν μιλάμε για μπάσκετ. Αλλά πιθανότητες να πάει και η παράταση είναι αρκετές. Φιλαράκο μου, γι' αυτό το δίνει, δεν το δίνει και πολύ, πολύ μεγάλη απόδοση.

Ο φίλος με ρωτάει αν μπορούμε να πούμε το πρόγραμμα που έχουμε την επόμενη εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες. Γενικά το πρόγραμμα του Champions League, του Europa και του Conference. Το έχω μπροστά μου, το βρήκα. Ας τα πω όλα, φίλε. Τρίτη, 13 Οκτώβρη, έχουμε τα μάτς 8 παρατέταρτο Lan Sporting και Σαμπάχ με τη Σλάβια Πράγας. Στις 10 Λειψία Αϊτχόφεν, Arsenal, Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United, Villarreal, Νάπολη, Viking, Bayern Μονάχου, Galatasaray, Barcelona και Ίντερ με την Club Brugge. Τετάρτη πάμε τώρα, Λίντσερ Λίβερπουλ 8 παρατέταρτο, Φέγενορντ Κόμο την ίδια ώρα και στις 10 Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Manchester City Paris Saint-Germain, σπουδαίο μάτς. Μισό λεπτό και μου κάνει ένα νέο στο σύστημα, μισό λεπτάκι. Manchester City λοιπόν Paris Saint-Germain, Betis Porto, Bodo Glimt με την Dortmund, Ρώμα Real Madrid, Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ στις 10 και αυτό, και Σλόβαν Μπρατισλάβας με την Στουτγκάρδη. Μιλάμε τα παιχνίδια 13-14 Οκτώβρη για το Champions League. Πάμε στα του Europa. Την Πέμπτη λοιπόν τα μας 8 παρατέταρτο έχουμε το Alkmaar Hapoel Beersheba, Salzburg Milan, Lech Poznan Leverkusen, Lyon Crystal Palace, Τσέλιε Ομόνια Λευκοσίας, Union Saint-Gilloise με τη Real Sociedad, Σπάρτα Πράγας Lillestrom, Torrense Sunderland. Αυτά είναι 8 παρατέταρτο. Στις 10 Hoffenheim Besiktas, Γιαγκελόνια με την Ararat. Θέλτα Γιουβέντους, Μαρσέιγ Ολυμπιακός, Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρνμουθ Στουρμ Γκρατς, Ναϊμέγγεν Λεύσκη Σόφιας, Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ, Ρεν Όφι και Φενέρ Φερεσβάρος με τη Βικτόρια Πλιζέν. Και Ολυμπιακός και Όφι παίζουμε στις 10 το βράδυ. Στις 10 το βράδυ και ο Ολυμπιακός και ο Όφι. Ολυμπιακός στη Γαλλία με τη Μαρσέικ και ο Όφι στη Γαλλία με τη Ρεν. Πάμε και στο Conference, εκεί που έχουμε μόνο

με την Αμπύρια, Μπραν Λίκον Ρεντ Ιμπς, Τβέντε Τούν, Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς και Χάρτς με την Όρζιλαν. Τα παιχνίδια αυτά είναι στις 10. Αλλά για αυτά θα πούμε τα περισσότερα την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα δηλαδή, θα πούμε για τα μάτς των ομάδων μας στην Ευρώπη. Όλα τα μάτς είναι από την Κοσμοτέ και τα παιχνίδια του Champions League και του Europa και του Conference. Απλά τις παιχνίδια της ΑΕΚ, όπως κάθε Τετάρτη, το Μέγκα δείχνει ένα παιχνίδι. Αυτή τη φορά θα δείξει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Σαχτάρ ΑΕΚ στο γήπεδο της Τσέλσι στην Αγγλία. Λοιπόν, τέλειωσε το μάτς με τη μεγάλη νίκη της Βιλερμπάν τελικά. Τρίποντο του Χίφη στο τέλος δεν μπήκε, με καλές προϋποθέσεις τελικά δεν το έβαλε. Τρίποντο 96-98, μεγάλη νίκη για τη Βιλερμπάν μέσα στο γήπεδο της Παρί. Σπουδαίο μάτς, ματσάρα έγινε, τελικό 96-98.

μια που τελείωσε και η Παρή με την Βιλερμπάν, να δούμε και τα μάτς του Europa, Euro Cup, τελικά αποτελέσματα. Είναι παιχνίδια που ο κόσμος παίζει στο Euro Cup. Λοιπόν, Κλουζ με την Βενέτσια 98-92, όλα τελικά είναι παιδιά. Μπάλκαν Μπασάξεχιρ 101-90, μάλλον Μπάλκαν Μπασάξεχιρ 60-101, Άρης Σαν Πάμπλο Μπούργκος 93-80, Τσέμνιτς Νεπτούνας 93-84, Τορτώνα Λεμάν 89-83, Ρώμα Πανεβέζης 92-87 και τελευταίο τελικό Μανδρέσα με την Ούλμ 101-89. Να πούμε και τα Champions League, να πούμε και αυτά, μια που λέμε τα πάντα, να πούμε και αυτά. Λοιπόν, μετά από παράταση, Τραμζοσπόρ Ναντέρ 93-83, ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας 95-93, Σλάβια Πράγας Άλμπα Βερολίνου 86-110, Γιουβέντους Ουνικάχα 66-105, Αντβέρπ με την Ζαμποτέλη 99-93, Βόνι Πόρτο 78-74, Σουμπότισα με τη Βέκτα 96-64 και Μούρθια Βαρέζε 85-58. Βλέπω πολλά οβεράκια εκτός της Βόνης Πόρτο, Σουμπότισα, Βέκτα και Μούρθια Βαρέζε. Όλα τα άλλα μάτς ήρθανε οβεράκια και μεγάλα οβέρ.

Μαρτέλ, φίλε, πέτυχε το νικητήριο καλάθι που λες. Ναι, εντάξει, δεν είναι τώρα να πούμε κάτι για τον Ερτέλ. Μπορεί να είναι περασμένη ηλικία. Περασμένη, εντάξει, περασμένη. 38 χρόνια άνθρωπος, 39 πόσο είναι, αλλά έχει κάνει μια τεράστια καριέρα με πολλά ποικίλια στην πορεία του για μεγάλες διοργανώσεις, σε μεγάλα πρωταθλήματα, σε Ρεάλ, σε Μπαρσελόνα, σε ΕΦΕΣ. Με Ευρωλίγκα πάρα πολλά παιχνίδια. Σπουδαίος παίχτης. Έβαλε τον νικητήριο καλάθι. Βέβαια, εύκολο καλάθι γιατί βγήκε σε ενθυνδιασμό. Ένα απλό lay-up έκανε, αλλά ήταν εκεί όμως. Βρέθηκε μπροστά. Πήρε την μπάλα και έβαλε το καλάθι. Νίκη για την ΑΕΚ. Αλλά είναι ένας σπουδαίος παίχτης με μεγάλη καριέρα.

Μιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Πιάσαμε το παιχνιδάκι στο over 170, το είχα παίξει 170 εγώ και περιμένω σήμερα τα υπόλοιπα μάτς από την Ευρωλίγκα. Έχω παίξει Παναθηναϊκό άσο με 5,5 πόντους και πάνω. Έχει παίξει καλό αβαντάζ, με να πληρώνει καλά αυτό, 5,5 πόντους και πάνω τον Παναθηναϊκό. Κάτσε να τα πω κιόλας, φίλε μου, μάλλον να πούμε για τους φίλους που

τα παιχνίδια για την Ευρωλίγκα, τα σημερινά, μάλλον τα αυριανά παιχνίδια, με τις αποδόσεις των παιχνιδιών. Ας πούμε το Παρί Βιλερμπάν έδιναν φαβορί την Παρί με ένα 47. Το διπλό της Βιλερμπάν πλήρωσε 2,60. Στα αυριανά λοιπόν, Ντουμπάι με, με τον Ερυθρό Αστέρα. Με 6,5 πόντους έχουν την Ντουμπάι στο 1,86. Απλή νίκη 1,35. Το διπλό του Αστέρα είναι στο 3,10. Over under 168 πόντους. Μακάμπι Μιλάνο, μιλάμε για ουδέτερο γήπεδο. Λοιπόν, νομίζω Σερβία παίζουν. 2,5 πόντους για τη Μακάμπι στο 1,90. Νίκη απλή Μακάμπι 1,71. Διπλό του Μιλάνο στο 2,10. Over under 1,72. Μπάγερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια. 5,5 στην Μπάγερ Μονάχου. Με 5,5 πόντους Σαββάτζο δίνει 1,86. Με νίκη απλή 1,41. Με Βίρτους Μπολόνια να κερδίσει 2,82. Παιδιά, εδώ μπορούμε να πούμε ότι όσοι παίζετε το ξέρετε το στοίχημα, ότι υπάρχει Bet Builder. Μπορείτε να κατεβάσετε, ας πούμε, το 5,5, να το κάνετε νίκη, ας πούμε, της Bayern με 2,5, αλλά θα πάρετε πιο μικρή απόδοση. Το ίδιο γίνεται και στο Over Under. Υπάρχουν επιλογές που κατεβάζετε ή ανεβάζετε αναλόγως θέλετε τα Over ή τα σημεία. Πάμε στον Παναθηναϊκό με τη Φενέρμπαξε, το πιο σπουδαίο μάτς αγωνιστικής, 9 και 4. Το μάτς ζωντανά εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 από το Telecom Center. Ο Παναθηναϊκός νίκη με 4,5 πόντους δίνει 1,90. Απλή νίκη 1,52. Διπλό της Φενέρ στο 2,50. Over-under 162 πόντους. Θεωρώ ότι το οβεράκι εδώ θα έρθει. 162 μπορεί να μην γίνει τόσο ψηλά, να πάει εκεί 158-159 πόντους. Το over είπαμε. Το έχει τώρα 162-186. Αν το πάτε στο 159 πόντους, 158, θα πάρετε μια απόδοση γύρω στο 1,60. Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ με 2,5 Βαλένθια 1,86. Απλή νίκη Βαλένθια 1,66 και νίκη της Χάπολ Τελαβίβ στο 2,20. Over under 179 πόντους. Εγώ θεωρώ η Βαλένθια θα το πάρει το μάτς εδώ εύκολα ή δύσκολα. Και Ρεάλ Παρτιζάν, η Ρεάλ η οποία έχει απογοητεύσει με 3 ήττες στα 3 πρώτα μάτς, υποδέχεται την Παρτιζάν, η οποία έχει 3 νίκες σε 3 μάτς. Δηλαδή η ομάδα που έχει 0 νίκες με ομάδα που έχει το απόλυτο. Φαβορεί βέβαια τη Ρεάλ έχουν, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη, μάλλον το η πόντη που δίνουν για τη Ρεάλ στο 1,86 να κερδίσει με 9,5 πόντους διαφορά. Απλή νίκη 1,20, διπλό της Παρτιζάν στο 4,50, over under 174 πόντους. Τι θα έπαιζα εγώ σήμερα, μάλλον τι θα πάω να παίξω από ό,τι βλέπω έτσι ένα σχηματάκι να περνάει και η ώρα. Θα παίξω την Ντουμπάι με τον Ερυθρό Αστέρα να κερδίσει η Ντουμπάι με 1,5 πόντο και πάνω, να χάσει ο Ερυθρό Αστέρας μέχρι 10,5, όχι παραπάνω, και να γίνει over 163 πόντους. Να μπω και στο μέσο σύστημα εδώ να σας πω ακριβώς και πόσο δίνει αυτή η απόδοση. Μισό λεπτάκι παρακαλώ.

ομάδα από το Ντουμπάι με 1,5 πόντο και πάνω. Μισό λεπτά και να τα βάλουμε όλα, να τα προσθέσουμε. Να χάσει ο Αστέρας μέχρι 10,5. Αυτό μόνο του δίνει, μόνο του, χωρίς over-under, παιδιά, δίνει 2,75. Δύο σημεία, χωρίς over-under. Μια χαρά. Τώρα να βάλετε και οβεράκι, νομίζω καλό είναι αυτό, σχέτο. Λοιπόν, αν βάλετε και οβεράκι μικρό, 154, πάει η απόδοση στο 3,35. Αλλά εγώ νομίζω να αφήσουμε το over και να βάλουμε, να παίξω αυτό, να κερδίσει το Ντουμπάι με 1,5 πόντο και πάνω και να χάσει ο Αστέρας μέχρι 10,5. 2,75 παρακαλώ αυτό.

να πούμε για το επόμενο μάτς. Τώρα τα βλέπω, τα ξανακοιτάζω. Μου αρέσουν κάποια άλλα παιχνίδια. Λοιπόν, να πάμε στη Βαλένθια με την με τη Χάπολ Τελ Αβίβ. Λοιπόν, να βάλουμε μισό λεπτάκι. Είπαμε να κερδίσει η Βαλένθια με... μάλλον να χάσει η Βαλένθια, θα βάλουμε μέχρι 5,5 πόντους, να χάσει η Βαλένθια μέχρι 5,5 και να χάσει και η Χάπολ Τελ Αβίβ μέχρι 10,5. Αυτό δίνει 1,80 τα δύο αυτά σημεία. Αν βάλουμε και πόντους εδώ, το υψηλά βέβαια το over-under, μια χαρά είναι το 1,80. Βαλένθια να χάσει μέχρι 5,5 και να χάσει και η Χάπολ μέχρι 10,5. Αν πάμε μεγαλύτερο λίγο ρίσκο, να βάλουμε τη Βαλένθια να κερδίσει με ένα πόντο, με δύο πόντους μάλλον, θα πάει απόδοση στο 2,82, παιδιά. Και αυτό μου αρέσει. Η Βαλένθια νίκη με 1,5 πόντο και ήττα της Χάπολ μέχρι 10,5 είναι στο 2,82. Το σύνολο 7,75 με 2 μάτς. Δεν τα λες και άσχημα. Και να πάμε και σε ακόμα ένα μάτς.

πάρουμε. Ποιο μάτς θα πάρουμε όμως τώρα? Πάμε τον Παναθηναϊκό. Α, πάμε τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε. Λοιπόν, να βάλουμε τον Παναθηναϊκό να κερδίσει 1,5 πόντο ή να βάλουμε να χάσει μέχρι 2,5. Να βάλουμε πρώτα να χάσει μέχρι 2,5 και να χάσει και η Φενέρμπαξε μέχρι 8,5. 2,60 παρακαλώ. Και αυτό ωραίο είναι. Συν 2,5 ο Παναθηναϊκός, δηλαδή να χάσει, αν χάσει, να χάσει μέχρι 2 πόντους, και αν χάσει και η Βαλένθια να χάσει μέχρι 8,5 πόντους. Αυτό δίνει 2,60. Δηλαδή τα τρία μάτς που παίξαμε, το Ντουμπάι με τον Ερυθρό Αστέρα, νίκη Ντουμπάι με 1,5, ήττα του Αστέρα με 10,5, Βαλένθια Χάπολ. Μισό λεπτό. Ναι, αυτό βγαίνει γύρω, παιδιά, στο 20 απόδοση. Δηλαδή να χάσει η Χάπολ μέχρι 10,5, να κερδίσει η Βαλένθια με 1,5 πόντο, και τρίτο μάτς Παναθηναϊκός να χάσει με 2,5 και η Φενέρ να χάσει με 8,5. Αυτή η τριαδούλα δίνει, παρακαλώ, 20,16 απόδοση. Δεν το λες και άσχημα. Αυτά θα παίξω σήμερα εγώ. Λίγα, έτσι να περάσει η ώρα. Και καλή μας επιτυχία που λέμε.

0: Λοιπόν, πλησιάζει 12. Σε δύο λεπτάκια θα περάσουμε τις 12 και θα πούμε καλημέρα. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα. Θα ξημερώνει 8 Οκτώβρη και θα είναι Πέμπτη. Άρα εμείς πάμε στο τραγουδάκι μας, έτσι, μουσική ανάσα, διαλυματάκι και παρακόμαστε.
1: Ακούτε Ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα τώρα λέμε. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Να έχουμε μια καλημέρα. 5η 8 Οκτωβρίου και εσείς πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2.10.2.20.59.43 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μηνυματάκι από τον Βύρονα. Ο Γιάννης από την Καλυθέα το μηνυματάκι του με καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό υπόλοιπο μπιλάρα εκπομπής. Εγώ τώρα ξεκίνησα τη βαρδιά μου 12 με 7. Σας ακούω μέχρι τις 2. Να είσαι καλά φιλαράκο, καλή βάρδια να έχεις.

φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα πιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Μανώλης από τα Χανιά έστειλε το μηνυματάκι του.

Viber για τα μηνυματάκια σας, 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Φίλε μου, Δημήτρη, καλημέρα πρώτα απ' όλα. Να σου ευχηθώ καλημέρα. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Δύο νίκες έχει ο ΠΑΟΚ, δύο νίκες ο Άρης. Δεν είναι πρώτη αγωνιστική αυτή που έγινε. Ήταν η δεύτερη αγωνιστική. Είχαν κερδίσει και οι δύο ομάδες τα πρώτα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ στη Μαδρέσα 93-78. Ο Άρης εκτός έδρας. Δεν θυμάμαι ποια ομάδα έχει κερδίσει. Πάντως κέρδισε και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Είναι δύο παιχνίδια που έχουν παίξει και οι δύο έχουν από δύο νίκες. Μιλάμε για το Euro Cup στο μπάσκετ. Μιλάρα ο Νικόλας, λέει το δελτιάκι που είπες πριν από λίγο για τον μπάσκετ. Μόλις το ρίξα ένα ταλιράκι, πας για 100 δηλαδή. Μια χαρά είσαι με ένα τάλιο 100. Μακάρι να περάσουν φιλαράκο μου και να το πάρεις το 100 σαρικάκι σου και να είσαι μια χαρά για το τριήμερο που έρχεται.

φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από το κέντρο και ο Παναγιώτης φύλακας. Είμαι σε ηλικία μπιλάρα που οι κοπέλες νομίζουν πως δεν απαντώ στα μηνύματα γιατί μιλάω με άλλες, ενώ εμένα με έχει πάρει ο ύπνος. Καλή ξεκούραση, φίλε μου. Καλό στο φίλο μου τον Νικολάκη, το φούρναρι εδώ σε Καματερό, αεκάρα μόνο, που χάσαμε τις τσιπούρες, χάσαμε τα λαβράκια, χάσαμε τις συναγρίδες, τα χάσαμε όλα, κύριε Νίκο. Δεν βάζεις κάρβουνα τώρα, νωρίς.

Λάρα, καλημέρα και από εμένα. Λέω φίλο ο συνονόματο, ο Βασίλη, που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι Περίπτερο. Γεια σου, Μπιλάρα. Και στο φίλο μα τον Κώστα, που έστειλε μήνυμα από τα

και η φίλη μας η Δήμητρα, και εδώ μπιλάρα και εγώ σήμερα. Αρχίσαμε λίγο με μηνυματάκι, είχαμε κάτι δουλίτσες. Δήμητρα από το Χαϊδάρι, καλώς την άκια σ' άργησε που λέμε.

Συγγνώμη, 25 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χριστάρα που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Ο φίλος ο Νίκος, μπιλάρα καλημέρα, καλή εκπομπούλα φιλαράκο σου εύχομαι. Ευχαριστούμε, σ' ακούω πάρα πολλά χρόνια. Το Σάββατο αγουστάρεις να κεράσουμε ποτάκι, θα είμαι στο φίλο στο Χολίδι και στον Ποτέκια θα πας, να πας να περάσεις καλά με την παρέα σου και να σποτάκι, Ευχαριστώ φιλαράκο για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, καλά να περάσετε τέλος πάντων εκεί. Σάββατο θα πας, Σάββατο είπες. Καλή διασκέδαση Νικολάκη μου, καλή διασκέδαση.

Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός είμαι. Εντάξει, παιδιά, είναι μεγάλο ντέρμπι τώρα. Τι είναι, μπορεί να πεις κάτι τώρα προγνωστικά σε αυτό το μάτς, ό,τι και να πεις, μπορεί να πέσει και έξω. Είναι μάτς το οποίο είναι το μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός σε καλύτερη κατάσταση τουλάχιστον μέχρι να φύγουν οι διεθνείς για τις εθνικές ομάδες. Παναθηναϊκός ήταν σε καλύτερη κατάσταση από όλες τις ομάδες υπόλοιπες, και από την ΑΕΚ, από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό, με το 5 στα 5 που έχει 5 νίκες από 5 πρώτα μάτς. Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά, αλλαγή προπονητή, νέοι παίκτες. Ο Ολυμπιακός τώρα ψάχνεται, αλλά μέχρι εκεί. Είναι πολύ μεγάλο μάτς. Και ο Ολυμπιακός το θέλει το μάτς, όπως θέλει και ο Παναθηναϊκός. Και να σου πω τι βλέπω, να σου πω κάτι που βλέπω που είναι άχαστο. Φιλαράκο μου, άμα ακούσεις, δεν πρόκειται να χάσεις ποτέ. Απά να παίξεις 1-2. Και άμα χάσεις, φέρ το δελτίο, ας το πληρώσω εγώ. 1-2 λοιπόν, και είσαι μέσα. Ό,τι και να έρθει, το πιάσεις. Όχι, παιδιά, είναι δύσκολο το μάτς, εδώ είναι που τα λέμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι δύσκολο μάτς. Ο Ολυμπιακός το θέλει περισσότερο. Νομίζω ότι το θέλει περισσότερο. Ο Ολυμπιακός έχει μείνει. Είναι 5-6 πόντους, νομίζω, από την κορφή, από τον Παναθηναϊκό. Οι 5 πόντους. Αν το χάσει το μάτς ο Ολυμπιακός, η διαφορά θα πάει στους 8 και καταλαβαίνετε, αρχίσει και η μουρμούρα, θα αρχίσει η εσωστρέφεια. Με τον προπονητή, με τους παίκτες, ο παδί μεταξύ τους. Αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχει μια ήττα από τον αντίπαλο, τον αιώνιο αντίπαλο. Η διαφορά θα πάει σε 8 πόντους. Μετά για τον Ολυμπιακό δεν είναι εύκολο. Δεν λέω ότι δεν είναι κατόρθωτο να γυρίσει το πράγμα και ο Ολυμπιακός να βρεθεί ψηλά στην βαθμολογία. Αλλά όταν είσαι 8 βαθμούς πίσω από τον φετινό Παναθηναϊκό που είναι καλός. Εντάξει, και έχει πολλές επιλογές, γιατί θα μου πει κάποιος τι είχε γίνει πάλι με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό, και το πήρε στο τέλος το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Ναι, αλλά τότε ο Παναθηναϊκός, παιδιά, είχε μόνο 13 παίκτες. 14 το πολύ, δεν είχε άλλους. Άντεξαν όσο άντεξαν, μετά υπήρχε κούραση, δεν βγήκε το πρόγραμμα. Και το πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Τώρα ο Παναθηναϊκός όμως έχει και παίκτες καλούς στον πάγκο. Δηλαδή ο Νίστρουπ έχει πολλές επιλογές. Μέχρι εκεί όμως. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Το μάτς μπορεί να έρθει και χει, παιδιά, όλα μέσα είναι. Αυτό θέλω να πω, ότι όλα τα σημεία είναι μέσα. Τώρα οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν το Ολυμπιακό στο 2-15 σαν φαβορί. Εντάξει, μετράει και το Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός δεν είναι μια ομάδα η οποία δεν βλέπετε. Εντάξει, φτιάχνει τώρα από την αρχή με ένα καινούργιο ρόστερ, με νέο προπονητή. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει το πιο εύκολο θεωρητικά μάτς από τις 4 πρώτες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα. Ο ΠΑΟΚ έχει το πιο θεωρητικά εύκολο. Δευτέρα παίζει με την Καλαμάτα. Η ΑΕΚ δεν έχει εύκολο παιχνίδι. Μπορεί οι στοιχηματικές να δίνουν 1-20 την ΑΕΚ, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ χαμηλή απόδοση. Με τον Όφη, ο οποίος όφηκε φέτος, συνεχίζει εκεί που τελείωσε και πέρυσι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δύσκολα να την κερδίσει.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, 10, μάλλον 20 λεπτά πριν τη μία. Ο φίλος ο Γιάννης με ρωτάει μια έτσι, ερώτηση κρίσεως. Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα στην παρέα. Μια ερώτηση να σου κάνω. Τι τρώμε το, μετά που πάμε σπίτι? Έχω πίτσα και μακαρονάδα. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι να σου πω. Βάλε πάνω στην πίτσα τη μακαρονάδα και φάτα μαζί. Κάνε μίξ. Πίτσα, μακαρόνια. Αλλά λίγο, όχι πολύ, γιατί βλέπω να κοιμάσαι, να πέφτει σαν μολύβι στο κρεβάτι. Γιαουρτάκι, γιαουρτάκι με μέλι να φας. Έτσι που είναι ελαφρύ και ωραίο. Τι πίτσα και μακαρόνια μία ώρα τη νύχτα. Έτσι, άμα είσαι από το πρωί νηστικός, από το μεσημέρι νηστικός, δεν έχεις φάει τίποτα, να βάλεις κάτι στο στόμα σου, αλλά σιγά σιγά, γιατί είναι και βάρη και η πίτσα και το μακαρόνι. Άμα εκεί τίποτα σάλτσες πάνω, τίποτα κρέμες γάλακτος. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από Τρίπολη. Φανταράκι, γεια σου Χριστάρα μου. Καλή θητεία να έχεις, φιλαράκο μου. Καλημέρα στον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα και ο Παναγιώτης. Και στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μήνυμα από το, από το Ζωγράφο. Ζωγράφο Θανάση, ο φίλος μας, φύλακας και αυτός.

Φίλε Γιώργο, όπως το λες, ο Μέση ήταν το τελευταίο του μάτς με την εθνική ομάδα αυτής χώρας, στην Αργεντινή. Τελευταίο μάτς, σταματάει από την εθνική. Ένα γήπεδο γέμισε το, στο, νομίζω ήταν στο, στο Πεκίνη, στην Αργεντινή έγινε το μάτς, ναι, στην Αργεντινή έγινε, ένα γήπεδο γεμάτο με 80.000 κόσμο, φοβερές στιγμές, είδα κάτι βιντεάκια, φοβερές στιγμές, με πολύ πολύ συγκίνηση, δακρυσμένος ο Λιονέλ Μέση, μετά από πολλά χρόνια παρουσία στην εθνική Αργεντινή, αυτός ο τεράστιος ποδοσφαιριστής, από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, είναι ο Μέση. Αποφάσισε να σταματήσει τουλάχιστον να παίζει παιχνίδια με την εθνική του ομάδα. Θα συνεχίσει να παίζει βέβαια, πάντων να βλέπουν, θα τον παρακολουθούν, θα το θαυμάζουν εκεί στο MLS με την Ίντερ Μαϊάμι, εκεί που παίζει μπάλα τα τελευταία 2-3 χρόνια.

Μαρινάκη, ο φίλος, ο φίλος μας ο Μαρίνος, στέλνει τη δικιά του καλημέρα. Γεια σου φίλε Μαρίνο, και στη φίλη μας την Άννα που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Ανούλα, που έχεις και το όνομα της κόρης και της μητέρας. Μπιλά, τελικά θα φάω γιορτάκι με

κοπέλη, βρήκα στο ψυγείο, λέει ο φίλος, θα φάω μακαρόνια αύριο. Έτσι, μπράβο. Δεν κάνει τη δουλειά να κάνει φιλαράκο, να φας κάτι ελαφρύ. Για να μην φας τώρα γιαουρτάκι με μέλι, πάνω απ' ότι έχεις φάει με ένα αγριό γούρνο το μεσημέρι και δεν πεινάς άλλο. Εντάξει. Γι' αυτό φάει το γιαουρτάκι σου με το μέλι, κάτσε να ξεκουραστείς και το μεσημεράκι τρως τη μακαρονάδα σου. Να μην σου πέσει βαριά.

Είμαστε λίγο πριν τη μία, πάντα εδώ στην Οξυμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Μία ώρα έχουμε τα δύο πρώτα μάτς για το πάμε στοίχημα, για τους φίλους που έχετε παίξει βραδινά παιχνίδια. Είναι κύπελα από την Χιλή. Το ένα είναι Αντοφαγκάστα με την Ντετσίλε και το άλλο είναι Ιουνίδο με την Κομπρελόα. Τα μάτς συγνούν στη μία. Με φαβορή την Τσίλε στο 1.34, φαβορή την Ουνίδο στο 1.34 επίσης.

Λοιπόν, είχαμε και τα ειστήρια που βγήκαν σήμερα για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ρεάλ, τα οποία δεν υπάρχουν πια. Μία που βγήκαν, μία που τελείωσαν. Το παιχνίδι ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ ότι είναι sold out. Ανακοίνωσε η ΑΕΚ για τον αγώνα με τη Ρεάλ στο πλαίσιο της θέαρης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Μιλάμε για μια αναμέτρηση που θα γίνει σε 28 μέρες, αλλά είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου να δούνε την ομάδα, να δούνε και τη Ρεάλ βέβαια, αυτή την ομάδα αστέρων. 28 μέρες πριν γίνει το παιχνίδι, δεν υπάρχει στήριο ούτε για δείγμα που λέμε. Είχαν μείνει λίγα ειστήρια. Συνάντηση με τη Ρεάλ έγιναν διαθέσιμα στους μη κατόχους διαρκείας 4 η ώρα το μεσημεράκι και σε λίγες ώρες μετά, ούτε λίγες ώρες, σε κάποια λεπτά, μία ώρα το πολύ, έγιναν ανάρπαστα και δεν υπάρχουν τα μαγικά χαρτάκια. Έγιναν καπνός λοιπόν, παιδιά, όσοι ψάχνετε για ειστήριο, τσάμπα κόπος, δεν πρόκειται να βρείτε, εκτός αν κάποιος φίλος αποφασίσει να μην πάει, το πήρε και κάτι του τύχει να μην πάει, γιατί είναι και πολλές μέρες που έχει πάρει το εισιτήριο νωρίτερα, 28 μέρες πριν, δεν ξέρεις τι συμβαίνει μέσα 28 μέρες. Αν κάποιος φίλος δεν μπορεί να πάει, τότε μπορεί να βρείτε κάποιο εισιτήριο. Αλλιώς, αν πάνε όλοι όσοι τα αγοράσανε, παιδιά, μην ψάχνετε τσάμπα ο κόπος, ούτε στο ίντερνετ, ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Το παιχνίδι με τη Ρεάλ ανακοινώθηκε 28 μέρες πριν ότι είναι sold out. Sold out. Και λογικό είναι.

Δημήτρης από τη Νέα Φιλαδέλφια, μιλάω και εγώ, ήμουν αστημένο σήμερα, αλλά που να βρεις με τίποτα, μόνο άμα είχες τύχη. Ναι, εντάξει, είχαν πολλά φιλαράκια που μου στείλαν μήνυμα όταν αστημένα εκεί στο ίντερνετ, 4 ώρα που κυκλοφόρησαν, όσα εισιτήρια είχαν απομείνει από τους κατόχους διαρκείας. Αλλά που να προλάβεις όταν είναι χιλιάδες μέσα οι φίλοι που περιμένουν το εισιτηριάκι τους. Κάποιος είναι πιο τυχερός και πήρε, κάποιοι άλλοι άτυχοι περιμέναν ώρες, τελικά δεν βρήκαν εισιτήριο. Παιδιά, τηλεόραση, τι να κάνουμε, τηλεόραση, καλά είναι. Φιλαδέλφια, μπορείτε να πάτε βέβαια, εκεί γύρω γύρω θα έχει γίγαντο οθόνες, τα καφέ θα είναι γεμάτα, θα υπάρχει ωραία ατμόσφαιρα, αλλά οι υπόλοιποι σπίτι, γήπεδο, γιοκ, όποιος μπήκε, μπήκε. Ναι, φίλε Δημήτρη, τη φάση που Σαριανός, τη φάση την είδα στο παιχνίδι του Άρη με την Μπουργκ. Μετά από τζάμπολ, ο διαιτητής του Άρης Μπουργκ έπεσε στο παρκέ, μπλέθηκε εκεί με τους ψηλούς. Το καταβλακώσανε που λέμε, και έπεσε στο παρκέ ο άνθρωπος. Εντάξει, ευτυχώς όλα πήγαν καλά, δεν είχε τίποτα. Είναι αστεία το σημειότυπο, όσοι πάτε να το μπείτε να το δείτε θα γελάσετε, είναι λίγο έτσι αστείο. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι πιο σοβαρό. Και στο τζάμπολ έπεσε ένα θηρίο πάνω στο διαιτητή και τον καταπλάκωσε, τον πέταξε κάτω. Αλλά αμέσως σηκώθηκε ο άνθρωπος, όλα καλά. Μιλάω όπως τα λες, μόνο αν κάποιος φίλος δεν μπορεί να πάει. Ναι, εντάξει, αυτό που είπα, παιδιά, είναι πολλές ημέρες που είναι τα εισιτήρια sold out με τη Real. Δηλαδή, στις 28 μέρες κάποιος μπορεί να μην μπορεί να έρθει. Μπορεί να έχει μια δουλειά, μπορεί να γίνει κάτι όχι σοβαρό, κάτι να τύχει τον ανθρώπου να μην μπορεί να πάει. Μόνο έτσι μπορείτε να βρείτε κάποιο εισιτήριο, να το πάρετε από κάποιον άλλον. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Και πόσα να υπάρχουν τέτοια, 10, 15, 20, πώς δεν μπορούν να πάνε. Οι περισσότεροι θα πάνε στο γήπεδο. Γι' αυτό, φίλε μου Κώστα, το να ψάξεις που λες, Μπιλάρα, να το ψάξω, λες να μην βρω τίποτα, φίλε μου, ψάξ' το, εντάξει, δεν χάνεις τίποτα, αλλά νομίζω ότι δεν θα βρεις εισιτήριο. Μόνο, σου λέω και πάλι, αν υπάρχουν κάποιες επιστροφές, τώρα δεν ξέρω και πόσα εισιτήρια έχουν πάρει φίλοι της Ρεάλ, και αν επιστρέψουν κάποια. Αλλά και αυτά και να επιστραφούν, νομίζω ότι θα γίνουν ανάρπαστα. Πάλι πρέπει να είσαι τυχερός, κι αν μπορούν να πάνε, γιατί δεν ξέρω αν η κερκίδα με τους φίλους της Ρεάλ κλείσει, απομονωθεί δηλαδή από το άλλο γήπεδο. Και τα εισιτήρια που πιθανόν να επιστρέψει πίσω η Ρεάλ για τους οπαδούς της να μην είναι κενές θέσεις. Δεν ξέρω αν μπορεί να τα δώσουν, να είναι δίπλα στους φίλους η Ρεάλ και ο Παδιτσάκ, αυτό δεν το ξέρω. Α, και αυτά πόσα να είναι, δεν ξέρω πόσα εισιτήρια πήρε η Ρεάλ, νομίζω το 10%. Πήρε 1.300 εισιτήρια, νομίζω τόσο δικαιούται. Λογικό, θα έχει αρκετό κόσμο και η Ρεάλ, θα έχουν φίλοι των Ισπανών. Αν δεν έρθουν 1.300, καλά 800-900 άτομα θα έρθουν. Τώρα τα υπόλοιπα που θα μείνουν, δεν ξέρω πόσο σκέφτονται εκεί στην ΑΕΚ και στην αστυνομία. Θα αφήσουν να είναι ο παδί της ΑΕΚ με τη Ρεάλ μαζί, ή θα κλείσει η θύρα όσοι ο παδί της Ρεάλ έρθουν και τα υπόλοιπα θα μείνουν κενά. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά φίλοι μου, αυτό που διάβασα είναι ότι τα εισιτήρια που αφορούν τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι θύρες της ΑΕΚ είναι εξαφανισμένα, δεν υπάρχουν. Κάνε έναν κόπο εσύ, ψάχνω από τώρα, ξεκίνα να ψάχνεις, μήπως και βρεις καμιά λύση από κανένα φίλο με κανένα διαρκείας που μένει εξωτερικό και δεν μπορεί να έρθει, μήπως το κάνεις έτσι, αν έχεις κάποιο γνωστό. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι, παρεχόμαστε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Σπορτς. Τα λέμε σε λίγο, για ακόμα μία ώρα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Πέρασαν και οι ωρίτσες και σήμερα. Το παιχνίδι το πήρε η Βιλερμπάν, φίλε μου, 98-96. Ο Χίφα έβαλε 30 πόντους, αλλά ο Γότερς του πήρε την μπάλα την τελευταία φάση και έβαλε καλάθι. Μετά ο Χίφη δεν μπόρεσε να βάλει τρίποντο, σηκώθηκε από καλή θέση, αλλά αστόχησε και τελικά τον τέρμπι το πήρε η Βιλερμπάν με 98-96 μέσα στο γήπεδο της Παρί. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, παρεχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
0: Στους 98 Radio Rumeli News.

αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ας ξέρουν τι έχουν κάνει.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
1: Ράδιο Ρουμέλι 98FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρουμέλι 98FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98 Radio Rumen.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελ.